κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

ευκαιρία, κίνησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Κοντά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: RPG.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός. Έφυγε το αεράκι που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, αυτή η συννεφιά. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές της Κρήτης να έβρεξε κιόλας, ιδιαίτερα στις ορεινές όπως προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι. Επανήλθαμε στο κανονικό καλοκαίρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 και τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την ενημερωτική προσπάθεια που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή την ώρα, 8 με 10 το πρωί, έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, την πρόεδρο του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, και θα θίξουμε το θέμα της σπουδαιότητας της εθελοντικής αιμοδοσίας με αφορμή τη χθεσινή ημέρα εθελοντών αιμοδοτών. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Τσατσάκη, αντιδήμαρχο οικονομικών και αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου, και το θέμα μας θα είναι ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Και τέλος, θα συνομιλήσουμε με τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Θα τον ρωτήσουμε και θα συζητήσουμε μαζί του το όραμά του και τα σχέδιά του για το διαρκώς αναπτυσσόμενο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Είμαστε στην 25η εβδομάδα του 2026 και στην 166η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 36 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Αμός τον Βοσκό, που αναδείχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές φωνές δικαιοσύνης της Παλαιάς Διαθήκης. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππώνος, έναν από τους σπουδαιότερους θεολόγους και συγγραφείς της χριστιανικής ιστορίας. Τιμώνται επίσης οι Άγιοι Αχαϊκός και Στεφανάς οι Απόστολοι, ο Όσιος Ιερώνυμος, ο Όσιος Ορτήσιος, ο Άγιος Ιωνάς της Μονής Πεσόνσα. Την ονομαστική τους γιορτή όσοι έχουν τα ονόματα Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη, Λιβύ, Λίβιος, Ορτήσιος και Ορτανσία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ανέμου για την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιωλικής Ενέργειας. Στην Ελλάδα είναι γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας. Αυτοί που εμείς εδώ έχουμε εξορκίσει την κακή αιωλική ενέργεια, δεν θέλουμε τα αιωλικά πάρκα, δεν τα θέλουμε. Και η Ευρώπη ήδη το μεγαλύτερο μέρος κάθε χώρας, δηλαδή ευρωπαϊκής, όχι όλη η Ευρώπη, αλλά αυτές που έχουν τη φυσική δυνατότητα, εκμεταλλεύονται τον άνεμο και παίρνουν από αιωλικά πάρκα τουλάχιστον τη μισή ενέργεια που καταναλώνουν. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, και αναφέρομαι στο θέμα διότι πολύ συχνά βλέπουμε ειδήσεις είτε από την εθνική επικαιρότητα, ακόμα και την τοπική και τη διεθνή, για κακομεταχείριση ηλικιωμένων, και είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να εξαλειφθεί εν τη γενέση του. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο άλλα κοινωνικά προβλήματα, αλλά αυτό τώρα που είναι ακόμα μικρό θα πρέπει να το εξαλείψουμε εντελώς από τη ζωή μας. Η Παγκόσμια Μέρα λοιπόν κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την Παρεμπόδιση της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια Μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, είτε είναι συνοδοί, είτε είναι σύντροφοι, σύζυγοι ή μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες.

Για την Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, το σαν σήμερα, η ιστοσελίδα σανσήμερα.gr αναφέρει ότι 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας με πρωτοβουλία της Assisted Conception Task Force, που αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως, 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά, δηλαδή 77 εκατομμύρια, δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχουν την ιατρική βοήθεια που απαιτείται.

Και για να μπούμε στην επικαιρότητα, θα αναφωνήσουμε και εγένετο φως, όπως λέει και η βίβλος. Και μιλάμε για τη Συμφωνία Ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ και σε Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή και Ιράν, η οποία, από ό,τι διαβάζω εδώ, θα υπογραφεί στη Γενέβη. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Στην Ευρώπη θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία και θα έχει την ονομασία Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, επειδή οι Πακιστανοί έπαιξαν μεγάλο ρόλο μεσολαβητικό. Ξέρετε ποιοι είναι οι Πακιστανοί, αυτοί οι ομοεθνείς των ανθρώπων που έχουμε και δουλεύουν στα χωράφια και λέμε βάλε τον Πακιστανό να δουλεύει. Έτσι, αυτοί είναι οι Πακιστανοί που μεσολάβησαν για να επιτευχθεί αυτή η ειρήνη. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα και μέσα σε αυτό το ρατσιστικό, εν πάση περιπτώσει, αίσθημα που νιώθουμε για κάποιους ανθρώπους, να το έχουμε υπόψη μας. Ότι αυτοί που ενδεχομένως να υποτιμούμε, κάνουν, οι ομοεθνείς τους κάνουν και άλλα σοβαρά πράγματα. Και κλείνω αυτή την παρένθεση για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Λοιπόν, Συμφωνία Ειρήνης, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να κραυγάζουμε ή να είμαστε λίγο κρατημένοι, γιατί πολλές συμφωνίες έχουν γίνει και στο παρελθόν. Θυμίζω την πιο πρόσφατη για την Γάζα, που καταπατείται. Εκεχηρίες βέβαια ήταν αυτές, δεν ήταν ακριβώς συμφωνίες ειρήνης. Και τώρα δηλαδή συμφωνία ειρήνης υπάρχει, αλλά που και που ρίχνει το Ισραήλ και μια βόμβα ακόμα στη Γάζα. Το βλέπουμε στην ειδησιογραφία. Λοιπόν, σχετικά με την Συμφωνία Ειρήνης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναφέρει στο σελίδα το βήμα.gr, το τέλος του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες προανήγγειλε ο Σεμπάζ Σαρίφ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν σε ανάρτησή του ανακοίνωσε την επίτευξη Συμφωνίας Ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του την ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρξουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο. Στόχος είναι η συμφωνία να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Το κείμενο της ανάρτησης του Σαρίφ για την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναφέρει: μετά από εντατικές συνομιλίες, έχουμε την ευχαρίστηση να ανακοινώσουμε ότι η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για την αφοσίωσή τους στην έβρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στους αδελφούς μας σε αυτή την προσπάθεια μεσολάβησης, την εξαιρετική ηγεσία του κράτους του Κατάρ για την υποστήριξή τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οραματική ηγεσία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τις τεράστιες συνεισφορές τους σε αυτό το πλαίσιο. Με τη συμφωνία πλέον να ισχύει, οι μεσολαβητές θα διευκολύνουν μια σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι προσαρμοστικές συζητήσεις θα θέσουν τις βάσεις για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δική του ανάρτηση επιβεβαίωσε τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν άμεσα, ανακοινώνοντας την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Με την παρούσα, εξουσιοδοτώ πλήρως την ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας, ας ρέει το πετρέλαιο». Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντή δήλωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι η συμφωνία που σύναψε η Ισλαμική Δημοκρατία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βάζει άμεσα τέλος στον πόλεμο.
Η συμφωνία των δύο κυβερνήσεων προβλέπει το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ο διπλωμάτης ειδικός σε νομικά ζητήματα.

Και όπως καταλαβαίνετε, με το που ανακοινώθηκε η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνουμε, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δηλαδή σταματάει και ο Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Λίβανο και τις εστίες Χεζμπολάχ, όπως ξέρουμε, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, βουτιά, στο πετρέλαιο βέβαια, έτσι, μετά τη συμφωνία αυτή. Μια δήλωση ενός ισχυρού φτάνει για να αλλάξει τη ροή της κατάστασης σε όλες τις χρηματαγορές του κόσμου. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στην artnews.gr ότι ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία τη Δευτέρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και εδώ θα σχολιάσω ότι, όπως καταλαβαίνετε, η πίεση στις τιμές τώρα σταμάτησε. Για να δούμε, η τιμή της βενζίνης τώρα θα πέσει, θα ξαναέρθει στην πρώτερη κατάσταση που βρισκόταν πριν από ξεσπάσει ο πόλεμος, όπως επίσης και οι τιμές σε κάποια προϊόντα θα μείνουν στα ίδια πριν τον πόλεμο επίπεδα, θα επιστρέψουν δηλαδή. Αυτό θα το δούμε, και εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να παρέμβουν για να συμβεί αυτό και δεν το κάνουν, θα ελεγχθούν. Συνεχίζω την ανάγνωση της σχετικής είδησης για την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης, με τους επενδυτές να στρέφονται εκ νέου σε assets υψηλότερου ρίσκου εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις και πιο ήπια νομισματική πολιτική διεθνώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συνεδρίασης, τα futures της Wall Street κατέγραψαν άνοδο, ενώ ισχυρή ήταν και άνοδος των futures του ιαπωνικού δίκτυου Nikkei, λέει η είδηση. Η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας αποτέλεσε βασικό μοχλό της ανόδου. Η αγορά ενσωμάτωσε την εκτίμηση ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από τα οποία δέχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, μπορεί να αποκαταστήσει σταδιακά τις ροές ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε προηγουμένως, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά θα κινηθεί πλέον με βάση την επαλήθευση, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, της συμφωνίας και όχι μόνο της ανακοινώσης. Παράλληλα, θα ισχύσει πράγματι, αυτό θα ερευνήσουν. Παράλληλα, η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος οδήγησαν το δολάριο χαμηλότερα, με το ευρώ και τη στερλίνα να ενισχύονται έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Να λοιπόν, το νόμισμα που χρησιμοποιούμε τώρα ενισχύθηκε. Πολλά τα καλά από την πτώση. Αναμενόμενο. Και στον τουρισμό τώρα θα κάνει καλό αυτό. Εκείνοι οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί να έρθουν λόγω του πολέμου θα έρθουν. Είναι μια είδηση, εν πάση περιπτώσει, που θα διορθώσει κάποιος κάπως τα πράγματα. Φτάνει η αγορά, επαναλαμβάνω, να μην μείνει σε αυτή την υψηλή σε τιμές κατάσταση που βρίσκεται εξαιτίας του πολέμου. Τώρα ο πόλεμος δεν υπάρχει. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, οι επιπτώσεις εμφανίζονται σύντοχρόνο, γιατί αυτό είναι ένα ντόμινο που δημιουργείται και, ή αν θέλετε, ένα κύμα. Είναι σαν να ρίχνεις μια πέτρα σε μια ήρεμη λίμνη και βλέπεις τα κύματα και απλώνονται. Για να έρθει λοιπόν το κύμα που μας αφορά, θα περάσουν κάποιες μέρες.

Στο Ηράκλειο σήμερα στις 10 ώρα το πρωί, στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας, θα τιμηθούν οι άνθρωποι που έχουν αποβιώσει βέβαια, αλλά είχαν κρατηθεί όμοιροι στο Αμακάσι, στο Ηράκλειο. Επειδή όμως τα έργα γίνονται γίνονται έργα στο Αμακάσι, γι' αυτό και η τελετή θα γίνει, όπως είπα προηγουμένως, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Βλέπω εδώ στο σχετικό πρόγραμμα ότι θα μιλήσει η ιστορικός η κυρία Αριστεία Τσαγκαρουλάκη, εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Θα έχουμε κατάθεση στεφάνων από εκπρόσωπο της κυβέρνησης, εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου, τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Πρίτανη των δύο πανεπιστημίων, δηλαδή τους Πρίτανης των δύο πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον πρόεδρο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, το διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, πολιτικά κόμματα. Αυτοί λοιπόν θα είναι σήμερα σίγουρα στην τελετή αυτή μνήμης και βέβαια κοινό. Υπάρχουν συγγενείς των ανθρώπων αυτών που είχαν φυλακιστεί τότε από τα στρατεύματα κατοχής στη Στοά Μακάσι. Κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο βοσκός, ενώ υπήρξε διαφωνία για τον πατέρα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Εν τω μεταξύ διαγράφει δημοτικός σύμβουλος από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα λόγω εμπλοκής στην υπόθεση δολοφονίας. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου. Αντιδράσεις από την επικεφαλής του συνδυασμού Δήμος για Όλους, Χρυσούλα Γιαννιδάκη, έπειτα από την φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεύτερη ημέρα η σημερινή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μέχρι χθες είχαν ψηφίσει 999 μέλη. Συνεχίζονται σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και τις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Για έκτη φορά μέσα στις τελευταίες 72 ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως υπάρχει απτή συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου. Τα βλέμματα στραμμένα στο Μουντιάλ, καθώς στις 7 το απόγευμα η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulia.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Να παραμείνουμε, αγαπητοί φίλοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σε κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Να έρθουμε σε ευχάριστα νέα για την τσέπη μας. Διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, το ναυτεμπορική.gr, ότι το δρόμο για τη Βουλή παίρνει άμεσα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς σήμερα το πρωί κλείνει η διαδικασία υποβολής προτάσεων βελτίωσης μέσω της δημόσιας διαβούλευσης. Βασικός στόχος είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί έως τις 24 του μήνα, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία καταβολής του επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ έως το τέλος Ιουνίου. Fast track διαδικασίες δηλαδή που λέμε. Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων σε φορολογία, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και της στέγασης, όπως και τα τυχερά παγνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων επιστροφής ενοικίου με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων και με θέσπιση για πρώτη φορά του μέτρου επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και άλλες κοινωνικές ομάδες. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, λέει το σχετικό ρεπορτάζ, είναι ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου Ραλούς Αλεξοπούλου, μέχρι λοιπόν τις 30 Ιουνίου σχεδιάζεται να έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή του έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι όσοι γονείς απέκτησαν νέο παιδί και προχωρήσουν σε δήλωση μεταβολή στοιχείων στο Μητρό της ΑΔΕ μέχρι τις 31 Ιουλίου θα λάβουν την ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό με εμβόλυμη πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου. Από τους δικαιούχους δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ενέργεια, καθώς τα ποσά θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό και στο IBAN που έχουν δηλώσει, τον οποίο στην εφαρμογή της ΑΔΕ. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, τα οποία έχουν παραμείνει αρρύθμιστα έως και θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 72 δόσεις. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Η πλατφόρμα της ΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει εντός του καλοκαιριού μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου, την πλατφόρμα για τις 72 δόσεις μιλάμε τώρα, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αναμένεται λοιπόν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου να ανοίξει η πλατφόρμα. Οι δόσεις, επίσης να πούμε ότι η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί εντός 3 ημερών. Οι δόσεις δεν είναι άτοκες, βαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ αν οφειλέτης αποπληρώσει νωρίτερα ή από μόνος του ή μέσω συμψηφισμό, γλιτώνει τους αντίστοιχους τόκους χωρίς πέναλτι προώρης εξόφλησης. Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο και για τυχερά παιχνίδια. Το νομοσχέδιο προβλέπει ένα νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παικτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν και τροποποιήσεις στη φορολόγηση των κερδών από λοιπά διαδικτυακά παίγνια, μέσα σε εισαγωγικά είναι αυτή η φράση, διαδικτυακό πόκερ δηλαδή και live καζίνο, δεν θα φορολογούνται πλέον όπως τα παιγνιομηχανήματα. Το νομοσχέδιο, λέει το ρεπορτάζ, περιλαμβάνει επίσης αύξηση του ακατάσχετου ορίου του τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Λιβαδιωτάκη. Επέκταση λοιπόν των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις επίσης θα προβλέπει το νομοσχέδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με στόχο την ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση και τη συγκράτηση των ενοικίων. Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του συνταξιούχου στα 300 από 250 ευρώ, αυτό που έπαιρναν κάθε Νοέμβριο, εάν θυμάστε. Άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού σε όσους έχουν ξοφλήσει το 25% της οφειλής τους και έχουν τακτοποιήσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους προς τη φορολογική διοίκηση. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να μπορούν να ενταχθούν και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Παράταση της επιδότησης για την αγορά λιπασμάτων έως τον Αύγουστο με κάλυψη του 15% της αξίας τους, παρέχοντας σημαντική στήριξη
σε περίπου 250.000 αγρότες. Και καταλήγει το ρεπορτάζ ότι στο μισθολογικό σκέλος το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τις εκάστοτε μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Αυτό λοιπόν αναφέρει το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής. Το νομοσχέδιο, επαναλαμβάνουμε, μπαίνει άμεσα προς ψήφιση. Σήμερα λήγει η δημόσια διαβούλευση. Όσοι λοιπόν κατέθεσαν τις απόψεις τους, τώρα θα ληφθούν υπόψη, θα διαβαστούν από τους αρμοδίους και θα κατατεθεί αυτό το ανακουφιστικό, θα λέγαμε, νομοσχέδιο.

Άλλη μια ευχάριστη είδηση για το πορτοφόλι μας, ότι για το πορτοφόλι μας, για τα οικονομικά μας γενικότερα και ανάλογα βέβαια με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο καθένας, το κάθε νοικοκυριό. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα σήμερα για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων για το ανακαινίζω, ενοικιάζω. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει όμως το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έως και το 95% του κόστους, έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, για ανακαίνιση παλαιών σπιτιών έως 1990 με στόχο την μετέπειτα ενοικίασή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Σε 2 μήνες ενεργοποιείται το πρόγραμμα για κύριες κατοικίες με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Η επιδότηση καλύπτει από 70 έως 95% του κόστους επισκευών και ενεργειακής αναβάθμισης, απευθυνόμενη σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε αντίθεση με προγενέστερα προγράμματα, λέει στο σελίδα το βήμα.gr, η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά καλύπτει λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις, μπάνιο, κουζίνα, δάπεδα, κουφώματα. Τα εισοδηματικά κριτήρια ακολουθούν το μοντέλο του σπίτι μου 2, ενώ προβλέπονται ειδικά αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για νέους 25 έως 35 ετών, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες και κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά όσον αφορά στην εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων σώματος. Όχι μόνο η ίδια, αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται εκεί στον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Αιμοδοτών και Δωτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, το γνωστό Αιματοκρίτη. Είναι η γνωστή Ηρακλειώτισσα γιατρός, η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη. Κυρία Γεριανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, δική μας χαρά και τιμή, σας ευχαριστούμε και να πω χρόνια πολλά στους Κρήτες εθελοντές, αιμοδότες και αιμοδότριες που πραγματικά έχουν κάνει το νησί μας πρώτο σε προσφορά, πρώτο σε αγάπη.
0: Έτσι, να πούμε και πάλι, αγαπητοί φίλοι, να σας υπενθυμίσω, σας το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι η συζήτηση αυτή την κάνουμε την κυρία Γεριανάκη με αφορμή την χθεσινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Είναι εξυπακούεται, κυρία Γεριανάκη, αλλά θα ήθελα να το τονίσουμε για άλλη μία φορά, το πόσο σημαντικό είναι κανείς να δίνει αίμα. Και βέβαια θέλω να μας πείτε τι εικόνα υπάρχει σήμερα στην εθελοντική αιμοδοσία και μέχρι ποιο βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες σε αίμα στο σύστημα υγείας.
1: Αναμφισβήτητα κάθε χρόνο τα πράγματα βελτιώνονται από πλευράς προσφοράς. Εμείς και ως παλιός σύλλογος έχουμε δει όλη αυτή την αλλαγή τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης του κόσμου, τόσο και αυτό είναι και το στοίχημα. Το αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που δίνουν τακτικά, σταθερά, γιατί στη χώρα μας αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχουμε αιμοδότες. Αν προκύψει μια ανάγκη θα τρέξουν όλοι. Το ζήτημα είναι ότι εκεί που χωλαίνουμε είναι στους ανθρώπους που δίνουν σε ένα τακτικό ρυθμό ώστε να μπορούν και τα αποθέματα να είναι σταθερά. Mm-hmm. Έτσι, λόγω αυτού κυρίως του προβλήματος, ενώ τις περισσότερες μέρες του χρόνου υπάρχει μια ομαλή κατάσταση, το καλοκαίρι, έτσι τις διακοπές, ιδιαίτερα βλέπει κανείς μεγάλες ελλείψεις, δεν είναι δηλαδή όλη τη χρονιά τα πράγματα άνετα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχει αυτή η αγωνία τόσο σε ανθρώπους που μεταγγίζονται συστηματικά, όπως είναι οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, θαλασσεμία, τόσο και από έκτακτα περιστατικά θα δει κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν κάθε μέρα εκκλήσεις, αγωνία από οικογένειες, από νοσοκομεία. Υπάρχει δηλαδή πάντα αυτή η αναζήτηση που φυσικά δεν τιμά κανένα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Ακριβώς. Βέβαια το καλοκαίρι το τονίζεται διότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί και υπάρχει, και επειδή υπάρχει πολλή δραστηριότητα εξωτερικά και από εμάς δηλαδή, όχι μόνο από τους επισκέπτες αλλά και από εμάς τους ντόπιους, τα ατυχήματα προφανώς είναι περισσότερα. Δεν ξέρω εάν αυξάνονται και κάποιες ασθένειες και αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό αυξάνονται οι ανάγκες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς εύστοχα το παρατηρείτε. Στην Κρήτη, για να δούμε έτσι σε τοπικό επίπεδο, μπορεί σχεδόν να διπλασιάζεται και ο πληθυσμός μας. Υπάρχει μια μετακίνηση των αιμοδοτών, οπότε συχνά μειώνεται και η προσφορά. Φανταστείτε όλες αυτές οι αιμοδοσίες που κάνουμε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, αυτές διακόπτονται. Οπότε υπάρχει αυτή η δυσαναλογία. Βέβαια στο νησί μας το παλεύουμε πραγματικά και δεν είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις, αλλά σε εθνικό επίπεδο καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό τονίζουμε πόσο σημαντική είναι και μέσα στο καλοκαίρι. Εμείς εντείνουμε πάντα την προσπάθεια. Πόσο πολύτιμο είναι πριν φύγει κάποιος για διακοπές ή πριν κλείσει η σχολή του να να δώσει αίμα ή ακόμα και στον τόπο που θα βρεθεί. Εμείς έχουμε το καλοκαίρι πάρα πολλούς επισκέπτες που έρχονται, μοδοτούν και πραγματικά μας συγκινούν, γιατί δεν έχει σημασία από πού είμαστε, η ανάγκη δεν έχει καταγωγή, δεν έχει χρώμα, δεν έχει φυλή. Οι άνθρωποι σε όλα τα κράτη, αυτό πρεσβεύει και η μέρα, η παγκόσμια του εθελοντή, η αιμοδότη, έχουν ανάγκες, είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη αυτή. Γι' αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν πράξη να το θυμόμαστε, να μην το αμελούμε και να προσφέρουμε έτσι αυτή τη σταγόνα ανθρωπιάς, όπως είναι και το σλόγγαν της φετινής χρονιάς.
0: Mm-hmm. Έχουν καταγραφεί πώς είναι οι εθελοντές αιμοδότες, κυρία Γεργιανάκη?
1: Ναι, περιμένουμε τα στοιχεία του ΕΚΕΑ και αυτή τη χρονιά. Το παρήγορο είναι ότι κάθε χρονιά μειώνεται και ο μέσος όρος ηλικίας. Το είδαμε και εμείς για να δώσουμε και κάποια στοιχεία τουλάχιστον από το δικό μας σύλλογο. Πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν αιμοδοτήσει ήδη, πολλές σχολικές αιμοδοσίες, έτσι ώστε έχει μειωθεί ο μέσος όρος, είμαστε γύρω στο 37. Φέτος το πρώτο εξάμεινο έχουν αιμοδοτήσει περισσότερα αγόρια, περισσότεροι άνδρες, ενώ μέχρι τώρα ο γυναικείος πληθυσμός ήταν αυτός που κυριαρχούσε τουλάχιστον σε αιμοδοσίες του Αιματοκρήτη. Στατιστικά στοιχεία που είναι πάντα παρήγορα δείχνουν ακριβώς ότι οι νέοι άνθρωποι σιγά σιγά ενημερώνονται και μπαίνουν σε αυτή την προσφορά και είναι ιδιαίτερος, ας πούμε, αυτός ο στόχος οι νέοι άνθρωποι κάτω των 25 να ξεκινήσουν, γιατί όπως και να είναι μετά από κάποια ηλικία οι πάλι αιμοδότες φεύγουν, θα προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας ενδεχομένως λόγω ηλικίας, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Κρήτη και για όλο τον κόσμο φυσικά τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μετά τα 17 να έρθουν σιγά σιγά στην αιμοδοσία, να τη γνωρίσουν, να την αγαπήσουν και να αναλάβουν ως η νέα γενιά αιμοδοτών να συνεχίσει, να πάρει τη σκυτάλη και να ανεβάσει τα πράγματα ακόμα περισσότερο.
0: Κυρία Γεργιανάκη, ποια είναι η ιδανική εικόνα για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν? Υπάρχει κάποια συσχέτιση?
1: Φυσικά η ιδανική εικόνα είναι να δίνουν σταθερά εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότρες, ας είναι και λιγότεροι στο ποσοστό, αυτό θέλουμε εμείς στην χώρα μας, ώστε να μην υπάρχουν αποθέματα τόσο σε αριθμό όσο και σε ομάδες αίματος, ώστε όταν ένας άνθρωπος πάει να υπάρχει το αίμα όπως υπάρχουν όλα τα φάρμακά του. Να μην μπαίνει σε αυτό το φαύλο κύκλο να ψάχνει αίμα ο συγγενής, η οικογένεια, ο ίδιος ασθενής. Είπα και πριν ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε ως κοινωνία, πρέπει να φτιάξουμε αυτό το πλέγμα, το κοινωνικό, το πλέγμα της προστασίας και να μην αφήνουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση, να ψάχνουν οι ίδιοι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους να μπαίνουν σε αυτή τον αγώνα να ψάχνουν αίμα. Το αίμα πρέπει να προϋπάρχει, είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι έτοιμο για έκτακτα, για τακτικά περιστατικά, για μια ανάγκη, για μια για ένα μαζικό ατύχημα ή καταστροφή, να υπάρχει ασφαλές αίμα για όλους και αίμα που μπορεί να παλύνει τον πόνο των ανθρώπων και να μην μπαίνουν σε αυτό το μαρτύριο που θα μεταγγιστώ πάλι το νοσοκομείο και οι γιατροί να ψάχνουν πώς θα κάνουν ένα χειρουργείο και να φοβόμαστε να μην ακυρωθούν χειρουργία όταν υπάρχει έλλειψη. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα όλο μπορεί να παραλύσει. Σχεδόν κάθε κλινική έχει ασθενείς και προβλήματα που πρέπει να μεταγγιστούν με αίμα και αν συμβεί κάτι και αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, ένα νοσοκομείο στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας πυλώνας, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να στηρίξουμε όλοι, να στηριχθούν οι σύλλογοι αιμοδοτών, να στηριχθούν οι υπηρεσίες αιμοδοσίας που ταλονίζονται αυτόν τον καιρό με έλλειψη προσωπικού και πάνω απ' όλα να στηριχθεί ο θεσμός της τακτικής, της ανώνυμης προσφοράς αίματος για να μπορούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μεταγγίζονται απρόσκοπτα.
0: Μόλις περιγράψατε τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, κυρία Γεριανάκη, πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά το δικό σας σύνδεσμο, νομίζω ότι οι προσδοκίες σας έχουν επιβεβαιωθεί και με το παραπάνω από τότε που ξεκινούσατε, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, εμείς παραμένουμε πάντα άνθρωποι που προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να βρίσκουμε νέους τρόπους, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε γενιά έχει άλλους τρόπους επικοινωνίας. Mm-hmm. Η αιμοδοσία είναι κάτι που εξελίσσεται μαζί με τη κοινωνία. Πρέπει να χρησιμοποιείς καινούργια εργαλεία. Τώρα η γενιά είναι ψηφιακή. Κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια να έρθουμε κοντά στα σχολεία και στους νέους ανθρώπους. Είμαστε φυσικά πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα, καθώς ο σύλλογος είναι εθελοντικός, δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη, ας πούμε, από την πολιτεία. Δυστυχώς αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα έτσι στην αιμοδοσία. Ναι. Το παλεύουμε μόνοι μας, αλλά είμαστε αληθινά υπερήφανοι και πολύ συγκινημένοι. Σας μεταφέρω χτες την εικόνα από το Ασίμι, που ήταν μια από τις περιοχές που ξεκινήσαμε έτσι της αιμοδοσίας γύρω στο 2007-2008, και ήταν πραγματικά φοβερό να βλέπει κανείς νέους αιμοδότες. Τότε ήταν τα παιδιά που πηγαίνανε σχολείο και είχαμε ενημερώσει, τώρα αιμοδότες πλέον, και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου είχαν φτιάξει ζωγραφιές που τους χάρισαν. Μια μετάγγιση ζωής, μια μετάγγιση ελπίδας από γενιά σε γενιά, σε ολοένα πιο ενημερωμένους αιμοδότες και αιμοδότριες, κάτι που στις οικογένειες των αιμοδοτών που συναντούμε είναι πιο απλό, γιατί κάθε παιδί βλέπει τη μαμά του, τον μπαμπά του να αιμοδοτεί, είναι από μικρό μέσα σε αυτό το χώρο και του φαίνεται πολύ φυσικό να, όταν φτάσει στα 17-18, να δώσει και αυτό. Και έτσι είναι. Ξέρετε, το σύνθημα, το σλόγκαν που είχαμε για χρόνια στο φυλάδιό μας ήταν να δούμε την αιμοδοσία όπως τη βλέπουν τα παιδιά. Mm. Απλή. Η αιμοδοσία είναι μια απλή, ανώδυνη πράξη. Μπορεί να δώσει κανείς αίμα οι άνδρες κάθε 3 μήνες, οι γυναίκες κάθε 4. Είναι κάτι που πραγματικά σε γεμίζει τόσο πολύ και μπορεί, το νόημα είναι να δώσεις για τον συνάνθρωπο και να βοηθήσεις, αλλά αυτό που αισθάνεσαι είναι ανεπανάληπτο. Αυτό που βιώνει κάθε αιμοδότης κάθε φορά είναι κάτι ξεχωριστό. Το βλέπει κανείς στους ανθρώπους που λόγω ηλικίας ή λόγω κάποιου προβλήματος χρειάζεται να σταματήσουν να δώσουν, και είναι μια απώλεια για αυτούς, μια συγκινητική απώλεια. Εμείς αυτό ζούμε τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε, ζούμε τη χαρά, και έχει σημασία να δίνει κανείς με χαρά και όχι με αυτή την αγωνία να καλυφθεί το αίμα, να καλυφθεί η ανάγκη. Η αιμοδοσία είναι γιορτή, έτσι πρέπει να τη ζούμε, έτσι πρέπει να τη βιώνουμε, και πραγματικά η Παγκόσμια Μέρα είναι μια διεθνής γιορτή που μας θυμίζει και μας προβληματίζει φυσικά, γιατί δεν είναι όλα εύκολα. Είναι ένας αγώνας που συνεχίζουμε να δίνουμε και εδώ και σε κάθε άκρη της χώρας μας και του κόσμου, και ελπίζω κάθε χρονιά όμως τα πράγματα να είναι καλύτερα και ευκολότερα για εκείνους που περιμένουν να μεταγγιστούν.
0: Κυρία Γεριανάκη, νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε δίνουν πραγματικά το νόημα της εθελοντικής αιμοδοσίας, και πιστεύω ότι η κουβέντα που κάναμε να ήταν ενισχυτική, ούτως ώστε να συνεχίσουν οι άνθρωποι να δίνουν αίμα, γιατί είναι πραγματικά προσφορά ζωής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά σε αιμοδότες και αιμοδότριες.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, η γνωστή Ηρακλειώτισσα γιατρός και πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, Αιματοκρίτης. Το Κρίτης με ήττα. Το Κρί εννοώ. Λοιπόν, ναι, μας περιέγραψε πραγματικά τη σπουδαιότητα του να είσαι εθελοντής αιμοδότης. Το να προσφέρεις με χαρά. Αυτή τη χαρά που σου δίνει όταν δίνεις σε κάποιον κάτι. Όταν κάνεις ένα δώρο, αυτή τη χαρά προσφέρει η εθελοντική αιμοδοσία. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: www.γιαρτικουλέ.gr.
9: Τώρα και στο διαδίκτυο.
8: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τον κύριο Τάσο Τσατσάκη, για ένα θέμα που σας έχω θίξει από την περασμένη εβδομάδα, για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο τίτλος, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να γίνει βέβαια μετά νόμος του κράτους. Κύριε Τσατσάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπετε, καταρχήν να σας πω ότι η διαβούλευση έληξε στις 4 του Ιούνιου.
0: Α, έχει λήξει.
1: Τις επόμενες μέρες το σχέδιο νόμου, γιατί έτσι θα συζητηθεί στη Βουλή, θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή προκειμένου να δούμε αν ψηφιστεί και να υλοποιηθεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κάνω μία έτσι περίληψη για να δώσουμε και στον κόσμο, γιατί είχα αναφερθεί στα βασικότερα σημεία του νόμου αυτού, του νέου κώδικα εν πάση περιπτώσει. Να αναφερθώ έτσι σε συντομία πριν μπούμε στην κουβέντα μας, ότι συγκεντρώνει σε ένα ενίο σώμα νόμων όλο το διάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο, διευκολύνοντας την καθημερινή εφαρμογή από τις υπηρεσίες των Δήμων. Προβλέπει εκλογές την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 5ου έτους κάθε αυτοδιοικητικής περίοδου, με το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο να ορίζεται στο 42% σημεία ψήφο επί των εγκύρων. Θεσπίζει σαφείς διαδικασίες και κίνητρα για τον επανακαθορισμό ορίων, τη συνένωση δημοτικών κοινοτήτων και τη μετονομασία δήμων ή οικισμών, απλοποιώντας προηγούμενες διαδικασίες. Ξεκαθαρίζει, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, ξεκαθαρίζει τους ρόλους και τις ευθύνες ανάμεσα στα αιρετά όργανα διοίκησης και τα συμβουλευτικά όργανα, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Αυτά είναι τα βασικά. Δεν ξέρω εάν υπάρχει και κάτι άλλο που εσείς θέλετε να επισημάνετε, κύριε Τσατσάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Αγγελάκη, μιλώντας για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και για ένα τόσο εκτεταμένο σχέδιο νόμου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Αν θέλουμε δηλαδή την αυτοδιοίκηση ως τον πολιτικό χώρο εκείνο ο οποίος μπορεί να σχεδιάσει την τοπική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το πολιτικό, επιστημονικό και κοινωνικό δυναμικό, και όχι μόνο να σχεδιάσει, να έχει τη δυνατότητα και να την υλοποιήσει, που σημαίνει
0: βέβαια, αυτό είναι το σημαντικότερο,
1: τις αρμοδιότητες να έχει τους κατάλληλους πόρους. Τώρα, σε όσα είπατε, δεν θα διαφωνήσω στο ότι αυτή είναι η γενική περιγραφή του κώδικα.
0: Η γενική, όντως,
1: ναι. Όντως υπήρχε μια πολυνομία η οποία έρχεται να τακτοποιηθεί, όμως από εκεί και πέρα μπαίνουν και ζητήματα πολιτικής φιλοσοφίας και αντιλήψεων, τα οποία αφορούν κάθε ένα από τα 6 βιβλία τα οποία απαρτίζουν το νέο σχέδιο νόμου. Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο κείμενο με αναφορές και στην διοικητική λειτουργία των Δήμων, αλλά και με πολιτικές σαφείς διατάξεις, οι οποίες δίνουν ή στερούν ρόλο από τα Δημοτικά Συμβούλια σε μια λογική η οποία έχει αμυγός πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Σε γενικές γραμμές τακτοποιεί την υπόθεση, κύριε Τσατσάκη, αυτό είναι το θέμα.
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα σοβαρό είναι...
0: Σε αδρές γραμμές εννοώ.

0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, κύριε Αγγελάκη, επειδή ναι. υπήρξατε και αυτοδιοικητικός, και θεωρώ ότι είσαστε έμπειρος αυτοδιοικητικός και με ορθή πολιτική σκέψη. Το πρόβλημα που ταλανίζει αυτή τη στιγμή τους δήμους της χώρας είναι αυτό που περιγράφεται με δύο-τρεις λέξεις, αυτές που ορίζονται ως υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και έλεγχο από το κεντρικό κράτος. Σε καμία περίπτωση οι δήμοι δεν είναι στο επίπεδο λειτουργίας η τοπική αυτοδιοίκηση που λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά.
0: Ναι,
1: και αυτό αφορά και την αντίληψη για τη λειτουργία της και τους πόρους που δίνονται, αλλά και τους βαθμούς ελευθερίας που έχει η αυτοδιοίκηση να σχεδιάσει τα του οίκου της και αυτά που τελικά αφορούν την κοινωνία. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ότι εμείς θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση απλό διεκπεραιωτή τοπικών υποθέσεων ή της καθημερινότητας ή συμπαίκτη στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην υλοποίηση ενός σχεδίου το οποίο προκύπτει από τις κοινωνίες και από τους πολίτες. Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο, θα πρέπει να εφοδιάσουμε τους δήμους με τους κατάλληλους πόρους και το κατάλληλο προσωπικό. Ας μην πούμε τώρα στο πώς τελεχώθηκαν οι δήμοι τα προηγούμενα χρόνια, το ξέρετε καλύτερα από μένα και παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, αν πούμε σε αυτό. Τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε μια συζήτηση σε αδρές γραμμή, γενική, γιατί πραγματικά σε αυτό το πολυσύλλογο κείμενο υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν και διοικητικά πράγματα αλλά και πολιτικά πράγματα. Έτσι σταθήκαμε ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά σε κάποια θέματα. Αυτό που δεν θέλαμε καθόλου να συζητήσουμε ήταν ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο. Γιατί πολύ απλά υπήρχε μια κατασυμφωνία σκέψη ότι ο εκλογικός νόμος θα πρέπει να είναι ξεχωριστό νομοσχέδιο και να μην εντάσσεται στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τυχαίνει να είναι το πρώτο βιβλίο του κώδικα. Όντως ορίζει ότι οι εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση γίνονται στο τέλος του Νοεμβρίου και γίνονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε εκλογή δημάρχου από τον πρώτο γύρο. Εδώ πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με την πολιτική ταυτότητα του καθενός ή τα ιδεολογικά του χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, σας κουράζω.
0: Όχι, όχι, συνεχίστε.
1: Θα ήθελα να σας πω πολύ απλά το εξής, ότι κατά τη δική μου γνώμη η τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από το ρόλο που έχει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας, έχει ένα σημαντικότερο ρόλο να επιτελέσει. Να αισθήσει τους πολίτες στην πολιτική. Με πολύ απλό τρόπο.
0: Να τους βάλει να συμμετάσχουν
1: τους
0: δηλαδή.
1: Τους κατοίκους των πόλεων, ναι. Σε πολίτες. Δηλαδή έτσι. Σε ενεργούς κοινωνούς των προβλημάτων και των λύσεων των προβλημάτων της πόλης. Εάν το καταφέρει αυτό, τότε φεύγουμε από τη λογική των ποσοστών. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά με όσα μέχρι σήμερα έχουν συμβεί. Στο πρώτο βιβλίο λοιπόν ορίζεται ότι η εκλογή γίνεται από τον πρώτο γύρο, όπως πολύ σωστά είπατε, με το 42% συν μία ψήφο. Σε περίπτωση που αυτό όμως δεν επιτευχθεί, υπάρχει στην διαδικασία της καταμέτρησης ο μηχανισμός των προτιμήσεων. Και εδώ αρχίζουν πολλές συζητήσεις, οι οποίες όπως είπα και πριν, ποικίλουν ανάλογα με τα ιδεολογικό-πολιτικά χαρακτηριστικά του καθενός. Από τον τρίτο συνδυασμό και κάτω, όλοι οι συνδυασμοί δηλαδή, αλλά κυρίως από τον τρίτο συνδυασμό και κάτω, η δεύτερη προτίμηση των εκλογιών προσμετράται στους δύο πρώτους συνδυασμούς και όποιος από τους δύο πρώτους συγκεντρώσει το 42% συνένα, εκλέγει δήμαρχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τώρα κάτι το οποίο κατά μία εκτίμηση δημιουργεί λαγούς, αυτή είναι η έκφραση που...
0: Συγγνώμη, και αυτό έχει υποχρεωτικότητα.
1: Έτσι όπως, θα ορίζεται η δεύτερη και η τρίτη προτίμηση, έτσι ώστε αυτή προστίθεται στους δύο πρώτους το αποτελέσματος και όρθιες από τους δύο συγκεντρώσεις το
0: 42% κάνει κυβέρνηση, να το πούμε, έτσι, κάνει δημοτική αρχή, μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και νομίζω και εσείς το θεωρείτε ότι το δικαιότερο σύστημα είναι απλή αναλογική αρχή να έχουμε πολιτική παιδεία, γιατί για να εφαρμόσει απλή αναλογική η προϋπόθεση είναι να έχει πολιτική παιδεία, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είχα γράψει ένα άρθρο τότε, κύριε Τσατσάκη, που έλεγε ότι είναι μεταξωτό βρακί, ξέρετε για ποιους. Έτσι, αυτό είναι.
1: Όντως,
0: δεν υπάρχει κουλτούρα, δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα αυτή.
1: Βέβαια, σε συνδυασμό και με αυτό που προείπα, καταλαβαίνετε ναι. ότι αν καταφέρουμε να αφήσουμε τους πολίτες στην πολιτική, θέμα ποσοστό δεν τίθεται. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θα είναι χαρά. Θα είναι δημιουργία, θα είναι η ανάδειξη της λύσης στα προβλήματα τα οποία φαίνονται να υπάρχουν στους χώρους που η τοπική αυτοδιοίκηση δραστηριοποιείται. Το άλλο θέμα το οποίο ήγηρε αντιδράσεις στον εκλογικό νόμο αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Γιατί δίνεται η δυνατότητα σε 400 εκλογικά τμήματα πανελλαδικά και έπειτα από αίτηση των δημοτών να διεξάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εκεί τίθενται κάποια ζητήματα, αν θέλετε, αξιοπιστίας. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις. Υπάρχει μια δυσκολία από κάποιους αντιμετωπίζεται ως ένα μέτρο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς για τους οποίους είναι δύσκολη η μετακίνηση ή είναι σε μια άλλη λογική να συμμετέχουν στις εκλογές, από άλλους αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Εγώ παραμένω σε αυτό που σας είπα πριν από λίγο προσωπικά, ότι έχουμε χρέος να αιθήσουμε τους πολίτες στην πολιτική για να μην έχουμε στις πόλεις μας, στους δήμους μας κατοίκους.
0: Πρέπει όμως να κάνουμε και το εξής, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το βρίσκω τουλάχιστον πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τσατσάκη. Πρέπει και εμείς, ενώ όχι εμείς, εγώ το έχω πια, το ξέρετε, μου κόλλησε από το τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εσείς.
0: Ναι. Λοιπόν, Τάσο, να σου πω κάτι. Θα πρέπει και οι τοπικές αυτοδιοίκησεις να βγουν στον δρόμο. Και το λέω αυτό. Έχω πρόσφατο παράδειγμα το εξής από ευρωπαϊκή χώρα, συγκεκριμένα από την Ολλανδία. Δημοτική σύμβουλος βγήκε στον δρόμο με ένα χαρτί και ένα μολύβι και ρωτούσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής όπου είχε βγει έξω, εάν τα έργα που γίνονται, γιατί γίνονταν έργα στη γειτονιά, τους ικανοποιούν ή όχι και τι προβλήματα δημιουργούν, αν δημιουργούν πρόβλημα, πότε περιμένουν να τελειώσουν, γιατί το έκανε αυτό, διότι ήθελε, λέει, να καταθέσει μία ερώτηση σχετική στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως βλέπετε, οι αποστάσεις από αυτό που περιγράφω με αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι παρασάγκας μακριά, έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και με τους φορείς αλλά και με τους πολίτες. Γιατί καμιά φορά οι φορείς δεν εκφράζουν όσα το σύνολο των πολιτών μπορεί να εκφράσει. Άρα πρέπει να βγούμε στην κοινωνία. Άλλωστε, αν με επιτρέπετε, κύριε Γελέτσι, να σας πω το εξής. Ο Winston Churchill στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρώντας ότι έχει να πάρει μια κρίσιμη απόφαση, αναγκάστηκε να ταξιδέψει με το τρένο, να μιλήσει με τους απλούς πολίτες για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Άρα, το ζητούμενο για το πολιτικό και αυτό που εμείς έχουμε την ιστορία ως λαός μαζί μας είναι η κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή η επικοινωνία του πολιτικού με τους πολίτες.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό που γίνεται τώρα, αυτός ο νόμος είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε και περιγράφουμε τώρα ή είναι πιο μακριά?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι τακτοποίηση, γιατί αμέσως μετά έχετε το οικονομικό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο οικονομικό ζήτημα υπάρχουν πάλι θέματα. Δηλαδή υπάρχει ένα στενό θεσμικό, οικονομικό και ελεκτικό πλαίσιο στους Δήμους, το οποίο στραγγαλίζει την αυτενέργεια των Δήμων. Εδώ ή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε χαρακτηριστικά και να ελέγξουμε επιδόσεις ή δεν τα αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία που λένε ότι οι Δήμοι έχουν μια οικονομική αυτονομία, γιατί πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζητούμενο είναι η πολιτική αυτονομία, η διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία για τους Δήμους. Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι μόνο το 37% των πόρων εξυπηρετείται από ίδιους πόρους των Δήμων και έχουν ανάγκη το 63% επιχορηγήσεων από το κράτος, οι οποίες όμως επιχορηγήσεις, παρά τις αυξήσεις που υπήρξαν στην περίοδο 2019-2025, δεν είναι στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τους ΚΑΠ, από το 2019 μέχρι το 2025 υπήρχε μια αύξηση όντως του 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά φτάσαμε στα 2,9 και αυτό που δικαιούνται οι Δήμοι να παίρνουν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους είναι γύρω στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε την απόσταση.
0: Ναι.
1: Αυτά να δοθούν, να δοθούν με έλεγχο, αλλά να δοθεί η δυνατότητα με το κατάλληλο προσωπικό οι Δήμοι να σχεδιάσουν και να είναι αποτελεσματικοί. Σε αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση. Mm. Όταν όμως έχουμε αρμοδιότητες χωρίς πόρους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ύψος των αναγκών και των απαιτήσεων της κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο. Δηλαδή σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Οι δημότες εισφέρουν στο Πράσινο Ταμείο περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ και με τις ρυθμίσεις του νέου, για το Ηράκλειο μιλώ, και με τις ρυθμίσεις του νέου σχεδιονόμου θα μπει σε ένα κουβά, σε μια αποθήκη, ένα ποσοστό της τάξης 3% πανελλαδικά. Κάντε την αναλογία και τις πράξεις για αντιμετώπιση εκτακτών αναγκών. Υπήρχε μια πρόταση αυτό του Δημάρχου Πλατανιά, του κ. Μαλανδράκη, που και εσείς μπορείτε να την κρατήσετε. Να παίρνουν το 48% οι Δήμοι, 12% να παίρνουν οι Δήμοι οι οποίοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτά, και το υπόλοιπο να πηγαίνει στο κράτο. Για να υπάρχει μια ίση κατανομή. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που σε οικονομικό επίπεδο θα δώσουν τα εργαλεία στους Δήμους να σχεδιάσουν. Το δεύτερο, το άλλο σημαντικό, είναι το αν εμείς προσβλέπουμε σε ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα ή σε ένα σύστημα, και νομίζω εδώ συμφωνείτε μαζί μου, που η δύναμη είναι στα συμβούλια, τα δημοτικά συμβούλια. Mm-hmm. Η δύναμη της απόφασης. Σε αυτό τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίλογος στο γεγονός ότι τα δημοτικά συμβούλια θα είναι εκείνα που θα πρέπει να αποφασίζουν και ο μηχανισμός της εξουσίας να στείνεται γύρω από αυτή τη σκέψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσατσάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω εάν θέλετε έτσι ως μήνυμα να στείλετε κάτι σχετικά με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ. Θα ήθελα κάποια στιγμή στη χώρα μας, η οποία είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως, και αυτό συμβαίνει ιστορικά, το ξέρετε πολύ καλά, λόγω της σπουδής σας, που εφάρμοσε την αυτοδιοίκηση, που έδωσε παραδείγματα καλής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, να λειτουργήσει επιτέλους η αυτοδιοίκηση έτσι όπως είχαμε μάθει να τη λειτουργούμε τα παλιότερα χρόνια. Και επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες με τις κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις και τις πολιτικές πρακτικές να αγκαλιάσουν και να εμπιστευθούν την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να είναι κύριοι των αποφάσεων και των ενεργειών. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Τσάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Στάσος Τσατσάκης. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο Βοσκός, ενώ υπήρξε διαφωνία για τον πατέρα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Εν τω μεταξύ διαγράφει δημοτικό σύμβουλος από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα λόγω εμπλοκής στην υπόθεση δολοφονίας. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου. Αντιδράσεις από την επικεφαλής του συνδυασμού Δήμος για Όλους, Χρυσούλα Γιαννιδάκη, έπειτα από την φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεύτερη ημέρα η σημερινή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μέχρι χθες είχαν ψηφίσει 999 μέλη. Συνεχίζονται σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και της Οδού Σιτάνου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Για έκτη φορά μέσα στις τελευταίες 72 ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως υπάρχει απτή συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου. Τα βλέμματα στραμμένα στο Μουντιάλ, καθώς στις 7 το απόγευμα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoula.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας το νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Θα μιλήσουμε βεβαίως για το όραμά του για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και μετά τον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι και φοιτητής σας, δεχτείτε και τα δικά μου συγχαρητήρια για την ανάλυση των καθηκόντων σας, αν και αυτά νομίζω είναι από την 1η Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ και τον πρώην φοιτητή μου.
7: Τώρα πια ναι, δεν θα είστε στα αφιθέατρα, θα κάνετε διοίκηση πλέον, έτσι δεν είναι?
8: Η αλήθεια είναι ότι η θέση του Πρίτανη δεν επιτρέπει τη διδασκαλία, παρότι ναι. αν υπάρχει χρόνος, τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο, θα ήθελα να συνεχίσω έστω για πολύ λίγες ώρες να διδάσκω.
7: Μάλιστα. Νομίζω ότι στην αρχή θα σας λείψουν λίγο οι διδακτικές ώρες, έτσι δεν είναι? Έχει μια γοητεία, έτσι δεν είναι?
8: Είναι αλήθεια ότι με μικρές διακοπές διδάσκω ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 90.
7: Πολλά χρόνια.
8: Παρότι ήμουν αντιδήμαρχος, ήμουν στο Ρέθυμνο, ήμουν άμεσος αντιδήμαρχος και όλη αυτή τη διάρκεια δίδασκα κανονικά, ποτέ δεν εγκατέλειψα τα θέατρα και τους φοιτητές μου.
7: Μπράβο
8: διότι
7: σας.
8: Ξέρετε, για ένα καθηγητή αυτό δίνει πνοή και δύναμη.
7: Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, ποιο είναι το... θα σας κάνω μια θεσμική και μια προσωπική ερώτηση. Ποιο είναι το βασικό όραμά σας για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ποιο θα θέλατε να είναι το αποτύπωμα της θητείας σας μετά από 4 χρόνια?
8: Πολύ ωραίες ερωτήσεις και οι δύο, κύριε Αγγελάκη. Ξέρετε, το πανεπιστήμιό μας, παρότι είναι ένα νέο πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε το 2019, δεν γεννήθηκε ξαφνικά από παρθενογένεση. Υπήρχε ένα ίδρυμα πίσω του, το ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο ήταν το πιο σημαντικό τεχνολογικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η μετεξέλιξή του λοιπόν σε πανεπιστήμιο οδήγησε σε μια ειδική, έτσι, υφή πανεπιστημίου, ένα πανεπιστήμιο το οποίο παράγει γνώση η οποία χρειάζεται στην κοινωνία. Οι απόφοιτοι του βρίσκουν δουλειά. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε η επιστήμη με εφαρμογή και στην κοινωνία και στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν του έδωσε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μετά την εργασία των δύο προηγούμενων διοικήσεων, στις οποίες μάλιστα στην πρώτη, στην αρχή διοίκηση, συμμετείχα και εγώ σαν αντιπρίτανη διοικητικών υποθέσεων στα πρώτα 4 χρόνια, έχουμε θεσμοθετήσει όλες τις δομές μας. Υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα για όλους τους αποφύτους όλων των κλάδων και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο να έχει μια ανωδική πορεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, στην επόμενη ουσιαστικά τετραετία, στόχος μας είναι η ποιοτική υπέρβαση σε όλους τους τομείς. Στα ακαδημαϊκά, με την προσέλκυση ακόμα υψηλότερων ικανοτήτων ακαδημαϊκού προσωπικού, προσωπικού, τεχνικού προσωπικού, αλλά και διοικητικού προσωπικού, η εξατομικευμένη εκπαίδευση των φοιτητών μας, ώστε να μπορούν σε μικρές ομάδες να εκπαιδεύονται για να είναι ακριβώς χρήσιμοι στα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν και στην σταδιοδρομία τους μετά την αποφύτηση, στην έρευνα, στην οποία θέλουμε η έρευνα που η οποία παράγεται να έχει κοινωνικό αποτύπωμα. Στο Πανεπιστήμιο μας έχουμε πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες. Έχουμε αρκετή αναγνώριση για πολύ μοντέρνα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτά θέλουμε να πάνε στην κοινωνία μέσω κάποιων εταιριών του Πανεπιστημίου, spin-off, startups, ώστε να έχει και έσοδα το Πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω για την έρευνά του και να κάνει εσωτερική χρηματοδότηση της έρευνας. Στη διεθνοποίηση και στην εξωστρέφεια, που το Πανεπιστήμιο μας ήδη βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Για νέο περιφερειακό πανεπιστήμιο είμαστε 5η στα 24 πανεπιστήμια της χώρας. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε πλέον να αφήσει ένα σαφές αποτύπωμα. Και το σαφές αποτύπωμα είναι να έχουμε εισαγωγή φοιτητών για σπουδές σε ξενόγλωσσα προγράμματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, στο πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό θέλουμε να ιδρύσουμε μια σχολή διεθνών σπουδών στο ΕΛΜΕΠΑ, όπου να διδάσκονται εκεί τομείς, προγράμματα σπουδών που έχουμε αριστεία και να φέρουμε ξένους φοιτητές να γίνουμε χώρα εισαγωγής ξένων φοιτητών. Και φυσικά προφανώς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου μας. Mm-hmm. Αυτή θα έλεγα επιγραμματικά είναι η βασική στόχη. Θα προσέθετα βέβαια και τις υποδομές, διότι υστερούμε σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα δύο πανεπιστήμια της Κρήτης, ενεργειακές αναβαθμίσεις, φωτοβολταϊκά και επίσης βιοκλιματική ανάπτυξη, ώστε να κάνουμε ένα περιβάλλον για τους φοιτητές μας. Και θα έλεγα έτσι, γιατί μου έρχονται διάφορα σιγά σιγά, είναι προφανώς και η φοιτητική μέρημνα, η οποία έχουμε ένα πολύ πολύ
7: παραγωγικό. Θα σας ρωτούσα σχέδιο. Γι' αυτό, για τους φοιτητές.
8: Για τους φοιτητές. Θέλετε να σας πω...
7: Βεβαίως, να μας πείτε τι μπορεί να περιμένει από την καινούρια Πρετανική Αρχή η φοιτητική κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
8: Ξέρετε, για να γίνουμε ένα πανεπιστήμιο, να έχουμε φοιτητές περισσότερους και από την άλλη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, χρειάζεται να ενισχύσουμε τη φοιτητική μέρημνα καταρχήν, τη φοιτητική στέγη. Mm-hmm. υπάρχει ήδη χρηματοδότηση για, έχουν ξεκινήσει μελέτες για περίπου διπλασιασμό των εστιών στο φοιτητικό κάμπους του Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αυτή τη στιγμή, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπάρχει το μεγαλύτερο ΔΙΤ φοιτητικών εστιών στην Ελλάδα, όπου κατασκευάζεται πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητικών εστιών, ναι, στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο. Ναι. Ήδη υπάρχει, θα έλεγα, αρχικές συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και με τη Γενική Γραμματεία ΔΙΤ στο Υπουργείο Οικονομικών, για χρήση μέρους αυτών των εστιών και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Στους πόλους τώρα, που δεν υπάρχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και δεν υπάρχουν και ιδιόκτητες έτσι φοιτητικές εστίες, θα πάμε σε ένα μοντέλο όπως αυτό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο είναι επίσης ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πολυεδρικό, πολλά νησιά με μικρά τμήματα ή ένα τμήμα κτλ, το οποίο τι κάνει, κάνει μακροχρόνιες ενοικιάσεις κτηρίων από ιδιώτες και από εταιρείες.
7: Ναι.
8: Έτσι λοιπόν
7: συμφέρει. Λέω ναι, γιατί ξέρω ότι αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό.
8: Ναι. Ναι, συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει ένα κτίριο για 5 χρόνια, διότι ξέρετε έχει εξασφαλισμένο εισόδημα. Mm-hmm. Αν πας να ζητήσεις για μια ακαδημαϊκή χρονιά για 9 μήνες να σου το δώσει, δεν το δίνει εύκολα και έτσι δεν μπορεί εύκολα κανείς να βρει εστίες. Αν όμως του προσφέρει κανείς 5 ετούς διάρκεια σύμβαση, mm-hmm, τότε αρχίζει αυτό να γίνεται προσοδοφόρο και για αυτόν, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο,
7: σωστά,
8: να μπορούμε να έχουμε κτίρια, να τα αξιοποιήσουμε, ώστε και σε πόλους όπως στο Λασίδι ή στα Χανιά να έχουμε φοιτητική κατοικία. Για μένα είναι αδιαπραγμάτιστο ότι ο φοιτητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στη Σιτία, είτε είναι στα Χανιά, είτε στο Ρέθυμνο, είτε στον Άγιο Νικόλαο, να έχει ακριβώς την ίδια φοιτητική μέρημνα. Mm-hmm. Πέρα όμως από αυτό, από τη φοιτητική κατοικία, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, το φοιτητικό περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν, επειδή πραγματικά ζηλεύω, έχω εργαστεί και στο εξωτερικό, έχω σπουδάσει εν μέρη και στο εξωτερικό και γνωρίζω πώς είναι τα πανεπιστήμια έξω.
7: Mm-hmm.
8: Χρειάζεται να έχουμε μια σχολή γεωπονίας με εξειδικευμένους καθηγητές που μπορούμε να αναπλάσουμε το τοπίο του πανεπιστημίου με κήπους, με ειδικά αναγνωστήρια, με ένα ωραίο περιβάλλον που θέλουμε να το ενισχύσουμε, έτσι ώστε να είναι θελκτικοί οι φοιτητικοί χώροι για να προσέρχονται οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Όχι μόνο στα μαθήματα. Να μπορούν να διαβάζουν εκεί, να μιλάνε μεταξύ τους, να υπάρχει αυτή η διάδραση και η επαφή με το ακαδημαϊκό περιβάλλον, που δυστυχώς μετά την κρίση του κορονοϊού σχεδόν στα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας αρχίζει να εκλείπει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστημίου, το οποίο δεν είναι απλά να παρέχει γνώσεις αλλά και εμπειρίες στους φοιτητές του.
7: Κύριε Παπαδογιάννη, ξέρουμε ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ήδη έχει αναπτύξει, θα έλεγα, ικανούς, πιο παραπάνω από ικανούς, δεσμούς με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας και με την επιχειρηματικότητα. Εμείς έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα θέματα με την προηγούμενη Πρετανική Αρχή και με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου σας. Εσείς τώρα πώς βλέπετε να αναβαθμίζεται αυτή η διασύνδεση, θα έλεγα, με την αγορά εργασίας, με την επιχειρηματικότητα, με την κοινωνία?
8: Σας έχω ήδη πει για τις συγκεκριμένες εταιρείες που μπορούν να προκύψουν μέσα από το ίδιο το Πανεπιστήμιο,
7: mm-hmm,
8: προφανώς με μετόχους οι οποίοι μπορεί να είναι από την ελεύθερη αγορά μέσα, γιατί μια spin-off θα χρειαστεί και χρηματοδότηση και από ιδιωτικά κεφαλιά.
7: Mm-hmm.
8: Πέρα από αυτό όμως, είμαι υπέρμαχος της λεγόμενης συμβολαιακής έρευνας. Το έχω γράψει μέσα στην πρότασή μου για το Πανεπιστήμιο.
7: Ναι.
8: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Η κοινωνία έχει θέματα. Υπάρχουν προβλήματα τόσο στους θεσμικούς δημόσιους φορείς, mm-hmm, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκομεία, αλλά όσο και σε επιχειρήσεις και εταιρείες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη, της περιοχής μας, αλλά και διεθνώς. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Στη βάση συμβολαιακής έρευνας έχουμε τους καθηγητές, τα γνωστικά πεδία και τα εργαστήρια που μπορούμε ενδεχομένως να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Η λύση αυτή μπορεί να προκύψει από συμβολαιακή έρευνα, την οποία μπορεί να κάνουμε επιπληρωμή φυσικά, να πληρώνεται η μεταπτυχιακή μας, mm-hmm, η διδακτορική μας φοιτητές, τα εργαστήρια τα συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε λύσεις στην κοινωνία. Αυτή η διασύνδεση είναι κάτι που ήδη το ΕΛΜΕΠΑ είναι σε καλό δρόμο και πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει πολύ πιο θεσμοθετημένη. Ήδη έλαβα συγχαρητήρια επιστολή από πολλούς, μεταξύ αυτών και τον κύριο Καρκανάκη,
7: τον πρόεδρο του
8: επιμελητήριου. Από το επιμελητήριο του Ηρακλείου, στο οποίο απάντησα ότι θα έχουμε πολύ σύντομα, και άμα τη αναλύσει το καθηκόν μου, μια συνεργασία για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνέργεια.
7: Mm-hmm.
8: Εγώ ως θετικός επιστήμονας μου αρέσει πάντα το τελικό αποτύπωμα. Δεν μ' αρέσουν οι υπογραφές πολλών πρωτοκόλων τα οποία απλώς υπάρχουν. Δηλαδή μ' αρέσει να υπάρχει συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμα και μικρό, το βήμα γίνεται.
7: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Κύριε Παδογιάννη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
8: Κοιτάξτε, αισθάνομαι βαριά την ευθύνη, το γνωρίζουν οι συνάδελφοί μου. Έχω μια μεγάλη εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο. Υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος ακαδημαϊκού τμήματος. Ήμουν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, στα πρώτα συμβούλια διοίκησης του 2011. Έχω υπηρετήσει 5 χρόνια ως αντιπρίτανης και 2,5 χρόνια στην αυτοδιοίκηση,
7: mm-hmm.
8: που για ως αντιδήμαρχος παιδείας, νέας γενιάς και διαβίου μάθησης στο Ρέθνο και τελευταία και ψηφιακής μεταρρύθμισης. Είμαι δηλαδή, έχω μεγάλη εμπειρία και στα ακαδημαϊκά και στα ερευνητικά αλλά και στα διοικητικά. Αυτό μου δίνει την πεποίθηση ότι μαζί με τους συνεργάτες που έχω επιλέξει, οι οποίοι είναι εξαιρετικά άξιοι άνθρωποι, αποδεχτοί μέσα στο οικοσύστημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αξιοσύνη ο καθένας στο τομέα του, να φτιάξουμε μια ομάδα ώστε να πάμε το Πανεπιστήμιο μπροστά, να κάνουμε αυτό που λέμε το ποιοτικό άλμα της επόμενης μέρας. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε το Πανεπιστήμιο μας να ανεβεί στις κατατάξεις, να προσεγγίσει ή να μπει μέσα στην πρώτη δεκάδα των 24 ελληνικών πανεπιστημίων ή δυνατόν στο τέλος της τετραετίας. Και σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την πορεία δεν περισσεύει κανένας. Χρειάζεται λοιπόν ενότητα, συστράτευση, συλλογικότητα, λογοδοσία. Για μένα είναι ένα βήμα προσφοράς προς το Πανεπιστήμιο και όχι ούτε προσωπικής διάκρισης ούτε προσωπικής ανάδειξης. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν ακριβώς το χαρακτήρα μου και πώς εργάζομαι. Χρειάζεται λοιπόν να πάμε όλοι μαζί και δεν περισσεύει κανένας ούτε εντός Πανεπιστημίου ούτε εκτός Πανεπιστημίου. Ζητώ λοιπόν αυτή την ενότητα και αυτή τη συνέργεια.
7: Σας ευχόμαστε να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα
8: πολύ.
7: Καλή θητεία και πάλι. Συγχαρητήρια και πάλι.
8: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Ήταν ο νέος πρίτανης του Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του ΕΛΜΕΠΑ, όπως είναι η συντομογραφία και το λέμε στην καθομιλουμένη, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Το όραμά του πράγματι είναι μεγάλο. Του ευχόμαστε πραγματικά να το καταφέρει. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει ήδη αναδειχθεί στη συνείδηση της Κρήτης, εδώ που βρίσκεται, εδώ που γεννήθηκε, μέσα από τα σπλάχνα του πρώην ΤΕΗ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, και βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο. Με, θα έλεγα, δαχτυλοδεικτούμενη εξωστρέφεια, με την καλή έννοια το δαχτυλοδεικτούμενη εξωστρέφεια, έχει έρθει πάρα πολύ κοντά στον κόσμο και είναι και, θα έλεγα, ένα πανεπιστήμιο του οποίου, το οποίο του αρέσει πολύ η ενέργεια και η πράξη, γι' αυτό και οι φοιτητές του, επειδή έχουν και αυτή την κατάρτιση, πιο εύκολα βρίσκουν εργασία από ενδεχομένως κάποιους φοιτητές που είναι πιο θεωρητικοί, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πανεπιστήμιο άξιο λόγου και, όπως είπε και ο κύριος Παδογιάννης, θα κάνουν προσπάθειες να ανέβει και άλλο στις αξιολογήσεις των πανεπιστήμιων, στα rankings, όπως είναι στην αγγλική γλώσσα των πανεπιστήμιων. Με ανοίγματα τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στη διεθνή κοινότητα, τα ακούσατε. Θέλει να κάνει και προγράμματα ξενόγλωσσα, ούτως ώστε να έρχονται και ξένοι φοιτητές να φοιτούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αυτά όσον αφορά τον κύριο Παπαδογιάννη και, επαναλαμβάνω, του ευχόμαστε να τα καταφέρει.

Έχουμε εξέλιξη όσον αφορά αυτή τη συγκλονιστική ιστορία με το θάνατο του κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Προσωρινά κρατούμενοι, βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας στο politika.gr, είναι γιος και βοσκός. Διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα. Και διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Προφυλάκηση αποφασίστηκε για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτικής αγγελέα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύθηκε και ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζεται, λέει το ρεπορτάζ, ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί το Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτερα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιοεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών και την οσιλία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Εν τω μεταξύ, διαγράφει δημοτικός σύμβουλος από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στην υπόθεση της δολοφονίας Δασκαλάκη, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων.

Βέβαια, στην επικαιρότητα υπάρχει και η δομή μεταναστών. Τώρα έχουν βγει εκεί τα μαχαίρια στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, επειδή κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι σε αποθήκη της Ένωσης Πεζών θα γίνει η δομή. Και διαβάζω επίσης από το politica.gr: αντιδράσεις προκαλεί φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και τις πληροφορίες που διαραίονται ότι πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο χώρο. Η κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη, η οποία είναι δημοτική, είναι επικεφαλής δημοτικής παράταξης, λέει ότι η δημοτική μας παράταξη θα σταθεί απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια. Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Δήμος για Όλους, με επικεφαλής τη Χρυσούλα Γιαννιδάκη, κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μαλούκη Κοκοσάλη για μυστικές διαβουλεύσεις. Όπως τονίζει, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο τόπος μας σε αποθήκη ψυχών, σε κέντρο κράτησης ανθρώπων και συνείδησης, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς καμία συνένεση. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Δήμαρχος, αντί να στέκεται δίπλα στους πολίτες και να διεκδικεί λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου μας, φαίνεται να επιλέγει το ρόλο του διαχειριστή εντολών τρίτων, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τις συνέπειες που θα υποστεί η κοινωνία, η ασφάλεια και η καθημερινότητα των δημοτών μας. Υπάρχει και από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αρχανών Αστερουσίων της Νέας Δημοκρατίας σχετική ανακοίνωση. Λέει ότι υπάρχουν άλλοι παράλληλα κεραυνόπληκτοι. Αναρωτιόμαστε πώς πρόκειψε συγκεκριμένη ουρανοκατέβατη πρόταση, για ποιοι φορείς ή πρόσωπα ερετά ή διορισμένα συμμετείχαν στις σχετικές συνεννοήσεις. Σε ποιο βαθμό έχει εμπλακεί η τοπική αυτοδιοίκηση, πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία, υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, ποιο συνόδευσε το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για έλεγχο του χώρου, ποιον ειδοποίησε σχετικά, γιατί έγιναν όλα εν κρυπτό, ποιοι άλλοι γνώριζαν και υποθάλπουν τα παρεσκηνιακά αλυσβερίσια που παίζονται στις πλάτες των συμπολιτών μας. Έχει γίνει ένας χαμός στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Είπαμε, ξεκίνησε το κακό από την πρώτη στιγμή. Το Υπουργείο καθυστέρησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ να έρθει σε επαφή με εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφασίσουν για το πού θα δημιουργηθεί η δομή. Τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Η δομή θα δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί. Το είπε ο κύριος Κοκοσάλης. Είχε δίκιο ο κύριος Κοκοσάλης, κατά την άποψή μου, το σχετικό βίντεο σας το είχαμε δημοσιεύσει και από το politica.gr, στην τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είπε ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι η δομή θα δημιουργηθεί. Το θέμα είναι το πώς και το πότε θα δημιουργηθεί πλέον. Γιατί εκεί στην πηγή δεν βλέπω να γίνονται πολλά πράγματα, μετανάστες θα έρχονται συνεχώς εδώ. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη μπει σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, που είναι πολύ πιο αυστηρό.

κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για τους εθελοντές αιμοδότες και τη σημασία, τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, μιλώντας με την πρόεδρο του Συνδέσμου, Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, την Ηρακλειώτισσα Γιατρό, την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη. Συνομιλήσαμε και με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Τάσο Τσατσάκη, σχετικά με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Και επίσης συνομιλήσαμε με τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη, ο οποίος μας είπε και το όραμά του για το Πανεπιστήμιο. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να περάσετε μια όμορφη μέρα και γενικά στη ζωή σας, οι μέρες σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: People have
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
8: Ο σταθμός
7: των επιτυχιών.
9: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

πήγατε, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε την εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς καλά περάσαμε, ξεκουραστήκαμε, αναζωογονηθήκαμε, οπότε σήμερα επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα για να μοιραστούμε με όλους εσάς τι άλλο ειδήσεις, νέα επικαιρότητα. Η αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, 15 Ιουνίου, φάγαμε το μισό Ιούνιο κιόλας, έτσι, 15 Ιουνίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8:50. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, τι ωραίο όνομα. Ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Η 15η ημέρα του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την απαρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για την φροντίδα τους, είτε πρόκειται για συνοδούς, είτε για σύντροφους, είτε για μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Η 15η Ιουνίου όμως έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας με πρωτοβουλία της ACT, της Assisted Conception Task Force και αποτελεί ουσιαστικά μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχει την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Αυτά τα επιδημιολογικά στοιχεία που μόλις τώρα ακούσατε, τα οποία αναδεικνύουν έτσι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, οδήγησαν ειδικούς σε θέματα αναπαραγωγής από όλο τον κόσμο να συνασπιστούν και να αναλάβουν δράση, στοχεύοντας τη σωστή ενημέρωση των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Η ανεξάρτητη αυτή διεθνής πρωτοβουλία ονομάστηκε ACT και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο με την ίδρυση κατά τόπους παραρτημάτων. Στην Ελλάδα, καταξιωμένοι επιστήμονες, γνωρίζοντας ότι τα περίπου 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός τους περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης, προχώρησαν στην λειτουργία της ACT Ελλάς. Η Ελλάδα είναι η 20η χώρα στον κόσμο που συμμετέχει στην δράση της ACT International.test. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία το πρώτο παιδί του Σολίνα, η Λουίζα Μπράουν. Από εκείνη την στιγμή έως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο, χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι, λέει, η Εθνική ημέρα αστακού, γαστριμαργική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Να προχωρήσουμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε

με γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1215, όπου σαν σήμερα ουσιαστικά υφίσταται η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 και σαν σήμερα ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1878 και σαν σήμερα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά την συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στη χώρα. 1954 και σαν σήμερα ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1994 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. Θα ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Η ηλιοφάνεια λέει με άνοδο της θερμοκρασίας για σήμερα στη χώρα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Από ό,τι βλέπω, έως τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Γενικά έθριος λέει θα είναι σήμερα ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ήπειρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και βαθμία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politica.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρας και Παρασκευή, για να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica θυμηθείτε πως μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Λοιπόν, αρχικά θα περάσουμε σε κάποιους από τους τίτλους του, έτσι και στη συνέχεια στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Τουριστικοί φορείς ζητούν προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Θάνατος Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προσωρινά κρατούμενη γιος και βοσκός, διαφωνία για τον πατέρα. Την Παρασκευή οι υπογραφές και το άνοιγμα του Ορμούς, τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Αντιδράσεις μετά τις φήμες ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για την δημιουργία δομής μεταναστών. Τιμούν όσους εχμαλωτίστηκαν στο Αμακάσι. Drone της Frontex εντόπισε 29 μετανάστες. Ηράκλειο, ξεκινά αύριο Τρίτη η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή απορριμμάτων. Εξοδικαστικός μηχανισμός, νέα ευκαιρία, Αιγαίος 1 εκατομμύριο οφειλέτες σώζουν το σπίτι τους και ρυθμίζουν χρέη σε έως 420 δόσεις. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται μαθητές στο Νεπάλ.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και περνάμε κάπου εδώ στην πρώτη μας διακοπή. Θα είναι σύντομη, το υπόσχομαι. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κατηγορούνται ο πατέρας και ο γιος οικογένειας και ο βοσκός τους. Προφυλάκηση αποφασίστηκε για το γιο και το βοσκό. Ενώ διαφωνία ανακριτή εισαγγελέα υπήρξε για τον πατέρα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Δημοτικός σύμβουλος διαγράφει από το Δημοτικό Συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα λόγω εμπλοκής στην υπόθεση δολοφονίας Δασκαλάκη. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει και αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Γόρτινας, Αθανάσιος Παπανικολάου. Αντιδράσεις από την επικεφαλής του Συνδυασμού Δήμος για Όλους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Χρυσούλα Γιαννιδάκη, έπειτα τη φημολογία ότι ο χώρος της πρώην Ένωσης Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις και από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Αρχανών Αστερουσίων. Δεύτερη μέρα η σημερινή για την ηλεκτρονική ψηφορία των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μέχρι χθες είχαν ψηφίσει περίπου 1.000 μέλη. Συνεχίζονται σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη στο Ηράκλειο εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, για έκτη φορά μέσα στις τελευταίες 72 ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως υπάρχει απτή συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή της συμφωνίας. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι με τη συμφωνία ειρήνης ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς απόψε στις 7 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
6: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
5: Να μείνουμε φίλοι.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, να περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Politica.gr που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Τουριστικοί φορείς λοιπόν ζητούν προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Παρέμβαση των τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την προστασία της εικόνας της Κρήτης, όπως αναφέρουν. Κοινή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗ, ΑΕ, κ. Μινά Παπαδάκη, απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με την διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Με αφορμή πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η ΟΛΗ, ΑΕ, έχει ζητήσει την εκένωση του ακινήτου που σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, οι φορείς καλούν την διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα 30 ημέρων.

Αλλάζουμε θέμα. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να σας πω πως προφυλάκηση αποφασίστηκε για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύστηκε και ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί το Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την οσηλεία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Εν τω μεταξύ, διαγράφει δημοτικός σύμβουλος από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα, λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στην υπόθεση δολοφονίας Δασκαλάκη. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου.

Εκδηλώσεις μνήμης για όσους εχμαλωτίστηκαν στο Άμα Κάση πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και το Δήμο Ηρακλείου, με τελετή μνήμης στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας.

Μία κομιλέμβο εντόπισε τον ντρόουν της Frontex με 29 μετανάστες στα Χανιά. Ακολούθησε η διάσωση 29 λοιπόν μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο από τις αρμόδιες αρχές στην θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Αντιδράσεις βεβαίως προκαλεί η φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για την δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και τις πληροφορίες που διαρρέονται ότι μάλιστα πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο συγκεκριμένο χώρο. Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Δήμος για Όλους με επικεφαλή στην κυρία Χρυσούλα Γεννιδάκη κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη για μυστικές διαβουλεύσεις. Όπως τονίζει, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο τόπος μας σε αποθήκη ψυχών, σε κέντρο κράτησης ανθρώπων και συνείδησης, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς καμία συνένεση. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Δήμαρχος αντί να στέκεται δίπλα στους πολίτες και να διεκδικεί λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου μας, φαίνεται να επιλέγει τον ρόλο του διαχειριστή εντολών τρίτων, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τις συνέπειες που θα υποστεί η κοινωνία, η ασφάλεια και η καθημερινότητα των δημοτών μας. Κατηγορούμε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφάνεια, για έλλειψη σχεδίου, για επικίνδυνο αυτοσχεδιασμό και για απόπειρα επιβολής τετελεσμένων γεγονότων. Δεν την νομιμοποιεί κανείς να αποφασίσει πίσω από κλειστές πόρτες για το μέλλον του τόπου μας. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, κάθε θρησκεία, κάθε πολιτισμό, όμως δεν θα επιτρέψουμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων να γίνει θύμα πολιτικών που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο να σταματήσει άμεσα κάθε σχεδιασμό που αφορά την περιοχή μας, να ενημερώσει δημόσια, ξεκάθαρα και υπεύθυνα τους πολίτες και να ζητήσει επιτέλους τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ο Δήμος ανήκει στους πολίτες. Η δημοτική μας παράταξη θα σταθεί απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια. Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα υποχωρήσουμε, θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας, την αξιοπρέπειά μας, το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας.

Ολοκληρώνεται όμως σήμερα Δευτέρα και να περάσουμε σε άλλο θέμα. Η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου 2026. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι τα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ δηλαδή, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πρακτικές δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Ξεκινά λοιπόν αύριο Τρίτη η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή απορριμμάτων. Για να δούμε τι θα δούμε. Το περιμέναμε τόσο καιρό όλο αυτό. Θα λειτουργήσει άραγε. Ξεκινά λοιπόν αυτό το νέο μεικτό σύστημα. Οι δημότες βεβαίως όλοι εμείς περιμένουμε να αλλάξει αυτή η άσχημη και επικίνδυνη για την δημόσια υγεία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μας, έτσι. Ίσως λιγότερο στο κέντρο και περισσότερο στις γειτονιές. Το δικό τους ευχαριστώ στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας που κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες έβαλαν πλάτη, απίφθινε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από το αμαξοστάσιο του Δήμου, έτσι, αλλά και οι δικοί του άνθρωποι επίσης, τα στελέχη του, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Ο κύριος Καλοκαιρινός συνομίλησε για μία ακόμη φορά με εργαζομένους στο δύσκολο πεδίο της αποκομιδής και αναφέρθηκε στον κυρίαρχο ρόλο της υπηρεσίας στο νέο σύστημα, στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα ισχύσουν, καθώς και στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η υπηρεσία καθαριότητας από την Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι η υπηρεσία θα έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, είπε: «Σας ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει και σε βάθος χρόνου και την τελευταία περίοδο. Έχουμε περάσει από δύσκολες καταστάσεις, εσείς το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έγινε χάρη σε όλους και ιδιαίτερα χάρη σε εσάς. Περνάμε τώρα σε μια καινούργια φάση, σε ένα νέο σχήμα, όπου η υπηρεσία έχει τον πρώτο λόγο, το πάνω χέρι και τον τελευταίο λόγο. Δεν δίνουμε σε κάποιον κάτι να κάνει και αν θέλει το κάνει, αναλαμβάνονται από άλλους πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και εμείς ελέγχουμε, εμείς κατευθύνουμε και εμείς, η Δημοτική Υπηρεσία, είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι, είμαστε το τιμόνι». Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα ισχύσουν με το μεικτό σύστημα, επισημένοντας πως οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Πιστεύω και θέλω και το ήθελα εξ αρχής να λειτουργήσουμε πιο ανθρώπινα, να λειτουργήσουμε ανασένοντας καλύτερα, να πάψουμε να περνάμε τόσο δύσκολα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται διαρκώς σε όλο το μήκος της εργασιακής μας ζωής αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθούμε τόσο να κάνουμε ακροβατικά για να έχουμε ένα επίπεδο καθαριότητας για το οποίο λογικό είναι ο δημότης να μην είναι ευχαριστημένος όσο θα μπορούσε να είναι». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η υπηρεσία, στην ανάγκη αλλαγής των μισθολογικών δεδομένων του δημοσίου, ώστε να μπορεί να προσελκύσει νέους εργαζομένους και να μην βγαίνουν άγονες προσκλήσεις όπως συμβαίνει τώρα, τονίζοντας πως την υπηρεσία τη στηρίζουμε, θα τη στηρίζουμε και θα την ενισχύουμε. Το ξέρετε από τις διαρκείς προσπάθειες για στελέχωση και προφανώς δεν τίθεται κανένα θέμα για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας που είναι διασφαλισμένες. Έχουμε τις προϋποθέσεις τώρα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να έχουμε για να αποδώσουμε καλύτερα και πιο επιτελικά, έχοντας τον έλεγχο και την κατεύθυνση, όντας το τιμόνι. Όλοι μας έχουμε την εμπειρία, η οποία είναι πολύτιμη, από όσα έχει καταφέρει η υπηρεσία καθαριότητας υπό αντίξωες συνθήκες. Και αυτά κανείς δεν μπορεί να τα μηδενίσει. Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα, κάνοντας αυτή την κατανομή του έργου να βγούμε καλύτεροι, να δώσουμε ένα αποτέλεσμα στην πόλη για την οποία όλοι εμείς είμαστε περήφανοι. Να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, μαζί σας, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κατέληξε. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε κατά πόσο θα αλλάξει η εικόνα της πόλης μας και πόσο σύντομα θα συμβεί όλο αυτό. Η αλήθεια είναι πως το έχουμε όλοι ανάγκη, έτσι, κυρίως εμείς οι δημότες, όπου σε καθημερινή βάση ζούμε σε αυτήν την πόλη, αλλά κακά τα ψέματα ανάγκη το έχουν και όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι τουρίστες που θα βρεθούν στο Ηράκλειο αυτές εδώ τις ημέρες και που θα αντικρίσουν μια πόλη καθαρή, μια αξιοπρεπή εικόνα στους δρόμους μας.

Απολογείται όμως, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα Δευτέρα, ο 83χρονος οδηγός του Ιόταχη αυτοκινήτου για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 45χρονο πατέρα δύο ανήλικων αγοριών, τον Γιάννη Στιακάκη. Ο ηλικιωμένος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στο οδικό δίκτυο Ηρακλείου Βιάνου, στο ύψος των Πεζών, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, ηλικιωμένος άνδρας, ο 83χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, επιχείρησε να κάνει αναστροφή. Όμως σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτελήθηκε το Σάββατο σε ξενοδοχείο περιοχής των Χανίων. Μία 39χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι καυγάδισε με την μητέρα του συντρόφου της, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε την 39χρονη, ενώ φέρεται να της επιτέθηκε και ο άνδρας. Η 39χρονη τραυματίστηκε την στιγμή μάλιστα που στο ξενοδοχείο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο η 39χρονη δεν επιθυμούσε την δίωξη των δύο προσώπων.

να κλείσουμε με μια διεθνή είδηση. Από ό,τι φαίνεται την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές και θα γίνει και το άνοιγμα του Ορμούς. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και σε αυτήν την πραγματικά απίστευτη ιστορία που ζούμε όλους αυτούς τους μήνες.

Με την υπογραφή της συμφωνίας λοιπόν, την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται να έρθει ο αποκλεισμός. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα στενά του Ορμούς, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει το CNNI, την ώρα που στο φως έρχονται και περισσότερες λεπτομέρειες για το έγγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ιράν. Ειδικότερα, ο Αμερικανικός στρατός έλαβε οδηγία να άρει τον αποκλεισμό στο Ορμούς την Παρασκευή, εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στα λιμάνια του Ιράν ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εχθές Κυριακή. Με το άνοιγμα των ασθενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, το πετρέλαιο θα ρέει, λέει, ξανά και από τις δύο άκρες για την περιοχή και τον κόσμο. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνησε στο CNNI ότι αυτή είναι η τρέχουσα κατανόηση και τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι την Παρασκευή. Ρευστά, πολύ ρευστά τα πράγματα, επιφοβή κατάσταση. Εδώ θα είμαστε για να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η εξέλιξή της. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερό μας ημίωρο για σήμερα. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για εξοδικαστικό μηχανισμό, θα μιλήσουμε για επίδομα αδείας, θα μιλήσουμε για θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νούπο έρχονται. Θα μιλήσουμε όμως και για τον μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων και το κυνήγι της εφορίας για χρέη και απλήρωτους φόρους. Έτσι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει την νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης.

ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει το μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το MyData, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μάλιστα, από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Σε επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχτεί στα 4,79 εκατομμύρια, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35.264 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.252 δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Επίδομα αδείας 2026. Πόσα χρήματα δικαιούνται φέτος οι εργαζόμενοι? Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας. Φέτος, μάλιστα, οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει άμεσα και το ύψος του επιδόματος. Την ίδια ώρα, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο χορήγηση της άδειας, επιτρέποντας υποπροϋποθέσεις τον καταμερισμό της σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ίσχυαν έως τα τέλη Μαρτίου, ανεβάζει αντίστοιχα και τις αποδοχές που συνδέονται με την ετήσια άδεια. Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος με ενεργή σύμβαση εργασίας δικαιούται ετήσια άδεια με πλήρεις αποδοχές. Παράλληλα, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το επίδομα αδείας καταβάλλεται είτε ολόκληρο κατά την έναρξη της άδειας είτε τμηματικά μαζί με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο διάστημα απουσίας του εργαζομένου.

Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και υπόκειται σε συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με το καθεστώς αμοιβής. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Για όσους εργαζομένους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν αποκλειστικά όσοι διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Αντίθετα, δεν καταβάλλεται σε ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ενεργείας από τη ΔΥΠΑ. Για την διευκόλυνση των εργαζομένων, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, της ΓΕΣΕΕ, διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το αντίστοιχο επίδομα αδείας μπορεί να καταβληθεί είτε εξ ολοκλήρου με την έναρξη της άδειας, είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές του εργαζομένου. Μέχρι σήμερα η βασική αρχή ήταν ότι η ετήσια άδεια χορηγείται ενιαία, εκτός εάν ο εργαζόμενος ζητούσε εγγράφως την κατάτμησή της. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, μέρος της άδειας έπρεπε υποχρεωτικά να χορηγείται συνεχόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επιχειρεί να νομοθετήσει μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται άτυπα σε πολλές επιχειρήσεις. Με την νέα ρύθμιση, ο εργαζόμενος θα μπορεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Για παράδειγμα, αντί να λαμβάνει ολόκληρη την άδεια σε μία ή δύο περιόδους, θα μπορεί να τη μοιράζει σε 4 διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζοντάς την στις προσωπικές ή οικογενειακές του ανάγκες.

διαδικασία θα γίνεται κατόπιν αίτησης του εργαζομένου και συνεννόησης με τον εργοδότη, αποκτώντας πλέον σαφή νομοθετική βάση. Οι άδειες τώρα έχουν να κάνουν με την προϋπηρεσία. Έτσι, για όσους εργάζονται με πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, η ετήσια άδεια διαμορφώνεται ως εξής. Κατά το πρώτο έτος εργασίας προβλέπονται 20 ημέρες άδειας. Με τη συμπλήρωση 12 μήνου, κατά το δεύτερο έτος οι ημέρες αυξάνονται σε 21. Από το τρίτο έτος και μετά χορηγούνται 22 ημέρες άδειας. Εργαζόμενοι με 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας δικαιούνται 25 ημέρες άδειας. Με προϋπηρεσία 25 ετών η άδεια αυξάνεται στις 26 ημέρες. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα, προβλέπονται 24 ημέρες άδειας κατά το πρώτο έτος, 25 κατά το δεύτερο και 26 από το τρίτο έτος και μετά. Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας, οι ημέρες άδειας φτάνουν τις 30, ενώ με 25 χρόνια προϋπηρεσίας αυξάνονται στις 31. Σήμερα η κατάτμιση της άδειας επιτρέπεται κατά εξαίρεση σε δύο χρονικές περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι η μία περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας ή 10 εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερο, έπειτα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου. Στην πράξη, πάντως, η πλειονότητα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να χορηγεί τη βασική άδεια κατά την διάρκεια του Αυγούστου. Έτσι, μήνα που παραδοσιακά συνδέεται με τις θερινές διακοπές. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εμφανίζονται σε επιχειρήσεις όπου η καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί ταυτόχρονα και περίοδο αιχμής. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ποτοποιίες, ηθοποιίες, εταιρείες εμφιαλωμένου νερού, σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές και νησιά, μεταφορικές επιχειρήσεις και γενικότερα κλάδοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένη ζήτηση τους θερινούς μήνες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις 2026, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για αρκετές εβδομάδες προσφορών αλλά και μειωμένων τιμών. Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου, δίνοντας δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές, σε ένδυση, υπόδηση αλλά και σε άλλα αγαθά. Εντάξει, επίσημα ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, όμως να θυμάστε πως από τις αρχές του Ιούλη και όλα τα περισσότερα καταστήματα, έτσι για να δελεάσουν τους καταναλωτές, μπαίνουν στη διαδικασία των προσφορών, οπότε και πάλι μπορείτε να επωφεληθείτε. Όπως προβλέπετε, κάθε χρόνο τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη ημέρα από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώνουν το όφελος από την έκπτωση. Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως μείον 30% ή μείον 50%, δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι σαφές ότι αφορά έκπτωση και όχι κάποια άλλη προθετική ενέργεια. Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Εάν τα ποσοστά διαφέρουν ανακατηγορία προϊόντων, τότε πρέπει να εμφανίζεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως από 15 έως 45%. Για τα καταστήματα τύπου stock και outlet προβλέπονται ειδικοί κανόνες με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται εάν επιτρέπονται... μισό λεπτάκι, γιατί έχασα το κείμενό μου.

Οι πολίτες λοιπόν έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπονται αλλαγές κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πολίτης υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση, εκτός εάν το ελάττωμα είχε γνωστοποιηθεί εξ αρχής και υπήρχε σχετική ένδειξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης οι καταναλωτές να ζητούν και να διατηρούν πάντα την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος ή επιστροφής προϊόντος. Για τα καταστήματα τύπου stock, αυτό που έλεγα λίγο πριν, και outlet, προβλέπονται ειδικοί κανόνες με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή. Η περίοδοι των εκπτώσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για αγορές, αλλά σίγουρα κρύβουν και αρκετές παγίδες με παραπλανητικές προσφορές. Οπότε, για να κάνετε έξυπνες αγορές, πρέπει να προσέξετε συγκεκριμένα πραγματάκια. Έτσι, πολλοί έμποροι ανεβάζουν τις τιμές λίγες ημέρες πριν από τις εκπτώσεις, ώστε την ημέρα των προσφορών να δείξουν ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, π.χ. μείον 50%. Τι να κάνετε τώρα εσείς, Να κάνετε μία έρευνα αγοράς τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, να σημειώσετε την πραγματική τιμή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν για να ξέρετε αν η έκπτωση είναι τελικά αληθινή. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, πάνω στο προϊόν πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα δύο τιμές, η παλιά τιμή διαγραμμένη και η νέα μειωμένη τιμή. Προαιρετικά θα μπορούσε να υπάρχει και το ποσοστό της έκπτωσης. Μην αγοράζετε από το πρώτο κατάστημα που θα βρείτε μπροστά σας. Εγώ τουλάχιστον έτσι πάντα λειτουργώ. Κάνω μια έρευνα αγοράς, συγκρίνω τις τιμές και στο τέλος επιλέγω τι θα αγοράσω. Για ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιήστε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και βεβαίως δείτε το ιστορικό τιμής του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα τιμή είναι όντως η χαμηλότερη των τελευταίων μηνών. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις θερινές εκπτώσεις, έτσι έρχονται ως ονούπο, οπότε να μάθαμε πότε ξεκινούν, τι να αποφύγουμε, ποιες παγίδες να αποφύγουμε, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, έτσι ούτως ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Βάζουμε όμως μια ανατελεία κάπου εδώ, ολοκληρώνουμε το τρίτο μας κατά σειρά ημίωρο, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογείται σήμερα ο 83χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο στα πεζά με θύμα τον Γιάννη Στιακάκη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο βοσκός για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ενώ διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, διαγράφει δημοτικό σύμβουλο από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα λόγω τη φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση δολοφονία. Βολέ από τον επικεφαλή τη αντιπολίτευση στη Γόρτινα, Αθανάσιο Παπα-Νικολάου. Προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο που φιλοξενούνται μετανάστε, ζητούν οι τουριστικοί φορεί από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου μέχρι να βρεθεί άλλο χώρο. Αντιδράσεις από συνδυασμούς και οργανώσεις έπειτα από τη φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Άγριος καυγάς σε ξενοδοχείο των Χανίων με τραυματισμό 39χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον σύντροφο και τη μητέρα του για επίθεση. Τιμήθηκαν το πρωί όσοι εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση σε τελετή στην Πλατεία Ελευθερίας. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Την Παρασκευή υπογραφές και το άνοιγμα του Ορμούς μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Τα βλέμματα στρέφονται στο Μουντιάλ, καθώς στις 7 το απόγευμα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Πολίτικα τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, είσαι ξεκούραστος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τελειότατα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για 2-3 θεματάκια τα οποία σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Mm-hmm. Σας πω λοιπόν ότι σήμερα καλεσμένη του Νίκου ήταν η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, η πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, με την οποία μιλήσατε, Νίκο, για την σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας με αφορμή την σημερινή ημέρα εθελοντών αιμοδοτών, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα βελτιώνεται, όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη τακτικών και σταθερών αιμοδοτών, μας είπε η κυρία
0: Γεριανάκη. Οπότε
1: Γεριανάκη.
0: Θέλει ανθρώπους που σταθερά, ας πούμε, μια φορά το μήνα παράδειγμα, θα δίνουν, ναι, αίμα.
1: Και αυτό για να υπάρχουν σταθερά αποθέματα αίματος.
0: Εντάξει, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, ναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Παρά όλα αυτά, μας είπε ότι είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα. Μας είπε μάλιστα ότι είναι ευχάριστο γεγονός ότι προσέρχονται τώρα περισσότερα νέα παιδιά.
0: Ναι, οι άνθρωποι. Και,
1: ναι, οι άνθρωποι.
0: Οπότε αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο και ενθαρρυντικό.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι από τώρα και έπειτα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Οπότε... και αυτό λόγω τουρισμού και αυξημένης δραστηριότητας. Ενώ ταυτόχρονα, όμως, μας είπε, μειώνεται η προσφορά εξαιτίας των διακοπών, ναι, και της αναστολής σχολικών και πανεπιστημιακών αιμοδοσιών που γίνονται. Είπε επίσης ότι εθαρρυντικό, είπε μάλλον ότι το αίμα πρέπει να αποτελέσει, να αποτελεί πάντα διαθέσιμο δημόσιο αγαθό και όχι να αναζητείται από συγγενείς και ασθενείς σε στιγμές ανάγκης.
0: Που συνήθως έτσι συμβαίνει, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή, όταν ένα συγγενής μας πρόκειται να κάνει, παράδειγμα, ένα χειρουργείο ή προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη, τότε ψαχνόμαστε όλοι μέσα στην οικογένεια να δούμε τι ομάδα αίματος είσαι εσύ. Μπορείς να δώσεις μία φιάλη, μπορείς δύο φιάλες, μπορείς τρεις φιάλες κ.ο.κ. Αλλά καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε με βάση την πρόληψη, έτσι, είναι πάρα
1: ακριβώς,
0: πολύ βασικό
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσουμε και το μεγάλο ρόλο που παίζει σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ίδιος ο αιματοκρίτης. Είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε, είναι εθελοντικό σωματείο, mm-hmm, και έχει κάνει πάρα πολύ
0: σπουδαία
1: μεγάλη δουλειά. Ναι, σπουδαία
0: πραγματικά
1: δουλειά στο θέμα της αιμοδοσίας και στη δωρεά οργάνων σώματος, mm-hmm, που ελπίζουμε να συνεχιστεί και έτσι να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέει η κυρία Γεριανάκη, ότι θα πρέπει να καλύψουμε τα αποθέματα αίματος για όλο το χρόνο. Είναι ενθαρρυντικά, ναι, πάντως τα στοιχεία.
0: Ωραία, ευχάριστο, πολύ ευχάριστο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Καλεσμένος σου, Νίκο, ήταν όμως σήμερα και ο κύριος Τάσος Τσατσάκης, ναι, ο Δήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Μιλήσατε για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ακριβώς. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται στην επικαιρότητα μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης. Θα περάσει μάλιστα το θέμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσατσάκης. Είπε όμως ότι δεν αποτελεί, κατά τον κύριο Τσατσάκη, ουσιαστική μεταρρύθμιση, αλλά κυρίως μια τακτοποίηση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εδώ πρέπει να πούμε πράγματι ότι βάζει ένα νοικοκύρεμα στις αρμοδιότητες. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε, αγάπη, πάρα πολλές φορές ότι συμβαίνει κάτι στην πόλη, στο Δήμο, οπουδήποτε, μπορεί να μην είναι μόνο στην πόλη, μπορεί να είναι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δήμου, του κάθε Δήμου, και εκεί όταν ζητάει ο πολίτης βοήθεια, το πετάνε από αρμοδιότητα σε αρμοδιότητα. Όχι, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, όχι. Να θυμίσω, ας πούμε, το παράδειγμα των ρεμάτων. Έτσι, που μια από την περιφέρεια, όχι, δεν είναι η περιφέρεια αρμόδια, όχι, είναι ο Δήμος αρμόδιος και κάτι τέτοια μπαλάκια
0: απίστευτη
1: τα σχετικά.
0: Απίστευτη γραφειοκρατία, ναι, από τον ένα υπάλληλο στον άλλο και ψάχνεις να βρεις κάποιον φιλότιμο ενδεχομένως, ο οποίος θα θελήσει να σε εξυπηρετήσει τελικά για να βρεις άκρη.
1: Έτσι, ναι, λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όντως βάζει μια τάξη σε αυτό ο νέος κώδικας. Mm-hmm. Τόνισε επίσης ο κ. Τσατσάκης ότι τα βασικά προβλήματα των Δήμων παραμένουν η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και ο αυξημένος έλεγχος από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο κατ' όνομα στην Ελλάδα, δυστυχώς, διότι εξαρτάται οικονομικά από την κεντρική διοίκηση. Δεν ξέρω σε πόσα κράτη συμβαίνει αυτό. Πάντως, σε ορισμένα κράτη που έχω εγώ ταξιδέψει μέσα στην Ευρώπη, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και έχει τον πρώτο κεντρική λόγο.
1: Ακριβώς. Και είναι αυτοσυντήρητη. Είναι, έχει τα δικά της έσοδα. Ακριβώς. Λοιπόν,
0: οπότε εκείνη μπορεί να ελέγχει,
1: ακριβώς,
0: τα πράγματα.
1: Εδώ τα χρήματα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση και μετά τα μοιράζει στους Δήμους. Εξέφρασε επιφυλάξεις για τις αλλαγές στο εκλογικό νόμο, ιδιαίτερα για την εκλογή δημάρχου με 42% από τον πρώτο γύρο και το σύστημα δεύτερης προτίμησης, και υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική και στη λήψη αποφάσεων, ώστε να μετατρέπονται από απλούς κατοίκους σε ενεργούς πολίτες. Και σε αυτό έχει δίκιο. Δεν είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι σε τόσο βαθμό όσο, επαναλαμβάνω, γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό έχει ένα μέρος ευθύνης και η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι δεν προβαίνει σε πράξεις που να ενεργοποιούν και τους πολίτες. Έφερε ένα παράδειγμα που βίωσα εγώ στην Ολλανδία, αγάπη, που εκεί εμφανίστηκε μία δημοτική σύμβουλος στη γειτονιά όπου έμενα και γινόταν κάποιες εργασίες, ένα πλακόστρωτο έφτιαχναν, και ρωτούσε τον κόσμο, ανεξάρτητα αν ήταν δημότης ή όχι της πόλης, για αν τα έργα αυτά είναι ευχαριστημένοι από αυτά τα έργα, αν τους ενοχλούν, εάν θα πιστεύουν ότι θα είναι αποτελεσματικά. Και όλα αυτά τα ρωτούσε, όπως εξήγησε, επειδή ήθελε να καταθέσει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Να, λοιπόν, οπότε ήθελε να έχει σαφή εικόνα για το πώς αντιλαμβάνονται, ακριβώς, την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα των έργων, έτσι, όπως μας περιγράφεις, οι πολίτες, οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά στη συγκεκριμένη πόλη, ας πούμε.
1: Όταν λοιπόν κατεβαίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος στους πολίτες, ενεργοποιείται.
0: Και τόσο άμεσος.
1: Ακριβώς. Και τόσο
0: επικοινωνιακός.
1: Ενεργοποιείται και ο πολίτης. Έτσι λέει τις ερωτήσεις του, λέει τις απαντήσεις του, τον προκαλεί δηλαδή να
0: ενεργοποιηθεί. Αισθάνεται ότι έχει ενεργή συμμετοχή ο πολίτης. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Να αισθάνεσαι ότι και η δική σου άποψη μετράει, βρε παιδί μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είναι, επαναλαμβάνω, ένα βήμα αυτός ο νέος κώδικας. Θα δούμε πώς θα πάει όταν αρχίσει να εφαρμόζεται, και φαντάζομαι ότι αναλόγως θα υπάρχουν και οι ενδεχόμενες αλλαγές. Εξάλλου έχουν να μελετήσουν τώρα από την κυβέρνηση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, γιατί μέχρι τις 4 του μήνα ήταν σε δημόσια διαβούλευση, ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αυτές πάντως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ωραία. Καλεσμένος σου επίσης ήταν ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ναι. Οπότε συζητήσατε για το όραμά του, έτσι,
1: ακριβώς,
0: για τα σχέδιά του για το ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ακριβώς. Μας είπε λοιπόν ότι βασικό στόχο έχει την ποιοτική υπέρβαση του Ιδρύματος σε εκπαίδευση, έρευνα, διεθνοποίηση και υποδομές. Είναι μεγάλο το όραμα του κ. Παπαδογιάννη, και όχι άδικα, διότι έχει διαγράψει μια πολύ καλή πορεία έως τώρα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό αυτό, και μάλιστα μια πορεία εξωστρέφειας. Μια πορεία η οποία απευθύνεται και στην κοινωνία, απευθύνεται στην αγορά εργασίας.
0: Έτσι, ναι.
1: Και προανήγγειλε τη δημιουργία σχολής διεθνών σπουδών και την προσέλκυση ξένων φοιτητών μέσω αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Α, καλό αυτό.
1: Βεβαίως, πάρα
0: ωραία
1: πολύ
0: σχολή.
1: Καλό. Πάρα πολύ καλή σχολή.
0: Ναι.
1: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φοιτητική μέρημνα και στέγαση, με επέκταση εστιών στο Ηράκλειο και νέες λύσεις στέγασης σε Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Σιτία. Mm-hmm. Είπε μάλιστα ότι εκεί μπορούν να εφαρμοστούν και συμφωνίες με ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που θα παραχωρούν το οίκημα το οποίο έχουν, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο, σε φοιτητές, μετά από συμφωνία που θα γίνεται με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι και αυτή μια μέθοδος που εφαρμόζεται στο εξωτερικό πάρα πολύ και μπορεί να εφαρμοστεί, νομίζω, και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Φτάνει να υπάρχει η δυνατότητα. Δηλαδή, συμφωνείς με μια εταιρεία που έχει ένα κτίριο που έχει μέσα 100 δωμάτια, λέω εγώ τώρα, έτσι, και τη λες: θέλω αυτό να γίνει φοιτητική εστία. Έρχεται στη συμφωνία με το πανεπιστήμιο, πληρώνει τα μισθώματα το πανεπιστήμιο και πάνε και μένουν οι φοιτητές εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη στέγης. Έτσι. Αυτό, επαναλαμβάνω, αυτό συνηθίζεται στην Ευρώπη. Στόχος του είναι ακόμη η στενότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία που λέγαμε προηγουμένως και την οικονομία, μέσω spin-off startups και συμβολιακής έρευνας που θα δίνει πρακτικές λύσεις σε φορείς και επιχειρήσεις. Είναι μεγάλο
0: ωραία
1: το όραμα του κυρίου Παπαδογιάννη. Το ευχήθηκα εγώ να γίνει πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι στην τετραετία αυτή θητεία του.
0: Μακάρι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή
1: επίσης
0: συνέχεια. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε αυτό εδώ, γιατί ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Για ακούστε τι έχει ετοιμάσει για όλους εσάς η Winmasters. Στην Winmasters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεται λοιπόν over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, ε! Πώς σας ακούγεται αυτό? Νομίζω πως είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Έτσι, έχετε το πάντα κατά νου αυτό.

τώρα να μιλήσουμε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μιας που σας το έχω τάξει, έτσι. Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει πλατφόρμα για μικροφυλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας με επιλογή ρευστοποίησης άλλων ακινήτων. Δεύτερη ευκαιρία θα έχουν και όσοι έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές φέρνει από τον Σεπτέμβριο ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερες ρυθμίσεις χρεών, μεγαλύτερα κουρέματα και καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμάται ότι θα δώσουν λύση σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός της διαδικασίας. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες αδυναμίες του συστήματος, οι οποίες εμπόδιζαν πολλούς οφειλέτες να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Με το νέο πλαίσιο, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ παράλληλα θα αποκτούν περισσότερες δυνατότητες για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά τα μικρά χρέη. Μέχρι σήμερα όσοι είχαν μία έτσι βασική οφειλή κάτω από 10.000 ευρώ δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό. Από τον Σεπτέμβριο το όριο αυτό καταργείται και η διαδικασία ανοίγει για οφειλέτες με χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ αλλά και χρέη προς την ΑΔΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αλλαγή αυτή μπορεί να δώσει πρόσβαση στη ρύθμιση σε έως και 1 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η δεύτερη τώρα μεγάλη παρέμβαση αφορά όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και να επιλέξει ποια άλλα ακίνητα θα αξιοποιηθούν ή θα ρευστοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέχρι σήμερα ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού υπολόγιζε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ως ένα ενιαίο πακέτο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να μην μπορούν να προστατεύσουν το σπίτι τους, ακόμη και όταν διέθεταν άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή των οφειλών. Με το νέο σύστημα η κύρια κατοικία αποκτά ειδική μεταχείριση και ο πολίτης θα έχει περισσότερες επιλογές για να τη διατηρήσει. Η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα επιτρέψει στον αλγόριθμο να παρουσιάζει δύο διαφορετικά σενάρια ρύθμισης. Το πρώτο θα βασίζεται στο σημερινό μοντέλο, όπου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Το δεύτερο θα αφορά την περίπτωση κατά την οποία ο πολίτης επιλέγει να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του και να προχωρήσει σε διαφορετική διαχείριση της υπόλοιπης περιουσίας του. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συγκρίνει τις δύο προτάσεις και να επιλέγει εκείνη που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η τρίτη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία της κύριας κατοικίας. Καθώς ο αλγόριθμος θα υπολογίζει μικρότερη διαθέσιμη περιουσία, οι προτάσεις ρύθμισης αναμένεται να περιλαμβάνουν μεγαλύτερες διαγραφές οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί οφειλέτες θα αποκτούν βιώσιμες λύσεις αποπληρωμής, χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε βάθος έως και 35 ετών για ορισμένες κατηγορίες οφειλών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει και μια σημαντική διευκόλυνση για όσους είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον εξωδικαστικό, αλλά έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις απαιτούμενες δόσεις. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7.000 οφειλέτες βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη θέση. Από τον Σεπτέμβριο και για διάστημα 6 μηνών θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση και να επανεξεταστούν με βάση τους νέους κανόνες, αποκτώντας μια δεύτερη ευκαιρία για ευνοϊκότερη ρύθμιση. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης χρωστά 150.000 ευρώ και διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 100.000 ευρώ και δύο οικόπεδα αξίας 50.000 ευρώ το καθένα. Με το σημερινό καθεστώς, το σύνολο της περιουσίας του θεωρείται διαθέσιμο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Με το νέο πλαίσιο θα μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιηθούν τα δύο οικόπεδα, να μειώσει το χρέος του κατά 100.000 ευρώ και να διατηρήσει την κύρια κατοικία του εξοφλώντας το υπόλοιπο ποσό με μακροχρόνια ρύθμιση και χαμηλή μηνιαία δόση. Ακόμη
ακόμη και αν επιλέξει να αξιοποιήσει μόνο το ένα οικόπεδο, θα μπορεί να μειώσει σημαντικά την οφειλή του και να διαμορφώσει ένα πιο διαχειρίσιμο πλάνο αποπληρωμής. Οι αλλαγές, όπως είπαμε, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το Σεπτέμβριο, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι θα δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος ήδη καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα ρυθμίσεων χρεών.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Delta 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. 15 γράφει το ημερολόγιο, δηλαδή φτάσαμε αισίως στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, στα μέσα του Ιούνιου.

Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο politika.gr. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί. Και αυτό γιατί δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες για να φτάσουμε με επάρκεια στο να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα σε λίγο, που νομίζω ότι θα ταρακουνήσουν για τα καλά και το χώρο της δικαιοσύνης, και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό, αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά την Πηξίδα. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέδα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο θάνατο ενός 83χρονου δικυκλιστή, ενός νέου δικυκλιστή, 47χρονου για την ακρίβεια, ο οποίος δολοφονήθηκε ή φέρεται να δολοφονήθηκε, πείτε το όπως θέλετε, από έναν 83χρονο οδηγό γιοταχή μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε ο 83χρονος. Πρόκειται για ένα πατέρα δύο ανήλικων αγοριών, το Γιάννη το Στιακάκη, και βεβαίως ο ηλικιωμένος βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι θα κάνεις δηλαδή κακουργηματικά σε έναν 83χρονο? Τίποτα δεν θα κάνεις. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, διότι στην Ελλάδα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα διαφορετικά και να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, διότι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία.

Μόνο θλίψη σκορπά όλο αυτό. Και βέβαια ανησυχία, γιατί στον δρόμο κυκλοφορούμε εμείς, κυκλοφορούν τα παιδιά μας, κυκλοφορεί τόσος κόσμος. Και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που ηλικιωμένοι άνθρωποι, υπέργυροι, διότι όταν είσαι πάνω από 80 είσαι υπέργυρος, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Το γύρας είναι μεταξύ 60-80, 60-75, 60-77. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Όταν είσαι 80 ετών και πάνω είσαι υπέργυρος. Δηλαδή πότε περιμένεις να γίνεις υπέργυρος, στα 228? Δεν φτάνει ο άνθρωπος στα 228. Όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παίζει πιο ψηλά απ' όλα, αυτό θα το δούμε σε λίγο στην συνέχεια, είναι το τέλος ενός πολέμου που κράτησε 107 μέρες. Και βεβαίως η ώρα του απολογισμού για το τι κέρδισαν και τι έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν μετά από αυτές τις ημέρες του πολέμου. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάντως, ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί ξεκινώντας αυτός ο πόλεμος δεν βλέπω να έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Διότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για την πλήρη υποταγή του Ιράν. Εγώ βλέπω τους μουλάδες στην εξουσία και διαβάζω και διάφορα πράγματα, θα δούμε που θα κάτσει μπίλια στο τέλος, όπου πραγματικά, τι να πω, άλλα πράγματα καταλαβαίνω, άλλα πράγματα βλέπω, άλλα πράγματα φαντάζομαι. Δεν μας δεσμεύει η συμφωνία του Τραμπ, αδρανής ο Νετανιάχου, αντιδράσει στο εσωτερικό του Ισραήλ για τον deal, είπα, Ιράν.

Ήδη στις αγορές αποτυπώνεται πολύ θετικά αυτή η εξέλιξη για την συμφωνία με σημαντικά κέρδη στα χρηματιστήρια, σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου. Μένει να δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν να ρίχνουν οι βενζινοπόλες την τιμή, έτσι. Δηλαδή, όταν τζιμπούσε το πετρέλαιο πάνω, αμέσως, την ίδια νύχτα. Δηλαδή, έβλεπες τη νύχτα την τιμή, ας πούμε, στο 1,90 και το πρωί, χωρίς να έχει κάνει πετρέλευση ή να έχει πάρει καύσιμα στις δεξαμενές, ήταν στο 1,95. Γιατί λέει, γιατί χθες το βράδυ ναι, αλλά εσύ το καύσιμο το είχες από την προηγούμενη μέρα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το δούμε σήμερα να πέφτει το πετρέλαιο ραγδαία. Έχω επιφυλάξεις για την κανούλα.

0: με μια λιτή ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι διαγράφει από την παράταξή του, τη δημοτική παράταξη, έναν άνθρωπο που βρίσκεται πλέον και ο γιος του στα χέρια των αρχών, φερόμενος ως ο φωνιάς του δασκαλάκη. Όμως η ιστορία αυτή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν στόματα για μια περιοχή που φαίνεται να βασανίζεται από φαμίλιες, φαίνεται να βασανίζεται και να ταλαιπωρείται και να ζει υπό το φόβο και τη σκιά απειλών, διαφόρων περίεργων ύποπτων και σκοτεινών συναλλαγών, για τις οποίες η πολιτεία πρέπει δυναμικά να αποδείξει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Όποιες και αν είναι αυτές οι φαμίλιες, όποιοι και αν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές. Κύριε Μαρταβατζή, ευχαριστώ πολύ. Έπεσε η γραμμούλα του κύριου Μαρταβατζή. Παρακαλώ να τον καλέσουμε ξανά. Όποιες και αν είναι λοιπόν αυτές οι φαμίλιες, όποιες και αν είναι αυτές οι οικογένειες, όποιοι και αν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές αυτών των δυσάρεστων πραγματικά γεγονότων, συμβάντων σε μια περιοχή όπου βασιλεύει βεβαίως η ομερτά, βασιλεύουν άλλοι νόμοι και άλλοι κανόνες που δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με ένα κράτος ευνομούμενο, ένα κράτος δικαίου, μια δημοκρατία, μια πολιτεία που προστατεύει τον πολίτη, τον νομοταγή και που τιμωρεί, εξωστρακίζει και βεβαίως περιθωριοποιεί όλους αυτούς τους βαρόνους, τους πάτρονες και βεβαίως τους φαμέγιους τους που λειτουργούν ως στρατοί αυτών των ανθρώπων που φαίνεται ότι κινούν τα νήματα και που βεβαίως κάνουν τα δικά τους τα παιχνίδια. Κύριε Μαρταβατζή, ελπίζω ότι σας έχουμε αυτή τη φορά. Έλεγα ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν στόματα, ήρθε η ώρα το κράτος δυναμικά και ως δικαιοσύνη και ως αστυνομία και ως υπουργεία εμπλεκόμενα να βάλουν ουσιαστικά ένα φτιάρι και να καθαρίσουν αυτή την βρωμιά και τη δυσοδεία.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγκάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Τι να πούμε. Είχα γράψει μάλιστα και στο Facebook πριν από 2-3 μέρες αν η εισαγγελία και η αστυνομική διεύθυνση έχει υπόψη της ότι περιπτώσεις δασκαλάκι κυοφορούνται, ακριβώς έτσι το έγραψα σε εισαγωγικά, αρκετές στον νομό Ηρακλείου και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Θέλοντας να αναδείξετε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, είναι μία περίπτωση φυσικά που ξέφυγε, πήγε στα άκρα με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, και θέλοντας να αναδείξετε ότι είναι μια ευκαιρία, σε εισαγωγικά το λέω, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, φιλήσυχου, πολιτισμένου, δημοκράτη, να ανοίξει
1: αυτό
0: τα στόματα.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα του Μακαρίτη Δασκαλάκη. Ότι ήταν ένας άνθρωπος σύγχρονος, δηλαδή του άρεσε η δημοκρατία, ήταν άνθρωπος ανιδιοτελής, ζούσε στην πόλη αλλά πήγε να λύσει το πρόβλημα του χωριού του, από μεράκι, και δυστυχώς έπεσε σε κακούς ανθρώπους. Η ανάκριση θα δείξει αν είναι η συγκεκριμένη ή άλλη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι αυτοί με τις μαγκούρες είναι άνθρωποι που έχουν ανδρωθεί από ένα καθεστώς αδιαφορία σε εισαγωγικά. Πίσω υπάρχει και συμφέρον που τους αφήνουν να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που αν την ψήφο δεν την πάρουμε με το καλό, να μπορούμε να την πάρουμε και με το ζόρι. Είναι υπόθεση που καρμπών τη βλέπω να βγαίνει. Σε περίπτωση συγγενικού μου προσώπου στον ίδιο Δήμο, τον οποίο τώρα και χρόνια συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι συνεχώς στις ανακρίσεις, συνεχώς σε διάφορες ζωοκλοπές, καταστροφές κτλ. Για να καταλάβετε, το τελευταίο περιστατικό είναι ότι επειδή κάποιος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο γενικό μου πρόσωπο, είχε βάλει κάποιες κάμερες σε ένα σημείο,

0: να τον απειλήσουν να τις εξαφανίσει, γιατί λέει, ξέφυγε σε κάποιον και είπε ότι κι αν περάσουμε από εκεί με κλεμμένα δεν θα έρθει η αστυνομία να μας βρει. Είναι τέτοιο το θράσος τους λοιπόν, το οποίο όμως υπό μία έννοια καλύπτεται και από το Δήμο της συγκεκριμένης περιοχής. Διότι όταν καταργούν ένα δρόμο που είναι θέμα της κοινότητας του Δήμου να αποκαταστήσει, πολυσιεργεί, δείχνει να καταλάβει ότι δεν τον ενδιαφέρει να ο πολίτης να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει από ένα συγκεκριμένο δρόμο που είναι καθήκον της κοινότητας, τους κοινοτικούς δρόμους να τους διασφαλίσει. Ο Δήμος, τους δημοτικούς δρόμους να τους διασφαλίσει. Ποιος είναι ο ρόλος του? Ο βασικότερος ρόλος είναι αυτός. Αναγκάστηκε να κάνει και κατά της διοίκησης του Δήμου μήνυση ο άνθρωπος. Η αστυνομία δε, και εκεί θέλω να τονίσω, πρέπει να ανεβάσει τουλάχιστον 3 κλικ επάνω το ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να πηγαίνει να καταγγέλει συγκεκριμένο άνθρωπο και να του λέει κάνε μήνυση κατά γνώστο και άστο σε εμάς. Υπάρχουν 10 μηνύσεις στη σειρά, όλες κατά γνώστο. Το κατά γνώστο λογικό να είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα όμως, η αρμόδια αστυνομική αρχή πρέπει να κάνει τεταδιόντα. Να ψάξει τι στοιχεία υπάρχουν. Τώρα μόλις την περασμένη εβδομάδα που έκανα παράσταση στον εισαγγελέα υπηρεσίας, καταλάβανε κάτι και κάποιο υλικό που είχαν πάρει οι κάμερες το στείλανε για διερεύνηση. Για να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα, ο πελάτης και ξάδερφός μου μου λέει ότι φαίνεται από ό,τι είδε εκείνος, αλλά βέβαια τα εγκληματολογικά είναι αυτά που θα το πούνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει αυτό που εξήγηλε ο υπουργός στο FBI που θα έρθει εδώ πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει άμεσα να ελεγχθούν όλα αυτά. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αφήνουν την παρανομία να κυκλοφορεί δεξιά και να αποθρασύνονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έτσι. Οι μαγκουροφόροι σκοπός τους ήτανε να ρίξουν το ξύλο για να βάλει μυαλό ο κοινοτάρχης και να πίνει μπύρες μαζί τους μετά και να τους καλύψει όπως κάνουν άλλοι. Δεν περιμέναν ότι θα φτάσουν στο θάνατο για να ξεσηκωθεί ο κόσμος τώρα και να βρει την άκρη. Ας είναι λοιπόν το τελευταίο θύμα ο Δασκαλάκης.
1: Πόσο εύκολο είναι, ένα λεπτό κύριε Μαρταβάζη, θέλω να μου πείτε το εξής. Πόσο εύκολο είναι σε μια κλειστή κοινωνία, όπως είναι η κάθε κλειστή κοινωνία της περιφέρειας Κρήτης, μικρά χωριά, μικρές πόλεις, να σπάσει αυτό το απόστημα? Το λέω διότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σχέσεων διαπλοκής ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά γραφεία, την αστυνομία ενίγοτε και βεβαίως εγώ θα έλεγα ακόμα και το δικό σας το χώρο, το χώρο της δικαιοσύνης. Όπου άγραφοι νόμοι που αφορούν φαμίλιες και τους βαστάγιους τους, τους στρατούς τους, τα συμφέροντα, τα λεφτά, τις έκνομες δραστηριότητες που αποφέρουν μόνο κέρδη και ωφέλη. Πόσο εύκολο να σπάσει?
0: Το ένα, εις βάρος, προσέξτε, εις βάρος του κοινωνικού συλλόγου και εν τέλει της οικονομίας και πιο πολύ της εικόνας της χώρας που μας κατατάσσει σε κατάσταση ημιαγρίων κρατών δηλαδή. Οι λεγόμενοι αυτοί μεταξύ τους ονομάζονται κοζαλίδες. Έχουν το κόζι. Διευθετούν τα πάντα. Φτιάχνουν τις υποθέσεις. Αυτοί είναι και οι προξενητές στο φοβερό συνάφι των συναδέλφων μας, ορισμένων βέβαια, όχι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι σοβαροί και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά βλέπουμε φιντάνια τελευταία τα οποία ούτε την επάρκεια είχαν σε γνώσεις, ούτε την εργατικότητα. Υπάρχει μία διαπλοκή η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει στο πικ πριν ασκηθεί η δίωξη να έχουν συμβουλεύσει αστυνομικοί σε ποιο δικηγόρο θα πάει. Διότι ο δικηγόρος έχει συμφωνίες μαζί τους για να δώσει και εκείνος το κάθετή τους και ούτω καθεξής. Τα βλέπω χρόνια αυτά, τα έχω καταγγείλει στα όργανά μας, δυστυχώς και τα όργανά μας και αυτά μένουν πίσω, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν υπάρχουν τα στοιχεία βοούν. Αλλά όλη αυτή την κατάσταση την πληρώνει ποιος? Ο φιλήσυχος και νομοταγής πολίτης. Δηλαδή φτάνει ο νομοταγής πολίτης να έρθει στο γραφείο και να μου πει «Μα τι μου λες, να πάρω κι εγώ ένα όπλο, διότι δεν μπορώ να διασφαλίσω το ότι τα παιδιά μου θα μείνουν στον τόπο μας, να καλλιεργούν την περιουσία μου». Τα ίδια τα παιδιά αισθάνονται προσβλητισμένα. Διότι γιατί τι έκανες μπαμπά, πήγες και έκανες μήνυση. Σε έχουν γράψει. Δεν λειτουργεί τίποτα. Θα πρέπει άμεσα να δραστηριοποιηθούν όλα αυτά. Και οι συνάδελφοί σας, κύριε Σιλιγάρδο, πρέπει να σταθούν και αυτοί στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή, το ότι μου πουλάει την είδηση ένας δικηγόρος, δεν θα κάνω τα στραβά μάτια για να βγω εγώ πρώτος να τη δώσω να φανώ, δεν θα κάνω τα στραβά μάτια να πω αυτό που πρέπει. Και ονοώ νοήτο. Έτσι. Δυστυχώς, η εικόνα είναι απέσια. Το αποτέλεσμα για το φιλήσυχο πολίτη είναι αρνητικό και ο νέος άνθρωπος τι θα διδαχθεί? Να πάρω κι εγώ ένα όπλο, γιατί με την νομιμότητα όποιος πήγε έχασε.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Πείτε μου.
1: Παρατηρούμε στις μικρές κοινωνίες και δεν είναι μία και δύο, νομίζω ότι στο σύνολο αυτών των περιοχών, ότι η αυτοδιοικητική στο βωμό του να μαζέψω σταυρούς και να ελέγξω τους ψηφοφόρους, τοποθετούν στα ψηφοδέλτια περίεργους τύπους. Θα το πω έτσι πολύ απλά.
0: Σκοτεινούς. Τυποδαλίδες που λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί που μπορούν.
1: Ακριβώς. Άρα εδώ μπαίνει και ένα θέμα ηθικής της πολιτικής. Πόσο ηθικός είναι ένας δήμαρχος, δηλαδή,
0: ή
1: ένας υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος επιλέγει βαρόνους, επιλέγει φωνιάδες, επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έκνομες ενέργειες. Μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή για την αυτοδιοίκηση. Δεν αναφέρομαι μόνο, ξέρετε, σε μια περιοχή. Αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα σύψης και γάνγρενας, τα οποία καταγράφονται σε πάρα πολλές περιοχές. Θα θυμίσω ότι και στην περιοχή της Μεσαράς, σε άλλο δήμο, είχαμε αντίστοιχες συμμετοχές προσώπων τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε υπόδικα είτε στις φυλακές στα Σίδερα αλλά και αλλού, μιας και αυτοί είναι, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Έτσι. Ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Ένας επιστήμονας πολύ σοβαρός, καρδιοχειρουργός από την περιοχή την ίδια, έβαλε υποψηφιότητα στις τελευταίες εκλογές.
1: Επειδή αναφέρθηκα στο
0: περιοδικό.
1: Εγώ αναφέρθηκα. Μιλάτε για τον κύριο Κογεράκη. Αναφέρθηκα προχθές. Αναφέρθηκα προχθές στον κύριο Κογεράκη.
0: Όπου
1: οι συντοπίτες του, και εκεί βλέπουμε και την ποιότητα των πολιτών που ψηφίζουν, ότι αντιλαμβάνονται ότι ο άνθρωπος που σώζει ζωές δεν μπορεί να σώσει το Δήμο. Άρα δεν είναι καλό να ασχολείται με τα κοινά. Να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Δείτε το από την άλλη πλευρά. Σωσμένος θεωρεί τον εαυτό του ο αδύνατος ψηφοφόρος όταν έχει προστασία του Κοζαλή, που μπορεί να τον κλέβει και τον ίδιο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι εκεί και τον σώζει ή σώζει ό,τι μπορεί, παρά τον άλλο που σώζει ζωές η Λίβδιν, που θα έπρεπε και μόνο από λόγους, ας πούμε, εκτίμησης του έργου του για τους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και γενικά ο Κογεράκης, από ό,τι έχω ακούσει, βοηθάει όποιον πάει, τον αφήσα να παίξω. Διότι στη συγκεκριμένη φάση είτε φόβος, πιο πολύ φόβος, τον οδηγεί να κάνει αυτό που θεωρεί εκείνη τη στιγμή αναγκαίο, που τον σώζει. Εκεί έχουμε φτάσει. Η μόνη λύση είναι η πολιτεία να δώσει τα ρέστα της κυριολεκτικά, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Μαρταβατζή, ως νομικός, ως άνθρωπος που υπερασπίζεται ένα πελάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχαίνει να είναι και συγγενής σας, όπως μας είπατε, θα συνεργαστείτε με άλλους δικηγόρους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν αντίστοιχα φαινόμενα και περιστατικά, διότι το θέμα εδώ δεν πρέπει να περιοριστεί. Θα κάνουμε λάθος αν δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, να αναδείξουμε το κύκλωμα διαφθοράς που υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Και σύψης.
0: Αυτό θα έπρεπε. Κάνει παρέμβαση ο δικηγορικός μας σύλλογος.
1: Εγώ
0: για τα
1: περιμένω το δικηγορικό σύλλογο να πάει στο Υπουργείο
0: Δικαιοσύνης. Κάνει παρέμβαση ο δικηγορικός μας σύλλογος για τα Τέμπη, στη γραμμή Μπερβεσού κτλ.
1: Αυτό θέλω.
0: Εγώ θεωρώ ότι εκεί έπρεπε να κρατάει λίγο μια απόσταση, διότι έχουν πει διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν. Κανείς δεν ξέρει τώρα ποιος βαράει στο πέταλο και ποιος στο καρφί. Στη συγκεκριμένη φάση όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε ο δικηγορικός σύλλογος, όπως πολύ παλιά επί Φαρσάρη θυμάμαι είχε κάνει κάτι για την οπλοφορία γενικά, θα πρέπει να δει μια τέτοια καμπάνια από τον ίδιο το σύλλογο, όλη αυτή η ιστορία να μπει μπροστά. Δεν γίνεται να αφήνουν τον κάθε πολίτη μόνο του με τον δικηγόρο του. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει αντικείμενο καμπάνιας. Από όλους μαζί και από τους φορείς και τα λοιπά. Σε συνδυασμό με την οπλοφορία. Διότι αυτά όλα πάνε μαζί. Έχουν τα όπλα, έχουν το χαρακτήρα του συγκεκριμένο που πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα και παρεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Και παρεμβαίνουν και στις εκλογές και είναι και, ας το πούμε, γκάουλάιτερ που θα πάει ο καθένας και υποδεικνύουν και τα λοιπά. Έτσι. Και έρχονται επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να κάνουν κάτι και τους ακυρώνουν με το τίποτα. Διότι επικρατεί το δίκαιο της ζούγκλας.
1: Εσείς προσωπικά μέχρι πού θα το φτάσετε?
0: Εγώ όπου πάει. Είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να κάνω πίσω. Θα σας αναφέρω ένα προσωπικό. Ήμουνα 18 χρονών. Με καλεί ο διευθυντής του Λυκείου που ήμουν στην τελευταία τάξη, του εξαταξίου γυμνασίου, να πάω στην κλινική του Μπαλζάκη, αν θυμάστε, τώρα δεν υπάρχει, σε μια πάροδο της ΕΜΠΑΣ. Είχαν φέρει και τους δυο μου γονείς, εμόφυρτους, χτυπημένους στο λιόφυτο, με τις μαγκούρες.
1: Τι λέτε?
0: Ένα λεπτό.
1: Σας κατανοώ απόλυτα, κύριε Μαρταβάζη.
0: Είχε μηνύσει ο πατέρας μου έναν πρώτο του θείο, γιατί τη δέκατη φορά είχε βάλει τα πρόβατα μέσα στα μουρέλα τα οποία δεν αφήνουν να μεγαλώσουν. Αυτή ήταν η αφορμή. Τον απειλήσανε να πάρει τη μήνυση πίσω, ο άνθρωπος είχε επιβλήσει. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είχε ένα χωράφι, το οποίο ήθελε να φυτέψει, δικό του ήτανε, ανταλλάξιμο μάλιστα κιόλας, από προσφυγική οικογένεια κατάγομαι. Και δεν τον αφήνανε να τα κάνει ελιές. Αυτή ήταν η αιτία. Ήταν εποχή της Χούντας, ξέρανε ότι είναι μακρονησιώτης, καταγεγραμμένος στην blacklist. Αυτή ήταν πάντα με την εξουσία και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάνε να κάνουν ό,τι κάνανε. Αυτό μόνο σας λέω για να δείτε τι επικρατεί διαχρονικά στο νησί μας. Αυτό που σας λέω έγινε το 1972, τέλος του 1971. Ήταν Δεκέμβριος του 1971. Λοιπόν, ότι επικολούθησε είναι για γέλια όσον αφορά την υπεράσπισή τους, διότι δυστυχώς και το συνάφι το δικό μας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πήγε με τη μεριά που του δώσαν τα χρήματα και τους έριξε εντελώς τα μαλακά. Βγάλανε κάτι λίγους μήνες φυλακή. Έριχνε γροθιές στο χέρι της μητέρας μου να μην πει αυτά που έπρεπε. Καταλαβαίνετε λοιπόν το περιβάλλον και πώς πάνε τα πράγματα.
1: Άρα για να το κλείσουμε, τώρα είναι η ευκαιρία να σπάσουμε
0: ευκαιρίες δίδονται ποτέ, πάντα. Όταν ήρθαν τα ΕΚΑΜ στην Κρήτη, κύριε Σιλιγάρδο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το 1994 πρέπει να ήταν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα όλα αυτά τα κουτσαβάκια ήρθανε τρυπώσει και δεν πηγαίνανε στον δρόμο. Δυστυχώς επεκράτησαν λογικές μετά ψηφοθυρικές και αυτό ήταν μια παρένθεση στο γενικό κανόνα. Επανήλθανε και χειρότεροι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει απόφαση να μην κάνει πίσω. Εγώ θα έλεγα και έκτακτα μέτρα σε αυτές τις περιοχές για κάποιο χρονικό μεγάλο διάστημα να ελεγχθούν όλοι αυτοί που οπλοφορούν. Υπάρχει τρόπος σε χρόνο ντε να βρεθούν όλα τα όπλα και να τα παραδίδουν μόνοι τους. Έτσι. Και ας λένε ότι τα έχουν κρύψει και έχουν κάνει και έχουν δείξει, αυτά είναι παραμύθια. Αν επικρατήσει ο νόμος και μείνουμε σε αυτό, αλλά με συγκεκριμένο εισαγγελέα να έχει συγκεκριμένο κατοίκον αυτό. Πίσω από αυτό το FBI συνεχίζει έρευνες επί ερευνών. Να μην μείνει κανένα. Και τότε θα δείτε ποια παλικάρια κυκλοφορούν στην πιάτσα. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε και θα τα δούμε ξανά.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Νομίζω ότι και η αποκεντρωμένη πρέπει να παίξει το ρόλο της και το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να παίξει το ρόλο της, το ρόλο του και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Στην απόφαση που έβγαλε, Υπουργός στην απόφαση που έβγαλε για το FBI στην Κρήτη, που πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό, ούτως ώστε η κάθε καταγγελία να ερευνάται πάρα αυτά και πριν πέσουν οι μεσάζοντες να την κλείσουν και όλα αυτά, νομίζω μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Διαφορετικά θα πάει όπως πήγε και η προηγούμενη απόπειρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Καλά, είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Πολύ σημαντικές οι καταγγελίες και οι αναφορές του κ. Μαρταβάτζη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τα Χανιά αναμένεται να επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισκεφθεί τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά και θα έχει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή. Αντιδράσεις από την επικεφαλής του Συνδυασμού Δήμος για Όλους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Χρυσούλα Γιαννιδάκη, έπειτα από τη φημολογία ότι ο χώρος της πρώην Ένωσης Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις και από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αρχανών Αστερουσίων της Νέας Δημοκρατίας. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κατηγορούνται ο πατέρας και ο γιος οικογενείας και ο βοσκός τους. Προφυλάκηση αποφασίστηκε για το γιο και το βοσκό, ενώ διαφωνία ανακριτή εισαγγελέα υπήρξε για τον πατέρα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Δημοτικό σύμβουλος διαγράφει από το Δημοτικό Συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα λόγω εμπλοκής στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου. Απολογείται σήμερα ο οδηγός του ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου 83 ετών για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 47χρονο πατέρα δύο ανήλικων αγοριών Γιάννη Στιακάκη. Το τροχαίο έγινε το Σάββατο στο δρόμο Ηρακλείου Βιάνου στο ύψος των Πεζών. Περιστατικό ένδοο οικογενειακής βίας απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές το Σάββατο όταν κλήθηκαν να παρέμβουν σε έντονο καυγά οικογένειας Βρετανών που κάνουν τις διακοπές τους σε ξενοδοχείο στα Καμισιανά Χανίων. Ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι τακτοποίηση, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου, Τάσος Τσατσάκης. Στόχος στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, να μπει στην πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον Πολίτικα, ο νέος πρίτανης του Ιδρύματος, Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Δεύτερη ημέρα η σημερινή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μέχρι χθες είχαν ψηφίσει περίπου 1.000 μέλη. Το αίμα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο πριν το χρειαστεί ο ασθενής, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα η πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Εδωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, Ειρήνη Γεριανάκη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Συνεχίζονται σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη στο Ηράκλειο εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, για έκτη φορά μέσα στις τελευταίες 72 ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως υπάρχει απτή συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή της συμφωνίας. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι με τη Συμφωνία Ειρήνης ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς απόψε στις 7 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία η ώρα με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη, τα γυαλιά VNY BNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. BNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο bnystore.com. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Κόρτινας. Χθες είχατε και μία ανακοίνωση, κύριε Παπανικολάου. Σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πολύ. Για την οποία ουσιαστικά θα θέλαμε να μιλήσουμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί.
1: Γεια σας, κύριε Σιλιγάρδε. Χαίρετε και σε όλους τους ακροατές. Ναι, πραγματικά έκανα μία ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου, όπου ουσιαστικά έβγαζε εκτός παράταξης τον Δημοτικό Σύμβουλο, όπου αναφέρω τις πολιτικές ευθύνες που έχει ο Δήμαρχος για την επιλογή προσώπων που τον περιστοιχίζουν, όπως αναφέρω επίσης και για το συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο, του είχε αναθέσει εκτός από τα καθήκοντα που είχε, ξέρετε, οι αντιδήμαρχοι παίρνουν με τη σειρά την αντιδημαρχία, εκτός από αυτά τα οποία τα είχε ασκήσει, του έδωσε και αμυστή την ιδιότητα του αντιδημάρχου, θεωρώντας, εκτιμώ, ότι επειδή είναι κάποιος ξεχωριστός που μπορεί σε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με κάποια άλλα, να φέρει σε πέρα στο δύσκολο αυτό έργο. Εκτός και αν, αναφέρω και στην ανακοίνωσή μου, εκτός και αν τα κριτήρια είναι άλλα, δεν είναι αξιοκρατικά, δεν περιέχουν μέσα το ηθικό κομμάτι και όλα αυτά και έχουν κάποια σχέση με συναλλαγές και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να κερδίσουμε τις εκλογές, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Μαρταβατζής προηγουμένως, γιατί τον άκουσαν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά ανέφερα και επίσης ανέφερα στην ανακοίνωσή μου ότι ο Δήμαρχος δημόσια ανέφερε ότι δεν γνώριζε το θέμα αυτό. Και επίσης γράφω στην ανακοίνωσή μου από τους 15 δημοτικούς συμβούλους που έχει ο κύριος Κογολάκης, οι 7 είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Καθόλου άξιοι και καλοί άνθρωποι, δεν έχω τίποτε με κανέναν από αυτούς εγώ, αλλά αυτοί δεν τον είχαν ενημερώσει για το θέμα. Ή μήπως τελικά το γεγονός του αριθμού της εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό είναι ένα εμπόδιο να πάρει αποφάσεις ο Δήμαρχος. Ουσιαστικά αυτή ήταν η τοποθέτησή μου στην ανακοίνωση που έκανα. Με μια ανακοίνωση δεν αποποιείται τις πολιτικές ευθύνες ο κύριος ο Δήμαρχος. Αυτά ήθελα να πω για την χθεσινή μου ανακοίνωση.
0: Πείτε μου κάτι, ή τώρα ή ποτέ, διότι εδώ φαίνεται ότι η πολιτεία έχει ανεχθεί πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια και όπως είπε και ο κύριος Μαρταβατζής λίγο νωρίτερα, εάν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αύριο κάποιοι δεν θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ή τώρα ή ποτέ. Η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας βάλουν το μαχαίρι βαθιά για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Προσωπικά ως Δημοτικός Σύμβουλος και Σιλιγάρδε και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης μπορώ να σας μιλήσω για όσα γνωρίζω τι συμβαίνουν και έχω καταγγείλει μάλιστα θεσμικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος Γόρτινας είναι μια εικόνα που προκαλεί σοβαρότατο προβληματισμό. Και επίσης σας λέω ότι δεν ξεκινάει τώρα, δεν ξεκινάει από το μηδέν. Οι δημότες του Δήμου Γόρτινας θυμούνται πολύ καλά ότι και στο παρελθόν υπήρξαν γεγονότα τα οποία προκάλεσαν έντονο δημόσιο διάλογο για τον τρόπο που ασκείται η διοίκηση στο Δήμο. Θυμούνται τα γεγονότα του 2019, όταν ο νυν δήμαρχος, ο κ. Κοκολάκης, εξέπασε το αξιώματός του, αλλά παρόλα αυτά συνέχιζε να ασκεί την δημαρχία και υπάρχουν καταγγελίες και ερωτήματα δημόσια να κάνουν τον δήμαρχο, έχοντας βάλει κάποιον άλλο συγγενικό του πρόσωπο να είναι μπροστά. Αυτά είναι γνωστά, έκλεισαν μεν θεσμικά, αλλά όμως άφησαν πίσω τους ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ προς την τοπική κοινωνία. Επίσης, ο κ. Δήμαρχος για όλα αυτά χρησιμοποιεί το επιχείρημα που λέει ότι ακολούθησαν εκλογές, λέει, και και ο λαός μίλησε. Κανείς δεν το αφισβητεί το αποτέλεσμα αυτό το εκλογικό, ούτε και εγώ το αφισβήτησα. Σαφώς οι πολίτες έδωσαν λαϊκή εντολή στον Δήμαρχο να διοικήσει το Δήμο. Όμως η λαϊκή εντολή, κύριε Σιλιγάρδε, δεν καταργεί τον έλεγχο. Η λαϊκή εντολή δεν αντικαθιστά τη λογοδοσία. Η λαϊκή εντολή δεν σημαίνει ότι πάβουν να ισχύουν οι κανόνες διαφάνειας. Στη δημοκρατία οι εκλογές δίνουν το δικαίωμα στη διοίκηση, δεν τις δίνουν όμως στη διοίκηση, δεν τις δίνουν όμως ασυλία από τον έλεγχο. Και το επιχείρημα αυτό που χρησιμοποιεί ο κύριος Δήμαρχος, το οποίο εμένα προσωπικά μου το έχει αναφέρει μπροστά μου σε δημόσια και σε δημοτικές στα δημοτικά συμβούλια, με εξέλεξε ο λαός, δηλαδή μίλησε ο λαός, δεν είναι αρκετό να σταματήσει τη συζήτηση. Αν ήταν αρκετό, τότε δεν χρειαζόμαστε ούτε τους ελεκτικούς μηχανικούς, ούτε τους μηχανισμούς, ούτε την αποκεντρωμένη διοίκηση, ούτε το ελεκτικό συνέδριο, ούτε τη δικαιοσύνη. Η δημοκρατία δεν τελειώνει το βράδυ των εκλογών επειδή εξελέγει. Η δημοκρατία συνεχίζεται κάθε μέρα και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Επίσης, έχω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω καταθέσει επανειλημμένως αιτήματα ελέγχου, ερωτήσεις, καταγγελίες και αναφορές για ζητήματα που αφορούν αυτό και αυτή και αυτή τη λειτουργία του Δήμου. Δεν ζήτησα μου ποτέ να καταδικαστεί κανείς. Δεν ζήτησα ποτέ να προδικάσω κάποιο αποτέλεσμα. Ζήτησα να γίνουν έλεγχοι. Παράδειγμα, στις υποθέσεις απευθείας αναθέσεων. Έχω ζητήσει και έχω στείλει συγκεκριμένα στοιχεία στην αποκεντρωμένη. Η απάντηση που έλαγα από την αποκεντρωμένη ότι δεν είναι αρμόδια να ελέγξει την ουσία των καταγγελιών και μου λέει, με παραπέμπει η αποκεντρωμένη να πάω στον εισαγγελέα. Και για το θέμα της γνωστής φραγίδας, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε κύριε Σιλιγάρε, το θέμα με τη σφραγίδα όπου ο Δήμαρχος με απόφαση του είχε δώσει τη στρογγυλή σφραγίδα σε δικό μου δημοτικό σύμβουλο που εντός σε 100 μέτρα από το κεντρικό κτίριο του Δήμου είχε γραφείο το οποίο από ό,τι απεδείχθηκε τον ιστορό ασχολούνταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλάβατε, είχε εκχωρήσει λοιπόν το δικαίωμα και τη σφραγίδα να σφραγίζονται εκεί. Όταν λοιπόν έκανα καταγγελίες στην αποκεντρωμένη, τα ίδια μου είπε η αποκεντρωμένη. Καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πού είναι η πολιτεία να τα ελέγξει? Έκανα καταγγελίες και στο Υπουργείο. Τίποτα. Πού είναι η πολιτεία να ελέγξει? Δηλαδή θα πρέπει εγώ, σαν μεμονωμένο πρόσωπο, να απευθυνθώ για εισαγγελέα, να βάλω το χέρι βαθιά στην τσέπη που δεν έχω τα χρήματα αυτά για να αποδείξω για αυτό που γίνεται και η πολιτεία να κοφεύει? Αυτή είναι η κατάσταση και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαρταβαντζή ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Ας πάνε στο Δήμο Γόρτες να το ελέγξουν. Έχει γεμίσει ο κόσμος στο Δήμο τσιμέντα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Κουκολάκης έχει επιχειρήσει με τσιμέντα. Ας πάνε να ελέγξουν οι αρμόδιες. Ερώτηση κάνω, εγώ δεν προδικάζω κάτι. Ας το ελέγξουν. Πώς πήγαινε η επιχείρησή του πριν αναλάβει το 19 την Δημαρχία και πώς πάει τώρα? Εύκολα είναι τα πράγματα. Έχει γεμίσει ο κόσμος τσιμέντα. Και όταν του το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κάνουμε κάτι παράνομο, μου λέει. Ερωτήσεις κάνω. Αν ακούει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή αρμόδιος, ας πάει να κάνει έλεγχο στο Δήμο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Ας ψάξουν να βρούνε. Το καταλάβατε? Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πείτε μου κάτι. Θέλω να σταθούμε λίγο πέραν από τα τσιμέντα τα οποία λέτε και τις φραγίδες, που βεβαίως είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο έρευνας. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην παραβατικότητα, στην εγκληματικότητα. Έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση στην περιοχή ότι οι φαμίλιες μπορούν να διοικούν με δικούς τους άγραφους νόμους τους ανθρώπους και τον τόπο. Αυτό πώς μπορεί να σταματήσει, κύριε Παπανικολάου? Μπορεί η πολιτεία να το εξαλείψει? Μπορεί η πολιτεία να πάρει τα μέτρα εκείνα? Και εδώ θα επικαλεστώ λίγο και τον ρόλο σας ως πρώην στρατιωτικός.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο βαθύ, δεν είναι χθεσινό. Ανάγεται, μπορεί να πούμε, και στην Τουρκοκρατία, που τότε η αντίδραση κάποιων μερίδων επαγγελματικών, των Ελλήνων κτλ. Απέναντι στον κατακτητή, απέναντι στους τουρκοκριτικούς που ήταν μάστιγα στην εποχή, μπορούσε να τη δικαιολογήσει, ήταν μια αντίδραση, ήταν μια... Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει λογική της συνεργασίας, επειδή σε ένα χώρο αντιμετωπίζουμε κοινά θέματα, και να υπάρχει αλληλεγγύη. Και προσέξτε, στον χώρο των επαγγελματικών, ας πούμε, των φθηνοτρόφων, η μειοψηφία είναι αυτή. Η πλειοψηφία είναι, καθώς πρέπει, άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους στο καθημερινό μόχθο, εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Μια μειοψηφία είναι αυτή. Είναι γνωστό. Η ζωοκλοπή στην Κρήτη, κύριε Σελιγάδε, δεν ανάγεται, δεν είναι χθεσινό φαινόμενο. Είναι του παρελθόντος. Εάν κάποιος έχανε τα προβλήματά του, πήγε στην αστυνομία, πήγαινε σε κάποιον φίλο, σε κάποιον γνωστό, να του πει πού μπορεί να είναι τα προβλήματά του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ελεκτικές αρχές, η αστυνομία και όλα αυτά ήταν εκτός παιχνιδιού. Εμείς έχουμε πάρει τον νόμο στα χέρια μας. Αυτό είναι φαινόμενο κοινωνικό, είναι φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί στη σημερινή εποχή από τα σχολεία, να περάσει μια άλλη γραμμή προς τα παιδιά ότι αυτά έχουν τελειώσει, που δυστυχώς δεν ξέρω εάν πράγματι συμβαίνει, από την οικογένεια που δυστυχώς δεν ξέρω εάν και κατά πόσο συμβαίνει, για να μπορέσει, και σαφώς θα υπάρχει μια αστυνόμευση πολύ σοβαρή. Αστυνόμευση και η δικαιοσύνη επιτέλους τέτοια φαινόμενα να τα πατάξει. Διότι σας είπα, η πλειοψηφία είναι καθώς πρέπει άνθρωποι. Του μόχθου, του καθημερινού μόχθου. Τελείως πρέπει να...
0: Εγώ θα το πω πολύ απλά. Οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τους νομοταγείς, τους συνεπείς, τους φιλήσικους, τους ανθρώπους του μόχθου, όπως είπατε, οι οποίοι φαίνεται να βάλλονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άκρος παραβατικοί, ζουν στο σκοτάδι και στο περιθώριο και που βεβαίως προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επιβληθούν και να κάνουν τις δικές τους τις δουλειές, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Υπάρχει χρόνο, αν μας ακούν οι αρμόδιες αρχές και όλοι αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί που έχουν την ευθύνη για όλα αυτά, ας σκύψουν επάνω στο πρόβλημα αυτό, ας δώσουν λύση και στο Δήμο και σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να τα καταγγέλουμε. Αυτή τη στιγμή σας είπα 5-10 πράγματα. Ας τα ακούσει κάποιος και ας σκύψει. Και όχι να αποποιούνται των ευθυνών τους οι αρμόδιοι, τα υπουργεία, η υποκεντρωμένη διοίκηση και όλοι οι άλλοι. Δεν δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί πέρα. Να έχουμε δημοτικά συμβούλια, να μιλάει ο Δήμαρχος, να μιλάω μόνο εγώ, οι άλλοι. Κανένας δεν μιλάει γιατί δεν έχει και ιδέα για το τι συζητάμε. Ποτέ δεν έχει ανήσυξη κανένας να δει πλην ελαχίστων. Είναι εκεί όπως είναι κάποιοι είναι ταγμένοι να ψηφίζουν αυτό που τους λέει ο επικεφαλής. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω τώρα ο κύριος Δημάρχος με το να βγάλει εκτός παράτασης τον δημοτικό του σύμβολο ότι τα έχει ξεπλύνει όλα. Και κάποιοι μάλιστα τον εξυμνούν σαν ηγέτη μεγάλο που πήρε αυτή την απόφαση. Αν ήταν ηγέτης και πραγματικά ήθελε να δείξει κάτι, ας παρετιόταν. Και δεν το κάνει. Γιατί μιλάμε για σοβαρά ζητήματα, κύριε Σιλικάρδε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για τον πόλεμο που φτάνει στο τέλος. Θα το κάνουμε μάλλον τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Ο χρόνος σώθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα όση ώρα μιλάω και με τον κύριο Μαρτεβατζή και με τον κύριο Παπανικολάου. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση και αγανάκτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, που έχουν μπουχτίσει, θα το πω πάρα πολύ απλά, στα φαινόμενα αυτά της ύψης, της βρωμιάς, της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας την πολιτεία και τους φορείς είτε να σφυρίζουν αδιάφορα είτε να έχουν ανεπάρκεια να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά μας προκαλούν θλίψη αλλά και προβληματισμό, διότι δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις καταστάσεις. Αγανάκτηση όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι νιώθουμε και με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στους δρόμους καθημερινά, κορονίδα της ειδησιογραφίας από το συγκεκριμένο μέτωπο είναι η δολοφονία του νεαρού άντρα λίγο πάνω από τα 40 από έναν 83χρονο οδηγό. Εγώ θα αναλάβω την ευθύνη να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι όταν αφαιρείς τη ζωή κρατώντας το τιμόνι ή το γκάζι ή το φρένο, νομίζω ότι για τέτοιο πράγμα αναφερόμαστε. Τουλάχιστον έτσι θυμάμαι και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές με τον αγαπημένο μου Γιάννη Λιονάκη, που είναι στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να βάλουμε το επιμύθιο της σημερινής πηξίδας. Μιας και πραγματικά μας σκορπά θλίψη αλλά και προβληματισμό ένα ακόμα τέτοιο φαινόμενο. Γιάννη μου αγαπημένε, σε καλωσορίζω. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και οι ακροατές μου θα είναι καλά. Άσχημα πράγματα, δύσκολα πράγματα, οποιαδήποτε αφαίρεση ζωής με οποιοδήποτε τρόπο είναι τραγική, αλλά όταν συμβαίνει βρε αδερφέ στο δρόμο σου εκεί που περπατάς χωρίς να ξέρεις ποιος είναι αυτός, χωρίς να έχεις προηγούμενα, επειδή έτσι απλά δεν τήρησες τους κανόνες ή έκανες αυτό που σου ήρθε στο κεφάλι μια συγκεκριμένη στιγμή, αυτό είναι πέρα από τραγωδία, υποσυνθήκες και το έχει χαρακτηρίσει πολύ, πολύ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, το έχει χαρακτηρίσει σαν δολοφονία, ως δολοφονία. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, εξάλλου και τελευταίες αναμορφώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και της αναγνώρισης της μορφής των τροχαίων, έφεραν διώξεις οι οποίες έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα που δεν ίσχυε παλιά, όπως και να μπαίνουν μέσα, να κρατώνται τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι υπέπεσαν σε τέτοιες παραβάσεις και κατέστρεψαν κόσμο, με χαρακτηρισμό κακουργηματικής έννοιας και λειτουργίας μιας πράξης. Πάνε πολλά πλέον τέτοια αδικήματα, όχι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μόνο, αλλά και με το 290 άρθρο του κώδικα ποινικής οικονομίας, ο οποίος μιλάει για ποινικό αδίκημα. Δεν είναι απλά, έχει πει ο νομοθέτης, μια απλή παράβαση, δεν είναι μια απλή αμέλεια, αλλά είναι μια ενέργεια κακουργηματικού χαρακτήρα. Έχουμε ζητήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κυρίως έχουμε ζητήματα με το να μην ξέρουμε από πού μας περιμένει τι, και εκεί που συζητάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για τους νέους οδηγούς και τη συμπεριφορά τους, έχουμε προφανέστατα την ίδια στιγμή ίδια προβλήματα και εξίσου σοβαρά και με τους ηλικιωμένους οδηγούς μας, και που έχουμε πλέον ένα ζήτημα και το συζητάμε χρόνια τώρα για το πότε πρέπει να αφήσουν το δίπλωμα, αν οδηγούν ή όχι σωστά, αν τηρούν τους κανόνες, αν η υγεία τους και η φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια που τους επιτρέπει να κρατάνε τιμόνι και να εμπλέκονται στην κυκλοφορία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν μπαίνουν επιτάπητος κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα, παρά το ότι θα έπρεπε να μπαίνουν καθημερινά.
0: Να σε ρωτήσω, αν είσαι αισιόδοξος, αν κάποια στιγμή θα δούμε να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο, έχοντας ουσιαστικά ως βάση αυτό που συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, όπου φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει και το έχουν προλάβει, το έχουν διαχειριστεί καλύτερα από ότι εμείς.
2: Αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η εμπλοκή πολλών παραγόντων σε αυτό το ζήτημα, της κοινωνίας γενικότερα, των κοινωνικών δομών, έτσι, των υπηρεσιών της πολιτείας με τη μορφή της κοινωνικής υπηρεσίας που είπα, της υπηρεσίας εκδόσεως των διπλωμάτων, της ανανέωσης των διπλωμάτων εκ μέρους των γιατρών, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, του οικογενειακού γιατρού, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, της οικογένειας των παιδιών, των ηλικιωμένων και του καθεξής, που πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και να μην λένε «δεν βαριέσαι, ας πάει ο μπαμπάς κάπου» κλπ. Έχουμε πει ότι η οικογένεια παίζει πρωταρχικό ρόλο, εάν δεν μπορεί, γιατί έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι τα έχουν 400, η κατάστασή τους είναι καλή, εκεί πρέπει να έρθει ο γιατρός και να συνδράμει με την υπογραφή του στη συνέχιση της ανανέωσης της άδειας οδήγησης, βάζοντας τους περιορισμούς που θα κρίνει, αν κρίνει για παράδειγμα ότι το βράδυ μπορεί να μην είναι η όρασή του κατάλληλη. Αν κρίνει ότι δεν μπορεί να οδηγεί για πολλά χιλιόμετρα, αλλά μπορεί να έχει ένα περιορισμένο χρόνο και χώρο, κυρίως από το δημοκρατικίας του. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που έχουν βάλει τέτοια ζητήματα, όπως υπάρχουν και κάποιοι που έχουν βάλει το ζήτημα της επανεξέτασης, με τιμόνι δηλαδή, στο τιμόνι των ηλικιωμένων οδηγών. Έχουν βάλει κάμερες μέσα στα αυτοκίνητα της εξέτασης, της επανεξέτασης ή της εξέτασης των οδηγών. Υπάρχουν ζητήματα που καλό θα είναι και πρακτικές βέλτιστες, που θα μπορούσε η πολιτεία μας να τις υιοθετήσει, περιορίζοντας το κακό, ξέροντας ότι όντως έχουμε ένα ζήτημα. Τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα αλλά και στο νησί μας πάνε καλύτερα από ό,τι το παρελθόν. Ωστόσο όμως δεν ξεχνώ ότι ήδη φέτο έχουμε μια χειρότερη πορεία από την προσινή, και φοβάμαι γιατί έρχεται καλοκαίρι. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε. Φαίνεται όμως, και αυτό είναι λίγο τραγικό, ότι η τιμωρία είναι αυτή που συνέχει τον Έλληνα, και δεν θα έπρεπε να είναι αυτό. Θα έπρεπε να είναι η γνώση και η φροντίδα και της πολιτείας και της οικογένειας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα μιλήσουμε ξανά σύντομα. Καλή δύναμη. Εύχομαι να μπει κάπου ένα τέλος σε όλο αυτό που είναι σίγουρα τραγικό και θλιβερό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
3: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα επικοινώνησαν μαζί μας με τον κλασικό τρόπο στην θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων, κυρίως στο Messenger και στο Viber. Ευχαριστώ θερμά επίσης τους συνεργάτες που υποστήριξαν τη σημερινή ραδιοφωνική πηξίδα. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Κρήτη αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης για το κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού. Βόμβα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου με ασφαλιστικά μέτρα για να φύγουν οι μετανάστες από το λιμάνι. Τι είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μινάς Παπαδάκη στον Πολίτικα. Πίστοση χρόνου ζητούν οι τουριστικοί φορείς. Αντιδράσεις για τη φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Υπό άκρα μυστικότητα οι απολογίες και προφυλακίσεις για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Διεγράφει Δημοτικός Σύμβουλος από το Συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία. Βολές από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιο Παπανικολάου. Απολογείται σήμερα 83χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο στα πεζά με θύμα τον Γιάννη Στιακάκη. Για το πρόστιμο στα φαν, το χαστούκι από το ΣΤΕ και τα νέα δεδομένα για τους δανειολήπτες μίλησε ο διακεκριμένος τραπεζικός σύμβουλος Νικόλαος Ντεβέ στην Πηξίδα. Αναλυτικά οι ειδήσεις. Στην Κρήτη αναμένεται αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί στη 1 το μεσημέρι την Αγιά Χανίων. Στις 2.30 θα έχει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αναμένεται να ενημερωθεί για τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενώ καυτή πατάτα παραμένει η δομή στο Ηράκλειο με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά. Βόμβα είχαμε εντωμεταξύ από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για να φύγουν οι μετανάστες από το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μινάς Παπαδάκης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, έκανε λόγο για αυθαίρετη κατάληψη χώρων του λιμανιού, για συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι όλοι δεν προτίθεται να συνεχίσει να επομίζεται ευθύνες που όπως υποστηρίζει δεν του αναλογούν. Η υπόθεση εκδικάζεται αύριο Τρίτη και αν δικαιωθεί όλοι, το ψυγείο θα πρέπει να εκενωθεί όπως τονίζει ο κ. Παπαδάκης.
1: Δεν πάει συνεχιστεί αυτό. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αυθαίρετη κατάληψη την Δευτέρα από το λιμεναρχείο, χωρίς να μας ενημερώσουν, εννοείται χωρίς να εγκρίνουμε, του χώρου δίπλα από το ψυγείο ενός υπαίθριου χώρου που πήγαν αυθαίρετα και άνοιξαν την πόρτα και έσυραν τα τζέρσι, κατέλαβαν το χώρο. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε ότι όσο εδώ και μη παρέχει πλέον θα ακολουθήσουμε τις δομικές διαδικασίες. Κάναμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε την άμεση αποβολή τους από χώρους δικής μας αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.
2: Άρα έχετε καταθέσει ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
1: Βεβαίως, τα καταθέσαμε σήμερα, θα δικαστούν την Τρίτη.
2: Την Τρίτη, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι αν δικαιωθείτε. Αν δηλαδή βγει προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν γίνεται άμεσα αυτό, σημαίνει ότι κλείνει το ψυγείο για τους μετανάστες.
1: Θα πρέπει να εκενώσει το χώρο, βεβαίως.
2: Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πλέον. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή και αύριο το πρωί να αποφασίσει η περιφέρεια με τους Δήμους σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τρία χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό, αλλά και αύριο το πρωί να αποφασίσουν να βρουν το χώρο, μέχρι την Τρίτη, εάν και εφόσον δικαιωθείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καταστεί λειτουργικός ο χώρος για να φιλοξενηθούν.
1: Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα όμως, κύριε Κώστα.
2: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί να φέρουμε εμείς την ευθύνη. Αν θέλει το Υπουργείο να επιτάξει το χώρο, ας επιτάξει το χώρο και να έχει αυτό την ευθύνη του ό,τι ήθελε συμβεί. Αν αύριο μαχαιρωθούν δύο μετανάστες, αν βγει κάποιος και βιάσει ένα περαστικό. Θα μας πούνε ότι κύριε εσείς ουσιαστικά το ανεχτήκατε, άρα ήταν σαν να κάνετε μια άτυπη παραχώρηση, τράβα στα δικαστήρια. Γιατί να έχουμε σε αυτή την ευθύνη.
0: Για το θέμα είχαμε παρέμβαση των τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου που ζητούν από τον Όλη την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα περίπου 30 ημερών μέχρι να βρεθεί άλλος χώρος για τους μετανάστες. Αντιδράσει εντωμεταξύ προκαλεί η φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και οι πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο χώρο. Η επικεφαλής του Συνδυασμού Δήμος για Όλους, Χρυσούλα Γιαννιδάκη, τονίζει ότι δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο τόπος μας σε αποθήκη ψυχών. Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Αρχανών Αστερουσίων διερωτάται σε ανακοίνωση ποιος συνόδευσε το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για έλεγχο του χώρου, ποιον ειδοποίησε σχετικά και γιατί έγιναν όλα εν κρυπτό, όπως αναφέρει, κάνοντας λόγο για παρασκηνιακά αλυσβερίσια. Αλλάζουμε θέμα. Προφυλακίστηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού για το θάνατο του κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για τον πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γιατί διαγράφει δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας Δασκαλάκη, και έχουμε και βολές από την αντιπολίτευση και θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο που ασχολήθηκε σήμερα με το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Φιλία. Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε ένα έργο το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν τα γεωγραφικά όρια ενδεχομένως, αλλά παραμένει πάντα η Κρήτη. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, στη μεγάλη εικόνα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι μπαίνει

0: ως τον κυρίαρχο των εκλογών και βεβαίως την επόμενη δημοτική αρχή. Η έκριθμη κατάσταση που καταγράφεται στην ενδοχώρα του νησιού, με φόντο τη δολοφονία Δασκαλάκη στην Γόρτινα και ταυτόχρονα την σύλληψη, θα έλεγα, όπως τουλάχιστον την έχουμε δει από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οδηγεί πιεστικά την πολιτεία να λάβει δρακόντια μέτρα για να σταματήσει τη θύελλα παραβατικότητας που έχει εισχωρήσει και στην αυτοδιοίκηση, όπως αποδεικνύεται μετά και το τελευταίο φρικιαστικό περιστατικό, αφού θυμίσουμε ότι και στον Δήμο Φεστού είχαμε παρόμοια φαινόμενα στο πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα μιλήσαμε με δύο πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο γνωστός νομικός ο κύριος Γιώργος Μαρταβατζής, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι κρίνεται επιτακτικό ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου να ασχοληθεί με τα φαινόμενα σύψης στην ενδοχώρα του Ηρακλείου μετά τη δολοφονία Δασκαλάκη. Δεν είναι δυνατόν ο Δικηγορικός Σύλλογος να ασχολείται με τα Τέμπη και να κοφεύει μπροστά σε τέτοια περιστατικά που αμαυρώνουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης, σχολίασε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δικηγόρος ο κ. Μαρταβατζής μιλώντας σου νωρίτερα.
2: Είχα γράψει μάλιστα και στο Facebook πριν από 2-3 μέρες αν η εισαγγελία και η αστυνομική διεύθυνση έχει υπόψη της ότι οι περιπτώσεις Δασκαλάκη κυοφορούνται, ακριβώς έτσι το έγραψα σε εισαγωγικά, αρκετές στον νομό Ηρακλείου και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Θέλοντας να αναδείξετε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, είναι μία περίπτωση που ξέφυγε, πήγε στα άκρα με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, και θέλοντας να αναδείξετε ότι είναι μια ευκαιρία, σε εισαγωγικά το λέω, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, φιλήσυχου, πολιτισμένου, δημοκράτη, να ανοίξει
2: αυτό
0: τα
2: στόματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Μακαρίτη Δασκαλάκη. Ότι ήταν ένας άνθρωπος σύγχρονος, δηλαδή του άρεσε η δημοκρατία, ήταν άνθρωπος ανιδιοτελής, ζούσε στην πόλη αλλά πήγε να λύσει το πρόβλημα του χωριού του από μεράκι, και δυστυχώς έπεσε σε κακούς ανθρώπους. Η ανάκριση θα δείξει αν είναι η συγκεκριμένη ή άλλη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι αυτοί με τις μαγκούρες είναι άνθρωποι που έχουν ανδρωθεί από ένα καθεστώς αδιαφορίας σε εισαγωγικά. Πίσω υπάρχει και συμφέρον που τους αφήνουν να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που αν την ψήφο δεν την πάρουμε με το καλό, να μπορούμε να την πάρουμε και με το ζόρι. Είναι υπόθεση που καρμπών τη βλέπω να βγαίνει. Σε περίπτωση συγγενικού μου προσώπου στον ίδιο Δήμο, τον οποίο τώρα και χρόνια συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι συνεχώς στις ανακρίσεις, συνεχώς σε διάφορες ζωοκλοπές, καταστροφές κτλ. Για να καταλάβετε, το τελευταίο περιστατικό είναι ότι επειδή κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, στο συγγενικό μου πρόσωπο, είχε βάλει κάποιες κάμερες σε ένα σημείο, να τον απειλήσουν να τις εξαφανίσει, γιατί λέει, ξέφυγε σε κάποιον και είπε ότι κι αν περάσουμε από εκεί με κλεμμένα δεν θα έρθει η αστυνομία να μας βρει. Είναι τέτοιο το θράσος τους λοιπόν, το οποίο όμως υπό μία έννοια καλύπτεται και από το Δήμο της συγκεκριμένης περιοχής. Διότι όταν...
1: Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην περιοχή και όχι μόνο εκεί.
0: Ναι, η τοπική κοινωνία πρέπει να σου πω ότι βοά απέναντι στα φαινόμενα σύψης και εγκληματικότητας. Το κράτος, λένε τώρα όλοι, ότι δεν έχει παίξει το ρόλο του ως όφιλε μέχρι σήμερα. Και επίσης φαίνεται ότι είναι μια ευκαιρία, θλιβερή βεβαίως, να λύσουμε τα ζητήματα. Τα ΕΚΑΜ, μας θύμισε ο Γιώργος Μαρταβατζής, ότι έστειλαν, έτσι το είπε χαρακτηριστικά, τα κουτσαβάκια στις τρύπες τους, αλλά δυστυχώς κάποιοι ανέστειλαν την αποστολή τους, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί σήμερα να επιστρέψουν δρυμύτεροι, αφήνοντας υπόνοιες για πολιτικά γραφεία. Ή θα επικρατήσει ο νόμος, ή θα παραδοθούμε αμαχητοί στις φαμίλιες και στους εγκληματίες, κατέληξε ο ίδιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της πολιτείας μπαίνουν τώρα αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι φαίνεται

0: στην ανάγκη να ελέγξουν το εκλογικό σώμα, έχουν συνθηκολογήσει με σκοτεινές ομάδες, παραβατικές, των τοπικών κοινωνιών και επιλέγουν εύκολα κόσμο που ρέπει στην παραβατικότητα με σκοπό να ελέγξουν τις εκλογές. Καμία ανοχή πλέον, δήλωσε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου, που μίλησε στην Πηξίδα, ο οποίος τόνισε ότι ο Δήμαρχος έχει πολιτική ευθύνη για τις επιλογές του. Η κατάσταση έχει οδηγηθεί στα άκρα, είπε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα πολίτες να φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους. Πού είναι η πολιτεία και οι αρχές, αναρωτήθηκε ο ίδιος. Και κατέληξε, είναι απίστευτο ο κύριος Κοκολάκης να μην γνωρίζει τι συμβαίνει στον τόπο και στο Δήμο του, δεν τον αθωνώνει μία διαγραφή και μία ανακοίνωση. Ο ίδιος θύμισε ότι έχει απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στην πολιτεία και συγκεκριμένα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά και στα υπουργεία. Η πολιτεία, είπε, δεν ελέγχει μάλλον κανένα, με αποτέλεσμα να στρώνει το χαλί στους παραβατικούς εις βάρος των ανθρώπων του Μόχθου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα και ο κύριος Παπανικολάου, θυμίζουμε, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Κόρτινας.
2: Ναι, πραγματικά έκανα μια ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου, που ουσιαστικά έβγαζε εκτός παράταξης τον Δημοτικό Σύμβουλο, όπου αναφέρω τις πολιτικές ευθύνες που έχει ο Δήμαρχος για την επιλογή προσώπων που τον περιστοιχίζουν. Όπως αναφέρω επίσης και για το συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο, του είχε αναθέσει εκτός από τα καθήκοντα που είχε, ξέρετε, οι αντιδήμαρχοι παίρνουν με τη σειρά την αντιδημαρχία, εκτός από αυτά τα οποία τα είχε ασκήσει, του έδωσε και αμυστή την ιδιότητα του αντιδημάρχου, θεωρώντας, εκτιμώ, ότι επειδή είναι κάποιος ξεχωριστός που μπορεί σε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με κάποια άλλα, να φέρει σε πέρα στο δύσκολο αυτό έργο. Εκτός και αν, αναφέρω και στην ανακοίνωσή μου, εκτός και αν τα κριτήρια είναι άλλα, δεν είναι αξιοκρατικά, δεν περιέχουν μέσα το ηθικό κομμάτι και όλα αυτά και έχουν κάποια σχέση με συναλλαγές και οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να κερδίσουμε τις εκλογές, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Μαρταβατζής προηγουμένως, γιατί τον άκουσαν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά ανέφερα και επίσης ανέφερα στην ανακοίνωσή μου ότι ο Δήμαρχος δημόσια ανέφερε ότι δεν γνώριζε το θέμα αυτό. Και επίσης...
1: Απολογείται σήμερα ο 83χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον Γιάννη Στιακάκη. Και περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη, που βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Μαρία.
3: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις για το θάνατο του 47χρονου Γιάννη Στιακάκη, που συνέβη όταν κινούνταν με το αυτοκίνητό του ο ηλικιωμένος στο δρόμο Ηράκλειο Βιάνο. Ήταν Βιάνος, ήταν απόγευμα Σαββάτου, τότε συνέβη το μοιραίο. Να πούμε ότι έχασε τη ζωή του επιτόπου ο μοτοσυκλετιστής, παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν, δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή. Πήγε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, υπενθυμίζω και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του politica.gr, πως στο Βενιζέλιο επικράτησε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους συγγενείς του νεκρού και στον ηλικιωμένο, που οδηγήθηκε στο Βενιζέλιο προκειμένου να του γίνουν αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστώσουν οι άνδρες της τροχέας αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε, ωστόσο στη θέα του ξέσπασαν οι δικοί του άνθρωποι, του νεκρού μιλάμε πάντα, και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, γιατί φυγάδευσαν τον ηλικιωμένο στη χειρουργική κλινική. Και εκεί φυγαδεύτηκαν και οι γιατροί που τον εξέταζαν. Να σας πω κάπως έτσι.
1: Καταλαβαίνουμε πόσο τεταμένο ήταν το κλίμα και παραμένει γι' αυτό το θανατηφόρο τροχαίο.
3: Ακριβώς, περιμένουμε τώρα να δούμε την ποινική μεταχείριση του ηλικιωμένου από τον ανακριτή. Έχουν αλλάξει και οι νόμοι για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, σας υπενθυμίζω. Οπότε είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης και πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του. Θα το δούμε όμως αυτό, δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε ανακριτές, όπως και να έχει. Σήμερα η απολογία ισχυρίστηκε από τη δική του πλευρά στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς συνέβη. Όπως και να έχει, έχουμε έναν ακόμη άνθρωπο νεκρό σε ένα δρόμο που έχει δώσει και πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για όλες τις πληροφορίες. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας για το πρόστιμο στα φαν, το χαστούκι από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα νέα δεδομένα για τους δανειολήπτες. Μίλησε ο διακεκριμένος τραπεζικός σύμβουλος, κ. Νικόλαος Ντεβές, στην πηξίδα του Κώστα Σιλγάρδου. Για τα φαντς ανέφερε πως δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτελεστικές πράξεις, όπως πληστηριασμούς, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και γενικότερες εκτελεστικές διαδικασίες. Επίσης, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι στα καταναλωτικά δάνεια θα υπάρξουν μεγάλες ανατροπές.
4: Και επειδή μιλάμε για αστικές υποθέσεις, δεν είναι φόνος, βέβαια, αδερφέ. Αλλά ο φόνος επέρχεται μετά, γιατί όταν ο άλλος αυτοκτονεί, τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτοκτονία, είναι φόνος.
0: Πολύ σωστά.
4: Όταν ο άλλος είναι δεμένος με κατάθλιψη, μια κυρία 40 ημέρες δεμένη στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας αυτού του πράγματος. Δεμένη, καταλάβατε τι σας λέω? Άρα λοιπόν ψυχραιμία. Αυτό το πράγμα ήρθε ως εξέλιξη. Θα έχουμε φοβερές αλλαγές εκ των πραγμάτων. Ένα, το κρατούμε. Αυτό το κρατούμε και είμαστε ψύχρεμοι. Δεύτερο πράγμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και είναι η ανακοίνωση της διαστόματος κυρίου Θεοδωρικάκου, της κυβέρνησης επαρχιωτώσης, ότι κινείται διαδικασία τα καταναλωτικά δάνεια να μην είναι ανώτερα το ποσό που θα πληρώνεις πάνω από 30 έως 50% συν το κεφάλαιο που πήρες. Αυτό το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει εισαχθεί σε διαβούλευση. Θα δούμε τι νόμος θα βγει, δηλαδή τι λεπτομέρειες θα έχει, αλλά είναι για όλα τα καταναλωτικά, είναι για μέχρι ένα ποσό, είναι έτσι, είναι, έχει ισχύ τα λεφτά που πήρα επί 50% ακόμα, μείον τα λεφτά που έχω δώσει, είναι λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια τεράστια αγορά και όταν λέμε καταναλωτικά εδώ νοούμε και τις πιστωτικές κάρτες, έτσι.
0: Επίσης πολύ μεγάλη κατηγορία.
4: Οι πιστωτικές κάρτες είναι καταναλωτικά δάνεια. Και ένα άλλο στοιχείο που θα είναι ταυτόχρονα να μιλήσω με το ίδιο νομοσχέδιο είναι ότι πλέον δια της διαδικασίας του εξοδικαστικού αυτός που έχει το σπίτι του, που είναι η μοναδική του και κύρια κατοικία του υποθήκη για οποιοδήποτε δάνειο, όχι μόνο στεγαστικό, και οποιοδήποτε δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να το ξεχωρίσει δια του εξοδικαστικού και να το ρυθμίσει επάνω σε αυτό το ακίνητο ανάλογα με την αξία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τίνει στην προστασία της κύριας κατοικίας. Επίσης, μιας και μιλάμε, τα φαντς έχουν πάρει χιλιάδες κατοικίες. Το αντιλαμβανόμεθα. Ακούσα λοιπόν τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Ακού να σου πω, κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα σου βγάλω στην αγορά 20.000 ακίνητα, αλλά θα με απαλλάξεις, λέει η εταιρεία διαχείρισης, από την χρέωση να τα νομιμοποιήσω.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ενώ η Ολυμπία Βικάτου αναλαμβάνει Γενική Γραμματέας Πολιτισμού. Ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πυκνώνουν οι περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τη Ρόδο, την Τρίτη θα βρεθεί στη Δυτική Αττική και η λογική είναι έως το τέλος Ιουλίου να κάνει αρκετές ακόμα εξορμήσεις που θα συνδέονται και με παραδοτέα έργα. Παράλληλα, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης έχει πάρει φιλοπορίας να γυρίσει την Ελλάδα, ενώ στον πυρήνα της αποστολής του περιλαμβάνονται και η οριστικοποίηση ονομάτων στα γαλάζια ψηφοδέλτια και αναμένονται 50 ονόματα έως και το τέλος του μήνα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κυριανάκης επανέλαβε τη θέση ότι η κάλπη είναι μία, διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ακολουθεί διαδικασία διερευνητικών εντολών.
5: Από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή, το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, για ποιο λόγο.
6: Μόνο με το Πασόκ, αν έχω καταλάβει καλά.
5: Μόνο με το Πασόκ, τι.
6: Είστε ανοιχτοί στη συνεργασία.
5: Γενικά, η θέση μας σαν Νέα Δημοκρατία είναι ότι είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αιμονικοί, ούτε αλαζονικοί. Δεν λέμε ότι η μόνη το φως το αληθινό, ας πούμε, στην χώρα είναι μόνο αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις. Καταφέραμε να έχουμε 41% ακριβώς επειδή διευρυνθήκαμε και δημιουργήσαμε μια πολιτική στέγη για περισσότερο κόσμο από το στενό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αυτή ήταν η κεντρική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διεύρυνση και ανανέωση. Το θυμίζω αυτό διότι ακριβώς έτσι πετύχαμε και τα μεγάλα ποσοστά. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία, τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ. Μια Βαβέλ η οποία φέρνει πολυγλωσία, φέρνει πολλές διαφορετικές απόψεις και πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων μικρών και μεσαίων της αντιπολίτευσης, που δεν βγάζει άκρη. Το λέω πολύ ειλικρινά, ας μας πει ο κόσμος ο οποίος μας βλέπει αν υπάρχει ένα καθαρό μήνυμα από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια 9-κομματική βουλή, την οποία την έχετε δει τα τελευταία 4 χρόνια πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι πολύ διασπασμένη, μια αριστερά η οποία εκφράζεται από 5 κόμματα. Αν πιστεύουμε ότι η χώρα εδώ που έχει φτάσει, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, με μειώσεις φόρων, με 600.000 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, μπορεί ξανά να γυρίσει πίσω σε μια εποχή της Βαβέλ, ας το επιλέξει ο κόσμος.
7: Διαμορφώνται από ό,τι καταλαβαίνουν τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση, δεν ξέρω πώς τη λέμε, Γεωργία, ρευστοποίηση.
6: Εξαίρεση.
7: Το αρνούνται βέβαια το διάλυση, αλλά.
8: Ενσωμάτωση, κάπως... για να είμαστε πραγματικοί, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινωνικής και εκλογικής βάσης στην Ελλάδα. Γιατί εντάξει, σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών μένεται μια διαμάχη που θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά σε επίπεδο στελεχών και ψηφοφόρων οι αποχωρήσεις και οι προσχωρήσεις είναι μαζικές.
7: Άρα... Για παράδειγμα, και τον Γαλλιο Βασίλη έγραψε, δεν θυμάμαι πού.
8: Στο Βήμα της Κυριακής. Στο Βήμα.
7: Στο Βήμα, μάλιστα. Ένα άρθρο που ήταν, το λέει πολύ με μεγάλη σαφήνεια. Πάμε με τον Τσίπρα. Δηλαδή, το λέω ότι είναι το ρεζουμέ τέλος πάντων του.
5: Σύμφωνοι αυτοί λένε πάμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έχει πει πολύ ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να πάρει πρώην βουλευτές ή πρώην στελέχη πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στις ημερομηνίες ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελληνίων αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η ίδια επισήμανε ότι οι βαθμολογίες θα έχουν ανακοινωθεί από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος Ιουλίου. Και παραμένουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, την κυρία Γεώργα Κοπούλου. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Κυρία Γεώργα Κοπούλου, τι λένε τα πρώτα στοιχεία για τις βάσεις, γιατί ξέρουμε ότι η αγωνία μέρα με τη μέρα κορυφώνεται για όσα παιδιά έδωσαν αυτή τη μάχη των Πανελληνίων και περιμένουν να δουν και αν απέδωσαν καρπούς οι προσπάθειές τους.
9: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η βαθμολόγηση των γραπτών, οπότε κάθε συμπέρασμα παραμένει επισφαλές. Παρ' όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να κάνουμε έτσι μια πρώτη εκτίμηση με βάση τα πρώτα δεδομένα από τις επιδόσεις των υποψηφίων και τον βαθμό δυσκολίας των φετινών θεμάτων. Οι πανελλαδικές, οι φετινές, δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Σε ορισμένα μαθήματα τα θέματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, ενώ σε άλλα οι υποψήφοι με κατάλληλη προετοιμασία έχουν πιθανότητες να πιάσουν υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις. Τα μαθήματα που ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά φέτος ήταν τα αρχαία ελληνικά, η ιστορία, η χημεία και η οικονομία. Ενώ τα θέματα των μαθηματικών και της φυσικής ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και αυτό βοηθά να ξεχωρίσουν οι αριστούχοι από τους καλά και λιγότερο καλά προετοιμασμένους μαθητές.
1: Σε σχέση τώρα γενικότερα την εικόνα των βάσεων, γνωρίζετε και περίπου έχετε διαμορφώσει εικόνα για το ποια παιδεία θα κινηθούν ανωδικά και ποια καθοδικά, ποια παραμένουν περίπου στην ίδια κατάσταση?
9: Κοιτάξτε, δυσκολίες τα αντιμετώπισαν υποψήφοι και στα 4 επιστημονικά παιδεία. Αυτό που διαφοροποιήθηκε φέτος ήταν τα μαθήματα. Στο πρώτο πεδίο, για παράδειγμα, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας φαίνεται ότι δυσκόλεψε αρκετά τους υποψήφους. Αναμένουμε θεότητα στα τμήματα.
1: Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε, κυρία Γεωργακοπούλ, για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το σημείο της συνέντευξης, όπως καταλαβαίνετε, για το πώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή ανωδικά ή καθοδικά τα παιδεία. Να μας επαναλάβετε, αρχαία και ιστορία δυσκόλεψαν τους μαθητές?
9: Αρχαία και ιστορία, ναι, δυσκόλεψαν τους μαθητές φέτος. Παρόλα αυτά, αναμένεται μια σταθερότητα στα υψηλόβαθμα τμήματα, με κάποιες πιθανές οριακές αυξομοιώσεις.
1: Mm-hmm.
9: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε τώρα. Βεβαίως. Σας ακούμε τώρα πολύ πιο καθαρά.
9: Ωραία.
1: Και από ό,τι έχουμε διαβάσει, στο τέταρτο πεδίο αναμένονται πολλές ανακατατάξεις.
9: Σωστά. Στο τέταρτο πεδίο αναμένεται καθοδική πορεία, καθώς και τα μαθηματικά δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, και η πληροφορική και κυρίως η οικονομία, που ήταν τα πιο απαιτητικά θέματα των τελευταίων ετών, το μάθημα της οικονομίας. Οπότε εκεί έχουμε περισσότερες πιθανότητες για πτώση, ακόμα και στις υψηλόβαθμες σχολές οικονομικών και πληροφορικής.
1: Mm-hmm. Τώρα, εσείς, επειδή λόγω της δουλειάς σας έχετε πολύ μεγάλη επαφή και συχνή επαφή με τους νέους, καταγράφετε τις αγωνίες τους, συζητάτε μαζί τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις και παρακολουθείτε και όλο αυτό το μεγάλο αγώνα, είστε στο πλευρό τους. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αγωνίες τους? Είναι η επαγγελματική αποκατάσταση να είναι άμεση, να μπορούν να βρουν δουλειά στον τομέα τους, να μην φύγουν μακριά από την Κρήτη, να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να ρισκάρουν?
9: Η μεγαλύτερη αγωνία είναι η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Βέβαια, όλα συντρέχουν, και η οικονομική δυσχέρεια.
1: Είναι ένας παράγοντας που λαμβάνουν πολύ υπόψη.
9: Ναι, που λαμβάνουν υπόψη και οι γονείς και οι μαθητές. Αλλά το βασικότερο είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μετά την αποφύτισή τους. Και αυτό που πρέπει να πούμε στα παιδιά είναι ότι αυτή τη στιγμή καλούνται να επιλέξουν σχολή και όχι επάγγελμα. Έχουν χρόνια μπροστά τους να καθορίσουν με ποιο επάγγελμα θα ασχοληθούν. Η ζωή πολλές φορές μας οδηγεί σε πολλά και διαφορετικά μονοπάτια. Να επιλέξουν αυτό που τους αρέσει και αυτό στο οποίο έχουν κλήσεις.
1: Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι τώρα επιλέγουν σχολή και όχι επάγγελμα. Μέσα από μια σχολή μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στη συνέχεια ή να δουν μήπως τους ενδιαφέρει απλά ένα παρακλάδι ενός τομέα, να το πούμε έτσι, ή μήπως τους ενδιαφέρει και κάτι περαιτέρω και αλλάξουν στη συνέχεια πορεία. Είναι απλά η αρχή μιας διαδρομής.
9: Πολύ σωστά. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι τα παιδεία είναι τόσο διαπλέκονται τόσο μεταξύ τους, οπότε είναι πολύ, πολύ μικρές οι διαφορές των σχολών και μπορείς από μία σχολή να μεταπηδήσεις σε μία άλλη και να σε οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά μονοπάτια.
1: Mm-hmm. Και κλείνοντας, κυρία Γεωργακοπούλου, ακολουθεί και η πολύ κρίσιμη διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Φαντάζομαι στο ίδιο μοτίβο είναι και οι συμβουλές που δίνετε στους νέους, έτσι?
9: Φυσικά. Να μην κοιτούν ούτε μόρια, ούτε τίποτα. Το τι τους αρέσει, πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε 5, 6, 10 χρόνια από σήμερα και να ακολουθήσουν την καρδιά τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, πάντα σε αυτές τις συζητήσεις να ξέρετε ότι αυτό που επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση, γιατί μπορεί να μας ακούν τώρα και γονείς και παιδιά που έχουν τις αγωνίες τους, είναι απλά μία από τις πολλές μάχες που θα δώσουν στη ζωή τους. Τώρα ξεκινούν όλα, δεν τελειώνουν εδώ, εδώ ξεκινούν, ακόμη και αν δεν τα πήγαν όπως θα ήθελαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, να επιμένουν στα όνειρά τους, και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές διαδρομές, όπως είπατε κι εσείς. Δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος.
9: Πολύ σωστά. Οι πανελλήνιες είναι ένας μικρός αγώνας. Η ζωή είναι μπροστά τους και θα έχουν πολλές μάχες να δώσουν. Τίποτα δεν σταματά, ούτε αρχίζει με τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Τώρα ανοίγουν τα παιδιά τα πανιά τους και τα φτερά τους και είμαστε εδώ όλοι στο πλευρό τους, κυρίως για να τους στηρίξουμε νομίζω ψυχολογικά, γιατί είναι ένας μαραθώνιος έτσι και θα πρέπει να έχουν και πολύ καλή ψυχολογία, όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό μέσα σε κάποιες στιγμές άγχους που όπως αντιλαμβανόμαστε είναι φυσιολογικές. Κυρία Γεωργακοπούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Σημαντικές ενστάσεις για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης διατυπώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου Τάσος Τσατσάκης, ο οποίος μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα των Δήμων, όπως η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι η πραγματική μεταρρύθμιση απαιτεί περισσότερη αυτονομία πόρους και συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
10: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι τακτοποίηση. Γιατί αμέσως μετά έχετε το οικονομικό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
10: Και στο οικονομικό ζήτημα υπάρχουν πάλι θέματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα στενό θεσμικό, οικονομικό και ελεκτικό πλαίσιο στους Δήμους, το οποίο στραγγαλίζει την αυτενέργεια των Δήμων. Εδώ ή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε χαρακτηριστικά και να ελέγξουμε επιδόσεις ή δεν τα αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία που λένε ότι οι Δήμοι έχουν μια οικονομική αυτονομία, γιατί πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζητούμενο είναι η πολιτική αυτονομία, η διοικητική και η λειτουργική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία για τους Δήμους. Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι μόνο το 37% των πόρων εξυπηρετείται από ίδιους πόρους των Δήμων και έχουν ανάγκη το 63% επιχορηγήσεων από το κράτος. Οι οποίες όμως επιχορηγήσεις, παρά τις αυξήσεις που υπήρξαν στην περίοδο 2019-2025, δεν είναι στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τους ΚΑΠ, από το 2019 μέχρι το 2025 υπήρχε μια αύξηση όντως του 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
10: Αλλά φτάσαμε στα 2,9 και αυτό που δικαιούνται οι Δήμοι να παίρνουν από τους εμπρικούς αυτοτελείς πόρους είναι γύρω στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε την απόσταση.
0: Ναι.
10: Αυτά να δοθούν με έλεγχο, αλλά να δοθεί η δυνατότητα με το κατάλληλο προσωπικό οι Δήμοι να σχεδιάσουν και να είναι αποτελεσματικοί. Σε αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση. Mm. Όταν όμως έχουμε αρμοδιότητες χωρίς πόρους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ύψος των αναγκών και των απαιτήσεων της κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Οι δημότες εισφέρουν στο Πράσινο Ταμείο περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ και με τις ρυθμίσεις του νέου, για το Ηράκλειο μιλώ, και με τις ρυθμίσεις του νέου σχεδίου νόμου θα μπει σε ένα κουβά, σε μια αποθήκη, ένα ποσοστό της τάξης 3% πανελλαδικά. Κάντε την αναλογία και τις πράξεις για αντιμετώπιση εκτακτών αναγκών. Υπήρχε μια πρόταση σε αυτό του Δημάρχου Πλατανιά, του κ. Μαλανδράκη, που και εσείς μπορείτε να την κρατήσετε. Να παίρνουν το 48% οι Δήμοι, 12% να παίρνουν οι Δήμοι οι οποίοι δεν μπορούν να υποφεληθούν από αυτά, και το υπόλοιπο να πηγαίνει στο κράτος. Για να υπάρχει μια ίση κατανομή.
0: Mm-hmm.
10: Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα που σε οικονομικό επίπεδο θα δώσουν τα εργαλεία στους Δήμους να σχεδιάσουν. Το δεύτερο, το άλλο σημαντικό, είναι το αν εμείς προσβλέπουμε σε ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα ή σε ένα σύστημα, και νομίζω εδώ συμφωνείτε μαζί μου, που η δύναμη είναι στα συμβούλια, τα δημοτικά συμβούλια. Η δύναμη της απόφασης. Σε αυτό τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίλογος στο γεγονός ότι τα δημοτικά συμβούλια θα είναι εκείνα που θα πρέπει να αποφασίζουν και ο μηχανισμός της εξουσίας να στείνεται γύρω από αυτή τη σκέψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσατσάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη...
1: Τραγικός θάνατος για 4 ηλικιωμένα αδέρφια στην Κόνιτσα από φωτιά σε κοντέινερ όπου ζούσαν. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. 3 τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στα Χανιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά 3 ατόμων. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Παλαιόχωρα, όπου ηλεκτρικό πατίνι εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 42χρονου υπηκόου Αλβανίας που το οδηγούσε. Το δεύτερο τροχαίο περίπου στις 9 το βράδυ στην οδό Ακροτηρίου, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε 37χρονος διανομέας. Το τρίτο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στον ΒΟΑΚ στην Εθνική Οδό Ρεθύμνου Χανίων. Συγκεκριμένα 47χρονος Βέλγος μοτοσυκλέτης της εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Σοβαρό ένδο οικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το Σάββατο σε ξενοδοχείο περιοχής των Χανίων. Μία 39χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι καυγάδισε με την μητέρα του συντρόφου της, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε την 39χρονη, ενώ φέρεται να της επιτέθηκε και ο άντρας της. Η 39χρονη τραυματίστηκε τη στιγμή μάλιστα που στο ξενοδοχείο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο η 39χρονη δεν επιθυμούσε τη δίωξη των δύο προσώπων. Το όραμά του για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τις προτεραιότητες της Νέας Βρετανικής Αρχής και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει για φοιτητική στέγαση, τη διεθνοποίηση και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, παρουσίασε μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, ο νεοεκλεγής πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Όπως ανέφερε, στόχος της νέας διοίκησης είναι το πιο ποιοτικό άλμα του Ιδρύματος και η ανάδειξή του στην πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων.
11: Κοιτάξτε, δείτε, αισθάνομαι βαριά την ευθύνη, το γνωρίζουν οι συνάδελφοί μου. Έχω μια μεγάλη εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο, υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος ακαδημαϊκού τμήματος, ήμουν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, τα πρώτα συμβούλια διοίκησης του 2011, έχω υπηρετήσει 5 χρόνια ως αντιπρίτανης και 2,5 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, mm-hmm. που για ως αντιδήμαρχος παιδείας, νέας γενιάς και διαβίου μάθησης στο Ρέθνο και τελευταία και ψηφιακής μεταρρύθμισης. Σήμερα δηλαδή έχω μεγάλη εμπειρία και στα ακαδημαϊκά και στα ερευνητικά αλλά και στα διοικητικά. Αυτό μου δίνει την πεποίθηση ότι μαζί με τους συνεργάτες που έχω επιλέξει, οι οποίοι είναι εξαιρετικά άξια άνθρωποι αποδεκτοί μέσα στο οικοσύστημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αξιοσύνη ο καθένας στο τομέα του, να φτιάξουμε μια ομάδα ώστε να πάμε το Πανεπιστήμιο μπροστά, να κάνουμε αυτό που λέμε το ποιοτικό άλμα της επόμενης μέρας. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε το Πανεπιστήμιο μας να ανεβήσει στις κατατάξεις, να προσεγγίσει ή να μπει μέσα στην πρώτη δεκάδα των 24 ελληνικών πανεπιστημίων ή δυνατόν στο τέλος της τετραετίας. Και σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την πορεία δεν περισσεύει κανένας. Χρειάζεται λοιπόν ενότητα, συστράτευση, συλλογικότητα, λογοδοσία. Για μένα είναι ένα βήμα προσφοράς προς το Πανεπιστήμιο και όχι ούτε προσωπικής διάκρισης ούτε προσωπικής ανάδειξης. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν ακριβώς το χαρακτήρα μου και πώς εργάζομαι. Χρειάζεται λοιπόν να πάμε όλοι μαζί και δεν περισσεύει κανένας ούτε εντός Πανεπιστημίου ούτε εκτός Πανεπιστημίου. Ζητώ λοιπόν αυτή την ενότητα και αυτή τη συνέργεια.
12: Σας ευχόμαστε να γίνουν πράγματα.
1: Τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ωστόσο, διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου από μέλη της Ένωσης Συλλόγων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ζητούν λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα με τα μισθωμένα νηπιαγωγεία, αλλά και την εξέβρεση λύσεις για τη σχολική στέγη στα νηπιαγωγεία και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Μασταμπάς και οι Μεσαμπελιές. Δεύτερη μέρα η σημερινή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή έως τη δύση του ηλίου στις 8:36 το βράδυ, ενώ μέχρι χθες είχαν ψηφίσει 999 μέλη. Υποψήφοι είναι ο επερχόμενος πρόεδρος Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο Νίκος Τσακουντάκης και ο Βασίλης Κούδας. Ξεκινά η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Ηρακλείου που τίθεται σε εφαρμογή από αύριο Τρίτη. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, δεν δίνουμε σε κάποιον κάτι να κάνει και αν θέλει το κάνει. Αναλαμβάνονται από άλλους πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και εμείς ελέγχουμε, εμείς κατευθύνουμε και εμείς όπως η Δημοτική Υπηρεσία είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Είμαστε στο τιμόνι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δημότες περιμένουν να αλλάξει η άσχημη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε πολλές γειτονιές της πόλης. Για τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού μίλησε η γνωστή γιατρός και ενεργό μέλος του κινήματος εθελοντικής αιμοδοσίας Ειρήνη Γεργιανάκη στον Νίκο Αγγελάκη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, μίλησε για τη σημασία της τακτικής προσφοράς αίματος. Όπως τόνισε, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να βρεθούν αιμοδότες σε μια εκτακτή ανάγκη, αλλά να δημιουργηθεί μια σταθερή δεξαμενή εθελοντών, ώστε κανένας ασθενής και καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή.
13: Φυσικά η ιδανική εικόνα είναι να δίνουν σταθερά εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότρες, ας είναι και λιγότεροι στο ποσοστό, αυτό θέλουμε εμείς στην χώρα μας, ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχουν αποθέματα τόσο σε αριθμό όσο και σε ομάδες αίματος, ώστε όταν ένας άνθρωπος πάει να υπάρχει το αίμα όπως υπάρχουν όλα τα φάρμακά του. Να μην μπαίνει σε αυτό το φαύλο κύκλο να ψάχνει αίμα ο συγγενής, η οικογένεια, ο ίδιος ασθενής. Είπα και πριν ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε ως κοινωνία, πρέπει να φτιάξουμε αυτό το πλέγμα, το κοινωνικό, το πλέγμα της προστασίας και να μην αφήνουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση, να ψάχνουν οι ίδιοι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους να μπαίνουν σε αυτή τον αγώνα να ψάχνουν αίμα. Το αίμα πρέπει να προϋπάρχει, είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι έτοιμο για έκτακτα, για τακτικά, περιστατικά, για μια ανάγκη, για ένα μαζικό ατύχημα ή καταστροφή, να υπάρχει ασφαλές αίμα, αίμα για όλους και αίμα που μπορεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων και να μην μπαίνουν σε αυτό το μαρτύριο που θα μεταγγιστώ πάλι το νοσοκομείο και οι γιατροί να ψάχνουν πώς θα κάνουν ένα χειρουργείο και να φοβόμαστε να μην ακυρωθούν χειρουργία όταν υπάρχει έλλειψη. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα όλο μπορεί να παραλύσει. Σχεδόν κάθε κλινική έχει ασθενείς και προβλήματα που πρέπει να μεταγγιστούν με αίμα και αν συμβεί κάτι και αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, ένα νοσοκομείο στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας πυλώνας, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να στηρίξουμε όλοι, να στηριχθούν οι σύλλογοι αιμοδοτών, να στηριχθούν οι υπηρεσίες αιμοδοσίας που ταλονίζονται αυτόν τον καιρό με έλλειψη προσωπικού και πάνω απ' όλα να στηριχθεί ο θεσμός της τακτικής, της ανώνυμης προσφοράς αίματος για να μπορούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μεταγγίζονται απρόσκοπτα.
14: Μόλις περιγράψατε τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, κυρία Γεριανάκη, πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά το δικό σας σύνδεσμο, νομίζω ότι οι προσδοκίες σας έχουν επιβεβαιωθεί και με το παραπάνω από τότε που ξεκινούσατε, έτσι δεν είναι?
13: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια εμείς παραμένουμε πάντα άνθρωποι που προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να βρίσκουμε νέους τρόπους, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε γενιά έχει άλλους τρόπους επικοινωνίας. Η αιμοδοσία είναι κάτι που εξελίσσεται μαζί με τη κοινωνία, πρέπει να χρησιμοποιείς καινούργια εργαλεία. Τώρα η γενιά είναι ψηφιακή, κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια να έρθουμε κοντά στα σχολεία και στους νέους ανθρώπους. Είμαστε φυσικά πολύ περήφανοι για το αποτέλεσμα, καθώς ο σύλλογος είναι εθελοντικός, δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη, ας πούμε, από την πολιτεία. Δυστυχώς αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα έτσι στην αιμοδοσία. Ναι. Το παλεύουμε μόνοι μας, αλλά είμαστε αληθινά υπερήφανοι και πολύ συγκινημένοι. Σας μεταφέρω την εικόνα από το Ασίμι, που ήταν μια από τις περιοχές που ξεκινήσαμε έτσι τις αιμοδοσίες γύρω στο 2007-2008 και ήταν πραγματικά φοβερό να βλέπει κανείς νέους αιμοδότες. Τότε ήταν τα παιδιά που πηγαίνανε σχολείο και είχαμε ενημερώσει, τώρα αιμοδότες πλέον, και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου είχαν φτιάξει ζωγραφιές που τους χάρισαν. Μια μετάγγιση ζωής, μια μετάγγιση ελπίδας από γενιά σε γενιά, σε ολοένα πιο ενημερωμένους αιμοδότες και αιμοδότριες. Κάτι που στις οικογένειες των αιμοδοτών που συναντούμε είναι πιο απλό, γιατί κάθε παιδί βλέπει τη μαμά του, τον μπαμπά του να αιμοδοτεί, είναι από μικρό μέσα σε αυτό το χώρο και του φαίνεται πολύ φυσικό να, όταν φτάσει στα 17-18, να δώσει και αυτό.
1: Εκδηλώσεις μνήμης για όσους εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση πραγματοποιήθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και το Δήμο Ηρακλείου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας λόγω των έργων που εκτελούνται στη ΣΤΟΑ Μακάση. Κεντρικό γεγονός στη μνήμη του χώρου είναι το λεγόμενο Μεγάλο Μπλόκο της 15ης Ιουνίου του 1943. Εκείνη την ημέρα, οι γερμανικές δυνάμεις, φοβούμενες την ανάπτυξη της αντιστασιακής δράσης, συνέλαβαν περίπου 300 Ηρακλειώτες που κρατήθηκαν στη ΣΤΟΑ και φυλακίστηκαν στη συνέχεια εκτός Κρήτης. Λαμπρή πορεία για τον κριτικό μαέστρο και συνθέτη Παναγιώτη Φουρναράκη, ο οποίος ετοιμάζεται να βρεθεί στη σκηνή του θρυλικού Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, έχοντας ήδη κατακτήσει 19 διεθνή βραβεία με το έργο του. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Αγγελάκη, ο δημιουργός περιγράφει το απρόσμενο ταξίδι μιας σύνθεσης που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, αρχικά δεν πίστευε ότι θα έφτανε τόσο μακριά.
15: Ήταν το πράγμα εδώ που έφτασε, mm-hmm. δεν ξέρω, δεν το πίστευα. Mm-hmm. Και μου έστειλε μέχρι και το link του πρώτου διαγωνισμού. Τέλος πάντων, λέω άντε να το στείλω και το έστειλα σε έναν διαγωνισμό στην Πολωνία, στη Βαρσοβία συγκεκριμένα, όπου εκεί ήταν η μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, νιώσαμε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο, το πρώτο μετάλλιο, mm-hmm. το νούμερο ένα.
14: Ναι.
15: Και εκεί ξεκίνησε η διαδικασία αυτή.
14: Μάλιστα.
15: Και αυτό το έργο έχει πάει σε 19 παγκόσμιους διαγωνισμούς και έχει κερδίσει 19 παγκόσμια βραβεία χρυσά και πλατινένια. Mm-hmm. Όχι δεύτερα και δεν το λέω με αλαζονία, πρώτα χρυσά και πλατινένια σε Αγγλία, Πολωνία, σε Ουαλία, σε Σκωτία, σε Καναδά, σε Αμερική. Mm-hmm. Ένα από τα βραβεία αυτά, ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, ένας αμερικανοκαναδικός διαγωνισμός είναι, mm-hmm. ο οποίος γίνεται στη Νέα Υόρκη με πολλοί διεθνείς προσωπικότητες μουσικών στην Επιτροπή, επέλεξαν αυτό το έργο και το βαθμολόγησαν με 99% παίρνοντας το Absolute Platinum Prize, το οποίο το βραβείο ήταν μια συναυλία στο Carnegie Hall, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Ιουνίου σε δύο εβδομάδες.
14: Μάλιστα. Περίφημα.
15: Αυτή είναι η ιστορία.
14: Αυτή είναι η διαδρομή. Αυτή είναι
15: η διαδρομή. Η διαδρομή. Η διαδρομή.
14: Διάβασα.
15: Εκείνο που μου έκανε.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, πείτε εσείς.
15: Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά ένιωσα μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρονα διαπίστωσα πόσο πίσω είμαστε εμείς, είναι η όλη οργάνωση που γίνεται από την Αμερική, από το Carnegie Hall, όπου μιλάμε, η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γράφουν στην αλληλογραφία, ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε, ακόμα και το ντύσιμο, ακόμα και το πόσο θα είναι κουρδισμένο το πιάνο, μου λένε σε τι, στο 442 θα είναι, οι πρόβες σας θα γίνουν την τάδε ώρα, το τάδε δευτερόλεπτο και 36 με 48 π.χ. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί πουθενά και εκπλήσουμε και έχω μείνει άφορος με την όλη οργάνωση, από ό,τι θέλετε, από αφήσεις, από τι να πω, συνεντεύξεις, τα πάντα είναι όλα τόσο οργανωμένα, τόσο τακτοποιημένα, τόσο επαγγελματικά.
1: Και πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
16: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
17: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ο πρώην επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης, είναι ο εκλεκτός της διοίκησης του ΟΦΗ προκειμένου να αναλάβει την θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου της κριτικής ομάδας. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ του Όφη και του Χρήστου Καρυπίδη. Στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, σήμερα στα ξημερώματα έχουμε το ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ και Βέλγιο-Αίγυπτος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Με την κυρία Πολάκη θα μιλήσουμε για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
18: Καλό μεσημέρι, εβδομάδα. Μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ, σχεδόν 4 μήνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ανωδικά σήμερα τα χρηματιστήρια διεθνώς. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή στις 2.455 μονάδες στο σύνολο 1.38 με ένα τζίρο 160 εκατομμύρια για την ώρα. Το ίδιο πρόσημο κινείται και ο τραπεζικός δείκτης 2.820 μονάδες 61. Και είχαμε να κλείνει και το χρηματιστήριο της Ασίας το πρωί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το γερμανικό δίκτυο είναι ένα 34, το δίκτυο της Γαλλίας είναι ένα 16 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι είναι ένα 24. Επίσης στα χαμηλά τριών μηνών Λομπέντ, $83 ένα βαρέλι στο μείον 4,69. Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς και με την υπογραφή της συμφωνίας για να περάσουμε στα διεθνή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη αναμένεται να αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα στενά του ορμού την ώρα που στο φως έρχονται περισσότερες λεπτομέρειες για το έγγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ιράν. Την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στα λιμάνια του Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μόνιμο και άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και επίσης δέσμευση του Ιράν στη συνθήκη μη διάθεσης πυρηνικών όπλων και να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τις ζώνες ασφαλείας στο νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός. Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία καλούνται να αποφασίσουν αν ο πληθυσμός της χώρας θα περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια. Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, προωθεί πρόταση για το ανώτατο όριο του πληθυσμού με αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση και την πιθανή ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Στάρμερ. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα, μεσημέρι Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Μαζί θα είμαστε και τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Είναι η 67η, 68η φορά τους τελευταίους τρεις μήνες που έχουμε ακούσει για τα περί συμφωνίας που θα σηματοδοτήσει και τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Για το Ισραήλ δεν σας τάζουμε ακριβώς με το Ιράν, έχουν πολλούς αστερίσκους. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά, 67η, 68η, έχουμε χάσει το μέτρημα, φαίνεται ότι μάλλον, λέμε μάλλον, τα πράγματα είναι κάπως έτσι.

Δείχνει ότι έκλεισε χθες η συμφωνία ειρήνευσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία εκτός απρόπτου. Έτσι ανοίγει άμεσα η ναυτική συγκοινωνία στα στενά του Ορμούζ και πάβουν όλες οι πολεμικές συγκρούσεις. Θετική είδηση αναμφίβολα, αν και το αδιέξοδο με την Χεσμπολάκ στο Λίβανο μπορεί να προκαλέσει νέες εμπλοκές. Προφανώς και πρέπει να περιμένουμε το σύνολο των λεπτομεριών και των τελικών όρων της συμφωνίας, προτού εξάγουμε οριστικά συμπεράσματα για αυτόν τον πόλεμο, αλλά ένα προς το παρόν, με μια σχετική βεβαιότητα μπορούμε να κρατήσουμε. Το κατά τα άλλα εγκληματικό καθεστώς του Ιράν δεν κατέρευσε. Θα έλεγα το αντίθετο μάλιστα. Ενισχύθηκε εσωτερικά και διατηρείται στην εξουσία με ακόμη πιο σκληρή καταστολή για τους Ιρανούς. Για το δε πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο έγινε πολύς λόγος και αποτέλεσε μία από τις αφορμές ή αιτίες, εν πάση περιπτώσει, για την πολεμική αυτή σύγκρουση, αλλά και για τους υπόλοιπους στόχους που είχαν θέσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό κείμενο, αν και δεν, οι ενδείξεις δεν δείχνουν θετικά σημάδια, διότι μάλλον το πυρηνικό πρόγραμμα θα διατηρηθεί.

Παρά το κλίμα ανακούφισης που επικρατεί διεθνώς μετά από 4 περίπου μήνες σφοδρών συγκρούσεων που προκάλεσαν τρίγμους στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνεται από έμπειρους αναλυτές ότι η βιωσιμότητα αυτού του deal, αυτής της συμφωνίας, θα κριθεί από τρεις

Το δεύτερο σχετίζεται με την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Ως αντάλλαγμα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την άρση του αυστηρού ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια με στόχο την οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Η χαλάρωση αυτής της πίεσης θεωρείται κομβική σημασία, καθώς μια ανάσα στην Ιρανική οικονομία θα καταστήσει την Τεχεράνη πολύ πιο πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και να μην δημιουργήσει προσκόμματα. Τρίτος όμως και σημαντικότερος παράγοντας, και αυτό σχετίζεται και με τις δηλώσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης, είναι το ίδιο το Ισραήλ και πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι στην εξίσωση παραμένει η στάση του Τελ Αβίβ. Οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λιβανό αποτελούν για το Ιράν απόλυτο λόγο ακύρωσης της συμφωνίας. Ο Τραμπ επιχείρησε αρχικώς να υποβαθμίσει τη στάση του Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά πλέον δεν είναι σε θέση να διατηρήσει αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο και περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Νετανιάχου. Έτσι, το δεδομένο του Ισραήλ επιχείρη να διατηρήσει τη δική του ατζέντα, ουσιαστικά δημιουργεί πύληνα πόδια για την ίδια την συμφωνία. Άλλωστε, το Ισραήλ φρόντισε από την ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας να διαβεβαιώσει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που έχει καταλάβει στο Λίβανο.

αρχίζουμε πλέον να καταγράφουμε τις πρώτες, την πρώτη επίδραση μάλλον της ανακοίνωσης της συμφωνίας στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ φαίνεται να δίνει περισσότερες πιθανότητες υπεραπόδοσης στην Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να επανέρχονται στο προσκήνιο και να κλείνει το χάσμα με τις αμερικανικές μετοχές, έτσι όπως εκτιμάται από διεθνείς οίκους. Προφανώς και πολλά θα εξαρτηθούν από το πού θα σταθεροποιηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Θα δούμε τη τιμή του πετρελαίου και κατ' επέκταση τη τιμή της βενζίνης να επανέρχεται στα επίπεδα πρώτου τετραμήνου. Δηλαδή εδώ τοπικά για την Κρήτη στο 1,75, 76, 77 βρίσκεται τώρα λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, είχε φτάσει μέχρι και 2,20. Μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Απέχουμε πολύ βέβαια από το να δούμε τα επίπεδα αυτά να επανέρχονται, δηλαδή του 1,75-1,76. Γι' αυτό πολλοί εκτιμούν ότι το αποτύπωμα αυτής της σύγκρουσης θα εξακολουθεί να χρεώνεται στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς σε πολύ μικρότερες διαστάσεις, αλλά με δεδομένο ότι η τιμή της βενζίνης στο 1,76-1,77 απέχει πάρα πολύ από τη σημερινή τιμή, δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι άμεσα μπορεί να εξομαλυνθούν αυτές τις τιμές και να επανέλθουν στα πρώτα τετραμήνου επίπεδα.

Για τα στενά του ορμούς βέβαια υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει να αποναρκοθετηθούν, διότι απαιτείται ο καθαρισμός των στενών του ορμούς από τις νάρκες και η διασφάλιση ότι η θαλάσσια οδός δεν ενέχει κινδύνους για την ναυσιπλοεία. Ο καθαρισμός των στενών του ορμούς από νάρκες μπορεί να φτάσει σε διάρκεια έως και τους 2 μήνες. Και είναι καθοριστικός όχι μόνο για την καθεαυτή ασφάλεια των

κυρίων, αλλά και για τις οικονομικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος. Διότι μόνο τότε οι ασφαλιστικές, ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες θα αισθανθούν ασφάλεια για να επιτρέπουν τη διέλευση των πλοίων τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν από όλους τους παράγοντες της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, και κυρίως για να πέσουν τα ασφάλιστρα.

Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αφορά τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στο κόστος το μεταφορικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε τους τελικούς όρους της συμφωνίας αυτής που θα αποτυπωθούν την Παρασκευή και ενδεχομένως θα έχουμε τις υπογραφές κάτω από αυτή την συμφωνία. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι το Ιράν κατάφερε και επέβαλε την τελευταία στιγμή, έπειτα από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στενό του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τέλη θα μετακυλιστούν στις εταιρείες και οι εταιρείες θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές.

4 μήνες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος, πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις τις οποίες όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει εστιάσει, είχε και νεκρούς, πάνω από 7.000, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Εκατοντάδες σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία καταστραμμένα. Γενική άνοδος φυσικά των τιμών και δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Και για τα τέλη, τα διόδια δηλαδή, που φαίνεται ότι έχει κερδίσει το Ιράν, υπάρχουν αντιδράσεις πριν των ΗΠΑ που συμφώνησε σε αυτά από άλλες παγκόσμιες οικονομίες, όπως της Γερμανίας. Καθώς η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ανοίξει το στενό του Ορμούς χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία δυνατότητα επιβολής τελωνιακών δασμών ή παρόμοιων τελών.

Η επιβολή διοδίων επί της ουσίας δασμών στα στενά του Ορμούς θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο αγκάθι των ΗΠΑ απέναντι με όλο το δυτικό κόσμο, καθώς πλέον όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να τοποθετούνται αρνητικά σε αυτό τον όρο, σε αυτή την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Περιμένουμε επίσης, πέρα από την αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, να δούμε και αποκλιμάκωση τιμών σε όσους έσπευσαν το τελευταίο τετράμινο με την ισχύρη, η αλήθεια είναι, επιχειρηματολογία ότι έχουν αυξηθεί τα κόστη εξαιτίας φυσικά της αύξησης των καυσίμων, να επανέλθουν τα τιμολόγια τους στις συνθήκες και, και τα επίπεδα που ήταν πριν την σύγκρουση. Με την πρώτη ευκαιρία, δεν λέμε άμεσα, προφανώς μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση από τα στενά του ορμού και να δούμε να αποτυπώνεται η αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια των υγρών καυσίμων. Θεωρούμε ότι παράλληλα όσοι μπήκαν στη διαδικασία να αυξήσουν, επαναλαμβάνουμε, δικαιολογημένα ως ένα βαθμό, κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό, όσοι μπήκαν λοιπόν στη διαδικασία να αυξήσουν τα τιμολόγια τους, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό, ναυτιλιακές εταιρείες σε ό,τι αφορά τα κάργο. Διότι σε ό,τι αφορά την επιβατική ναυτιλία, εκεί έβαλε το χέρι στην τσέπη το κράτος, επιδοτεί το εισιτήριο, μέρος του εισιτήριου για τους πολίτες. Για σε ό,τι αφορά τις εμπορικές μεταφορές με τα πλοία, δεν υπάρχει εκεί ενίσχυση από το κράτος. Έτσι λοιπόν πέρασε στα τιμολόγια. Πέρασε δηλαδή το κόστος στις εταιρείες. Και οι εταιρείες στη συνέχεια πέρασαν το κόστος, την αύξηση του κόστου δηλαδή, κατά 8, 9, 10, 12% που επέβαλαν οι εμπορικές ναυτιλιακές εταιρείες, για τις εμπορικές μεταφορές δηλαδή, το μετέφεραν στους καταναλωτές. Να θεωρήσουμε λοιπόν δεδομένο ότι παράλληλα που θα βλέπουμε σιγά σιγά να πέφτει η τιμή από τα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ότι θα επανέλθουμε στα επίπεδα προτετραμήνου. Έτσι λοιπόν θα αφαιρεθεί η επιπλέον επιβάρηση του 8, 9, 10, 11 πόσο ήταν τις 100, επαναλαμβάνουμε, για την εμπορική ναυτιλία.

Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη αξία το πώς θα διαμορφωθούν και θα αποτυπωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι αφορά την τσέπη μας πολύ πιο άμεσα από ό,τι φανταζόμαστε. Άλλωστε, το γεγονός ότι πληρώνουμε κατά περίπου 20, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά, ακριβότερα τη βενζίνη, και την πληρώναμε περίπου μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες κατά 40 και πλέον λεπτά ακριβότερα τη βενζίνη, ναι, αυτές ήταν οι διαφορές, με την τιμή που υπήρχε κάπου στο Μάρτιο, ναι, εκεί Μάρτι, Απριλί, 1,77 μέσος όρος της τιμής της αμόλυβδης. Φτάσαμε να την πληρώνουμε μέχρι και 2,19, 2,20, 2,21. Μιλάω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Στα νησιά του Αιγαίου είχε φτάσει και το 2,30. Και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί και θα αποκλιμακωθεί φυσικά το επόμενο διάστημα. Για τη βάση αυτού του κόστους διαμορφώνεται και το κόστος σε πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την αλυσίδα τροφίμων. Από τη μία, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος από την άλλη, μια σειρά δηλαδή τομέων της οικονομίας που επιβαρύνονται από την αύξηση των καυσίμων. Και εδώ θα κριθεί και η κυβέρνηση, που οφείλει να παρακολουθήσει, να εποπτεύσει και να απαιτήσει, εάν χρειαστεί, την εναρμόνιση των τιμών με την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Εδώ τώρα θα πρέπει να αξιολογηθεί και να κριθεί εάν η μείωση αυτή που θα προκύψει με την συμφωνία από τις τιμές των καυσίμων θα έχει τελικά θετική επίδραση στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή στον καταναλωτή. Διότι η αύξηση ήταν αυτή που ήρθε από την αύξηση των καυσίμων και δικαιολογήθηκε και έγινε και πλήρως αποδεκτή από την αγορά ως μια λογική επίπτωση, καθώς κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την αύξηση του κόστους των εμπορευμάτων και της ενέργειας αλλά και των καυσίμων μετά την σύγκρουση που ξέσπασε με το Ιράν.

Τα λέμε επίσης αυτά και θα πάμε σε διακοπή, διότι θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δυνατότητα που πλέον αποκτάει η τοπική αυτοδιοίκηση να ασκήσει φορολογική πολιτική μέσα από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται όσον ούπου στην Βουλή, με ένα νέο τέλος ακινήτων που θα επιβάλλουν οι Δήμοι. Θα το αποφασίζουν αυτό το τέλος τα Δημοτικά Συμβούλια. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κάθε Δήμος θα καλείται να πάρει αποφάσεις επί φορολογικής πολιτικής πλέον στα διοικητικά του όρια βάσει των γενικότερων οικονομικών συνθήκων που διαμορφώνονται εν πολλής και από αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στο περιβάλλον το οικονομικό σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε με το Ιράν. Πάμε πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι εδώ προκύπτει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση, εκτίμηση από μελέτη που έχει εκπονηθεί και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπου η Κρήτη έχει το Δήμο όπου αναμένεται, και θα εξηγήσουμε στην συζήτηση μετά, να αγγίξει το υψηλότερο ποσοστό επιβολής δημοτικού τέλους και έχει επίσης Δήμο που θα αγγίξει το χαμηλότερο ποσοστό επιβολής δημοτικού τέλους. Μιλάμε για το νέο τέλος που θεσμοθετείται με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν μέσα από αυτό το φόρο να ασκήσουν φορολογική πολιτική. Το ποιοι είναι αυτοί οι δύο Δήμοι και προφανώς ποιο είναι τα επίπεδα και για τους υπόλοιπους Δήμους της Κρήτης θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε προς το παρόν. Διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κρίσιμη επίσκεψη αύριο του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στα Χανιά για το μεταναστευτικό. Πιέζει ο χρόνος για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόταση αλλά ούτε και χώρος διαθέσιμος για δημιουργία δομής, ξεκαθαρίζει η Ένωση Πεζών για το ακίνητο στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο Βοσκός για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα, για τον οποίο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Άγριος καυγάς σε ξενοδοχείο των Χανίων με τραυματισμό 39χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον σύντροφο και τη μητέρα του για επίθεση. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του νόμου Κατσέλη, κυρίως στο θέμα της αναδρομικότητας. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τιμήθηκαν σήμερα όσοι εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν για διόδια στα στενά του Ορμούς μετά την παρέλευση των 60 ημερών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ο κόσμος του Όφη μπορεί από σήμερα να αποκτήσει την κάρτα φίλου του Όφη εν ώψη της νέας σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως προαναγγείλαμε, θα πάμε σε ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν μοιραία την τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά τους δημότες. Καθώς ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το γνωστό πλέον ΤΑΦΤΑΦΑ, που από την 1η Ιανουαρίου του 27, σε 6 μήνες πλέον, θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και το Δημοτικό Φόρο στους Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος. Η κυβέρνηση λοιπόν υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια ουδέτερη μεταρρύθμιση, χωρίς επιβάρηση για τους Δήμους. Ωστόσο, έρχεται μια ανάλυση του στατιστικολόγου του κ. Νίκου Καρδουλά, που αποκαλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Δήμων. 47 εξ αυτών φαίνεται ότι από την ανάλυση προκύπτει ότι θα χρειαστούν ακόμη και υπέρβαση του ανώτατου συντελεστή για να διατηρήσουν τα σημερινά τους έσοδα. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνουν για τους δημότες, ποιοι Δήμοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις, αν υπάρχουν αδικίες ή στρεβλώσεις στο νέο μοντέλο, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον στατιστικολόγο, τον κύριο Καρδούλα, που έχει πραγματοποιήσει και τη σχετική έρευνα. Κύριε Καρδούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους κρατές και καλή εβδομάδα. Ναι, όντως έχω κάνει την έρευνα, γιατί το νομοσχέδιο ήδη έφυγε από τη διαβούλευση και πήγε στη Βουλή και εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου υπήρχε και ένας φόρος και ένα άλλο τέλος, το τέλος της περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο δεν το βλέπω στο καινούργιο το νόμο που πήγε στη Βουλή, αλλά αυτό έχει φύγει, δεν θα εφαρμοστεί. Άρα παραμένει μόνο το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που πληρώναν ήδη οι δημότες στους λογαριασμούς ρεύματος. Τώρα, τι καινούριο έρχεται σχετικά με το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ενώ στη διαβούλευση δεν υπήρχε ο όρος να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης, εδώ βλέπω ότι μπορούν οι Δήμοι, εάν δεν λαμβάνουν το 95% των εσόδων που ελάβαναν από τα άλλα δύο παλιά τέλη, να το αυξήσουν όσο πάει για να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Άρα εδώ η κυβέρνηση κάπου χάιδεψε τα αυτιά των Δήμων, θα έλεγα, και δεν ζημιώνεται πλέον κανένας Δήμος.
0: Άρα δίνεται δυνατότητα στους Δήμους να υπερβούν το ανώτατο όριο που αρχικώς είχε δεσπιστεί, σωστό?
1: Τα όρια ήταν 0,30 της χιλίης έως 0,70 της χιλίης επί την αντικειμενική αξία, επί την παλαιότητα, επί τα τετραγωνικά. Έτσι ήταν τα όρια. Τώρα βλέπω με έρευνα που έκανα, κάποιοι Δήμοι έχουν και τριπλάσιο τον ανώτατο συντελεστή. 1,90 ο Δήμος σας προπήρχε, παραδείγματος χάρη, για να παίρνει τα ίδια λεφτά που έπαιρνε από τους δημότες, όχι να κερδίσει.
0: Έχετε εντοπίσει συνολικά 47 Δήμους που θα χρειαστούν συντελεστή μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο του 0,70, σωστά?
1: Ναι, ναι, είναι 47 Δήμοι. Ένας που είπα πριν έχει σχεδόν τριπλάσια. Ωραία,
0: τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι Δήμοι και γιατί το νέο σύστημα δεν επαρκεί για αυτούς?
1: Λοιπόν, εδώ τι γίνεται με αυτούς τους Δήμους? Λοιπόν, αυτοί οι Δήμοι είχαν πολύ υψηλότερο δημοτικό φόρο ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως θέλετε πέστε το, στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπουμε σαν ΔΕΛΤΑ ΦΗ, δημοτικό φόρο αυτό το που λέμε τώρα, σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους. Και εφόσον φεύγει, και ήταν ένα τετραγωνικό μέτρο αυτός ο φόρος. Λοιπόν, και στους συγκεκριμένους Δήμους ήταν από 0,16 έως 1,22 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με μέσο όρο 45 λεπτά ένα τετραγωνικό μέτρο. Όταν ο μέσος όρος όλων των Δήμων της Ελλάδας ήταν γύρω στο 0,25. Δηλαδή κάποιοι Δήμοι είχαν πολύ χαμηλό δημοτικό φόρο, 0,08. 8 λεπτά το τετραγωνικό κλπ. Τώρα, αυτοί οι Δήμοι, εάν ίσχυε το σχέδιο νόμο όπως ήταν στη διαβούλευση, εκεί οι δημότες θα κερδίζαν λεφτά. Διότι με τον ανώτατο συντελεστή. Άρα, τώρα όμως που μπορούν να τον υπερβούν, οι Δήμοι θα πάρουν τα ίδια λεφτά που παίρνουν από τους δημότες.
0: Άρα, για την Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω εδώ ο Δήμος Χερσονήσου θα υπερβεί από το 0,70, θα πάει στο 0,91. Ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος από το 0,70 θα πάει στο 0,82. Μιλάω για δήμους που είναι εδώ στην Κρήτη.
1: Για την Κρήτη έχουμε δύο δήμους που είναι σε αυτή την κατηγορία, όπως το είπατε. Ναι. Ο δήμος Χερσονήσου πάει 0,91, υπερβαίνει δηλαδή 21 λεπτά το ανώτατο όριο, το πλαφόν δηλαδή του τέλους τοπικής ανάπτυξης. Ναι. Και ο δήμος Μήνων Παιδιάδας είναι 0,82.
0: Είναι επίσης και, ο δήμος Σιτίας.
1: Και ο δήμος
0: δηλαδή.
1: Σιτίας είναι, ναι, είναι στο Λασίθι. Άλλο δήμο δεν βλέπω να έχουμε αυτή την κατηγορία στην Κρήτη.
0: Είναι τρεις δήμοι λοιπόν οι οποίοι θα χρειαστούν να υπερβούν το πλαφόν του 0,70, σωστά?
1: Ναι, για να πάρουν τα ίδια χρήματα που παίρνουν από τους δημότες. Παραπάνω δεν μπορούν να το πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι και καλό για τους δημότες, δεν μπορεί να τους πάρει και παραπάνω χρήματα που τους έπαιρνε. Τώρα, στους υπόλοιπους όμως 285 δήμους, ναι, έκανα μία έρευνα για να δω πόσο θα πρέπει να πληρώνουν να είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ώστε οι δημότες να πληρώνουν τα ίδια χρήματα. Ούτως ώστε όταν τα δημοτικά συμβούλια πάρουν απόφαση, να ξέρουν οι δημότες ότι ή το αυξήσανε ή το μειώσανε. Στο όριο εδώ μιλάμε το 30 έως 70 λεπτά, 0,30 έως 0,70 της ηλίας είναι αυτή η δήμη. Τώρα στην Κρήτη, να πάμε στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είπαμε Χερσονήσου και Μήνων Παιδιάδας στα βίβλια. Είπαμε μετά είναι το Ηράκλειο Κρήτης που θα πάει ανώνυμο συντηρητή 0,70 για να παίρνει τα ίδια χρήματα.
0: Άρα ο Δήμος Ηρακλείου λέτε ότι θα πάει στο ανώτατο πλαφόν, δηλαδή στο ταβάνι.
1: Ναι, και για να παίρνει τα ίδια λεφτά που παίρνει από τους δημότες. Δηλαδή δεν ζημιώνονται ούτε οι Δήμοι ούτε οι δημότες με αυτούς τους συντελεστές. Τώρα και επειδή έχουμε και εκλογές το 28 δημοτικές, πιστεύω θα επικρατήσει η λογική και δεν θα αυξήσουν κι άλλο το συγκεκριμένο τέλος οι Δήμοι. Θα το πάνε παραπάνω.
0: Ερώτημα κύριε Καρδούλα, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι Δήμοι, λέμε τώρα για Δήμο Ηρακλείου. Μας λέτε λοιπόν ότι μπορεί πηγαίνοντας στο ανώτατο όριο να μπορεί να καλύψει ακριβώς τα χρήματα που έπαιρνε προηγουμένως. Άρα να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι πολίτες. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Υπάρχει κίνδυνος κάποιοι Δήμοι να μπουν στον πειρασμό και να αξιοποιήσουν τη διακριτική ευχέρεια που τους δίνει ο νόμος και να επιβάλλουν υψηλότερους συντελεστές από αυτούς που απαιτούνται, αυξάνοντας έτσι τα δημοτικά έσοδα εις βάρος των πολιτών?
1: Οι 47 Δήμοι, είπαμε, πρέπει να πάνε μέχρι να καλύψουν το 95% των εσόδων που ήδη έπαιρναν. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Τώρα για τους άλλους Δήμους, ναι, είναι το πλαφόν, είναι το όριο 0,30 έως 0,70.
0: Δεν έχει δηλαδή δεν έχει τη διακριτική ευχαίρεια ένας Δήμος να το πάει στο 0,75, 0,80.
1: Όχι, μόνο στους Δήμους που δεν εισπράττει τα ίδια έσοδα που εισέπρατε τον προηγούμενο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα πρέπει να κινηθούν οι Δήμοι όλοι στο όριο 30, είναι 285 Δήμοι, δεν είναι και λίγοι αυτοί, στο όριο 30 με 70, τα 0,70 της χιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, στο Ηράκλειο έχουμε το ανώτατο συντηρητή 0,70. Και πάντα αυτά που λέω τώρα είναι και να πάρουν τα ίδια λεφτά ήδη. Όχι ούτε να κερδίσουν ούτε να χάσουν οι πολίτες. Αρχανώνα στη Ρωσία 0,61, Μαλεβιζίου 0,57, Βιάννου 0,50, Πεστού 0,48 και Γόρτινας 0,31. Αυτοί είναι οι συντελεστές για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε ο Αποκορώνου 0,52, Σφακίων 0,50, Καντάνου Σελήνου 0,48, Κισάμου 0,45 και Πλατανιά 0,45, Χανίων 0,43 και Γάβδου 0,36. Πάμε στο Ρέθυμνο, Αγίου Βασιλείου 0,66, Ρεθύμνης 0,63, Μαρίου 0,62, Μιλοποτάμου 0,57 και Ανογίων 0,51. Και τέλος το Λασίθι, η Σιτία είπαμε ότι υπερβαίνει, είναι στην πρώτη κατηγορία που υπερβαίνει το ανώτατο συντηρητή και πάει 0,86. Και ο Άγιος Νικόλαος πάει στο 0,77 και έχουμε την Ιεράπετρα με 0,60 και το Λασίθι, ο Ροπέδο Λασιθίου με 0,35. Αυτά είναι τα νούμερα ώστε να μην πληρώσουν παραπάνω οι δημότες, ούτε να ζημιωθούν και οι Δήμοι και να πάρουν τα ίδια χρήματα. Τώρα, αν είναι μεγαλύτερος ο συντελεστής, φυσικά επιβαρύνονται πλέον οι δημότες. Εάν είναι μικρότερος,
0: ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Μας είπατε λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να υπερβεί το συντελεστή του 0,70. Μπορεί όμως, παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος της Κρήτης με το χαμηλότερο συντελεστή φαίνεται από την έρευνά σας είναι ο Δήμος Γόρτινας. Με
1: 0,31.
0: Ωραία. Από το 0,30 έως το 0,70 Είμαι ακόμη 40 λεπτά. Έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την κλίμακα ο Δήμος Γόρτινας να πάει 0,45, 0,50, 0,55.
1: Έχει ένα δικαίωμα να το πάρει μέχρι 0,70.
0: Έχει δικαίωμα. Άρα.
1: Είναι 0,30 έως 0,70.
0: Άρα, ο Δήμος Ηρακλείου, για παράδειγμα, δεν έχει περιθώριο.
1: Δεν μπορεί, είναι στο όνολο του.
0: Ακριβώς. Όσοι Δήμοι λοιπόν είναι κάτω από το 0,70, 0,60, 0,50, 0,40 και πάει λέγοντας, μας λέτε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους, εάν και εφόσον εκείνοι το κρίνουν. Πάνω από αυτά που έπαιρναν μέχρι τώρα, σωστά? Μέχρι το
1: 2020. Αυτό 0,90. Είπα και πριν. Ναι, σωστά, σωστά το λέτε. Και αυτό είπα και πριν. Και επειδή θα έχουμε δημοτικές εκλογές, είναι λίγο παράδοξο να αυξήσουμε τελευταίο χρόνο των δημοτικών εκλογών τα έσοδα. Έτσι. Το λέω λίγο πιο λογικά, πιο πολιτικό δηλαδή. Πιο πολιτική απάντηση.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση, κύριε Καρδούλα, υποστηρίζει ότι το νέο τέλος συνδέεται περισσότερο με την πραγματική αξία της περιουσίας. Εσείς θεωρείτε ότι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δικαιότερο από το σημερινό σύστημα με τον DAP και τον. Άλλο φόρο ή όχι?
1: Κοιτάξτε, να πάμε λίγο στην Αθήνα. Μέχρι τώρα ο δημοτικός φόρος ήταν με το τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Και το TAP ήταν με ένα συντελεστή 0,25% έως 0,35%. Τώρα, αν πάμε με το τετραγωνικό μέτρο που ήταν ο δημοτικός φόρος, ένα σπίτι στην Κυψέλη πλήρωνε τα ίδια, τον ίδιο 100 τετραγωνικών, πλήρωνε τον ίδιο δημοτικό φόρο με ένα σπίτι στην Τριφάδα. Τώρα όμως το πάει με αντικειμενική αξία και παλαιότητα και είναι καλύτερα, νομίζω, για τους ιδιοκτήτες.
0: Άρα λέτε ότι είναι δικαιότερο το σύστημα τώρα.
1: Είναι δικαιότερο, αλλά θα παραμένουν, επειδή αν δεν υπήρχε η παράμετρος, η δεύτερη, να μπορούν να υπερβούν οι Δήμοι το 0,70, θα είχαμε 50 Δήμους περίπου που θα ήταν κερδισμένοι πολίτες.
0: Οι Δημότες. Στην έρευνά σας αναφέρεται ότι περίπου το 20% των οικοκυριών βρίσκεται σε Δήμους που απαιτείται υπέρβαση του ορίου. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο υπερένφια σε ορισμένες περιοχές, ή είναι υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός?
1: Όχι, δεν είναι ένφια, δεν υπάρχει ένφια. Mm-hmm. Που αυτά οι Δήμοι οι οποίοι θα υπερβούν, υπερβαίνουν για να πάρουν ακριβώς τα ίδια χρήματα που παίρνανε. Δεν είναι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις.
1: Γιατί έγινε ένα μπέρδεμα, θα σας πω λίγο, τις προηγούμενες μέρες, που γράφανε, θα το είδατε και εσείς, το είδα και εγώ, διπλό χαράκι στους Δήμους πλέον κλπ. Απλώς είναι ένας φόρος ο οποίος αντικαθιστά δύο άλλους φόρους. Και σύμφωνα με το σχέδιο που πάει στη Βουλή, για μένα ό,τι δίνανε οι Δημότες θα πληρώνουν. Ό,τι πέρανε οι Δήμοι θα παίρνουν. Άρα δεν ζημιώνεται κανένας. Μόνο αν στην κλίμακα των 30-70 που είναι πάρα πολύ Δήμοι, αν κάποιος Δήμος θέλει να πάρει παραπάνω, μπορεί να τα πάρει.
0: Μπει κάποιος Δήμος σε πειρασμό να αυξήσει αυτά που εισέπρατε, φτάνοντας μέχρι το 0,70.
1: Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Μάλιστα.
0: Άρα θα το δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, τουλάχιστον για τους Δήμους που έχουν το περιθώριο να αυξήσουν επιπλέον το τέλος. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις, κύριε Καρδούλα, ανάμεσα στους ακριβότερους και φθηνότερους Δήμους της χώρας. Πώς επηρεάζουν αυτές τις διαφορές την ισότητα μεταξύ των πολιτών και την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης?
1: Αυτά τα έχουμε πει και όταν είχα βγάλει τα δημοτικά, τι να θυμάστε καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Είχα κάνει και μία πρόταση μέσα στη διαβούλευση τώρα. Τα δημοτικά τέλη να κυμαίνονται από 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο έως 1,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που πιάναν περίπου το 80% των οικοκυριών, αλλά δεν πέρασε αυτή η πρόταση και έχουμε τώρα κάποιους Δήμους που βάζουν και 3 ευρώ το τετραγωνικό κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια αυθαιρεσία σε αυτό το δρόμο και το διατήρησε όπως είναι, δεν το άλλαξε η κυβέρνηση αυτό το πράγμα.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι ένα πλαφόν θα ήταν εφικτό, ένα πλαφόν στα δημοτικά τέλη?
1: Εγώ το πρότεινα μέσα στη διαβούλευση. Με στοιχεία και με στατιστική ανάλυση, ότι εντάξει, έμεινε εκτός από το 1,90, ήταν γύρω στο 25% των οικογενειών, όπου είχαμε και πολύ μικρούς Δήμους, οι οποίοι είχαν τεράστια δημοτικά τέλη. Και αυτή η ανισότητα παραμένει, δεν έχει διορθωθεί κάτι σε αυτό.
0: Αν ήσασταν σήμερα στη θέση του νομοθέτη, ποια σημεία του νέου τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης θα αλλάζατε, ώστε να διασφαλιστούν τα έσοδα αφενός των Δήμων, αφετέρου όμως να μην δημιουργηθούν νέες επιβαρύσεις στα νοικοκυριά?
1: Βασικά θα έλεγα, εφόσον βάζει συντελεστή 0,30 έως 0,70, δεν υπήρχε λόγος να υπερβούμε το συντελεστή. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα για να παίρνουν τα ίδια λεφτά οι Δήμοι. Τώρα και έχουμε και όριο, διακύμανση ορίων, και έχουμε και υπέρβαση. Δηλαδή αυτό σε ένα νόμο μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Για να μην ζημιωθούν κάποιοι Δήμοι έγινε αυτό. Φαίνεται γιατί έγινε. Το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση. Επίσης για τα δημοτικά τέλη έχω προτείνει να βγαίνουν οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το πρώτο είναι και αυτό στη διαβούλευση, ούτε αυτό πέρασε. Το πρώτο δεκάμενο του έτους, όχι στο πρώτο εφτάμενο που βγαίνουν. Γιατί στο πρώτο εφτάμενο τα έσοδα των Δήμων είναι λίγο, δεν είναι όσο θα έπρεπε. είναι λίγο περιορισμένα, ενώ στο δεκάμινο που έχω δει σε αρκετούς δήμους είναι πιο παλιοί και ενώ στο εφτάμινο κάποιοι δήμοι εμφανίζουν έλλειμμα και αυξάνουν τα τέλη, το δεκάμινο έχουν πλεόνασμα και έπρεπε να μειωθούν τα τέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάμε στον επόμενο χρόνο με αυξήσεις, πώς το λένε, δημοτικό τελών.
0: Κύριε Καρδούλα, θέλω να σας αποχαιρετήσω και επειδή σχετίζεται άμεσα η υπόθεση τοπικής αυτοδιοίκησης και του τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί θεσμοθετείται επί της κατοικίας, επί των ακινήτων. Είχε προηγηθεί αυτή τη ανάλυση σας μία ακόμη ανάλυση που αφορούσε το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνεται, μεταξύ του 2019 και του 2025. Και τότε διαπιστώσατε από την έρευνα αυτή ότι είναι 3-5 φορές υψηλότερη η αύξηση του κόστους στέγασης από την αύξηση των εισοδημάτων. Δώστε μας μια εικόνα πώς διαμορφώνεται το κόστος στέγασης.
1: Το κόστος στέγασης ήταν γύρω στα 50% παραπάνω από το 19 μέχρι το 2026, μέχρι το 25 που υπήρχαν τα στοιχεία. Και σε σχέση με τους μισθούς είναι αυτό που θα είπαμε, είναι 2-3 φορές, 2-5 φορές παραπάνω από τους μισθούς που παίρνουν οι Έλληνες. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον, ένα ζευγάρι νέο, δεν μπορεί εύκολα να νοικιάσει, δεν λέμε να αγοράσει, να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί δεν φτάνουν οι μισθοί που παίρνει. Δηλαδή, πέστε ότι ένα ζευγάρι παίρνει το κατώτατο μισθό. 850-800 ευρώ το μήνα περίπου, καθαρά να το κάνουμε σε 12 μήνη βάση. 1600 ευρώ, αν μένεις στην Αθήνα, θες τουλάχιστον για ένα διαράκι 1200 ευρώ. Δεν βγαίνει.
0: Έχετε διαπιστώσει ο μισθός των 800 ευρώ σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι το ίδιο στην Κοζάνη, το ίδιο ο ίδιος μισθός είναι, το ίδιο είναι στο Ηράκλειο, το ίδιο είναι στη Ρόδο. Σε σχέση όμως με το κόστος στέγασης, πώς διαφοροποιείται η δυναμική του μισθού?
1: Με το κόστος στέγασης, αν πάμε στην επαρχία, είναι πιο φθηνό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι φθηνό, αλλά είναι πιο φθηνό από ότι είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στη Λάρισα, όπου ένα τριάρι που νοικιάζεται σήμερα 700 ευρώ, στην Αθήνα θα το βρεις με 1400 ευρώ. Τέτοιες διαφορές υπάρχουν. Που ξέρω λίγο πολλά έτσι εδώ και την περιοχή μου. Το ίδιο και στο Ηράκλειο πιστεύω να συμβαίνει, να έχει ένα τριάρι 800 ευρώ, παραπάνω δεν πάει. Ένα πολυτελέστατο τριάρι. Αλλά όταν ο μισθός, ο μέσος μισθός του Έλληνα, ο καθαρός, είναι 1180 ευρώ, για πείτε μου εσείς πώς θα βγει ένα ετέσπιο νύχτα, δεν βγαίνει.
0: Υπάρχει απάντηση σε αυτό και ποια μπορεί να είναι?
1: Οι απαντήσεις είναι πολλές. Βασικά τη μεγάλη ζημιά την έχει κάνει η Golden Visa με τις επενδύσεις που γίνανε και τελικά ακριβήνανε όλα η στέγη ανέβηκε με την Golden Visa. Το Airbnb, το οποίο και αυτό έχει κλείσει πολλά σπίτια, δεύτερον δεν υπάρχουν σπίτια πλέον, δεν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, γι' αυτό υπάρχει και πώς το λένε, μεγάλη ζήτηση. Μας λείπουν σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος περίπου 180.000 σπίτια για να ενοικιαστούν.
0: Ενώ
1: κοινωνική αντιπαροχή που έχει προτείνει η κυβέρνηση αργεί περίπου, θα αργήσει ακόμα, δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί που έλεγε θα γίνουν τόσες χιλιάδες σπίτια για ενοικίαση για τόσα χρόνια εκμετάλλευση από τους παρόχους. Οπότε αυτό αργεί πάρα πολύ, θα αργήσει πάρα πολλά χρόνια. Άμεσα δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
0: Υπάρχει ένα κενό, όπως το περιγράφετε και εσείς, της τάξης των 180-150.000 κατοικιών που έχουν. Υπάρχει κενό σε αυτή τη ζήτηση. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάνω από 700.000 κενές κατοικίες. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές κενές κατοικίες, τις οποίες είτε είναι παρατημένες από τον κόσμο, είτε είναι παλιές και στις πιο πολλές έχει κοπεί και το ρεύμα, δεν έχουν κανένα ρεύμα. Αλλά εκεί πρέπει να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτές οι κατοικίες. Με ανακαίνιση, με εξοικονομώ, με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν για να ανοίξουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης υπάρχουν ακόμα και στην εργατική εστία κατοικίες, 150, θυμάμαι καλά την τελευταία έρευνα που έκανε οι άνθρωποι της εργατικής εστίας, 150 σπίτια της εργατικής εστίας είναι πιστά.
0: Θέλω να κλείσω σε σχέση με την ιδιοκατοίκηση, διότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 110% μέσα σε 7 χρόνια. Εγώ θα σας ρωτήσω αν πρόκειται για μια πραγματική ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων ή για μια νέα φούσκα ακινήτων που απειλεί να αποκλείσει ουσιαστικά και ολόκληρες γενιές από την ιδιοκατοίκηση.
1: Κύριε Πόστο, πέρυσι είχαμε πει τον Νοέμβριο, θυμάμαι καλά, ότι με τις τιμές που έχουν τα ακίνητα αναμένεται σε κάποιες περιοχές φούσκα, να σκάσει φούσκα μέσα στο 26. Mm-hmm. Ήδη από τις πληροφορίες που έχω, το πρώτο εξάμεινο θα κάνω μια ανάλυση για αυτά, να τελειώσει και ο Ιούνιος, να πάμε εξάμεινο του έτους, να κάνω μια σύγκριση με το περσινό εξάμεινο, αλλά ήδη από ό,τι βλέπω, πλέον για να πουλήσουν κάποιοι, πρέπει να δέχονται να μειώσουν έως και 20-25% τη τιμή που ζητάνε. Αυτό σημαίνει σκάει φούσκα. Πάνω από 20% αν πέσει η τιμή, είναι σκάσει μόνο φούσκα για μένα. Λέει η αγορά.
0: Αυτό το έχετε
1: δει.
0: Και
1: ένα τεστ που έκανα το πρώτο τρίμηνο, ναι. Οι πωλήσεις είναι, ενώ πέρυσι επί των αγγελιών οι πωλήσεις ήταν 4,5%,
0: ναι.
1: Φέτος το πρώτο τρίμηνο, το αντίστοιχο με το 25, ήταν 2%. Δεν πουλούνται. Μόνο οι επενδυτές αγοράζουν σπίτια πλέον στην Ελλάδα για να τα επενδύουν, να τα νοικιάζουν, να τα κάνουν Airbnb, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ξέρω τι τα κάνουν.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον σε επόμενο χρόνο να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό.
1: Το Υπουργείο θα τη δημοσιεύσει και αυτή την ερευνούλα. Να δούμε
0: τι γίνεται
1: από το πρώτο εξάμεινο του 26 σχέση με το 25. Γιατί είναι όντως, θα δούμε.
0: Θα είναι στοχευμένοι αναπεριοχές.
1: Ναι, θα είναι αναπεριοχές και ωραία. Σύμφωνα με το My Property της εκεί φαίνονται όλες οι αγοροπολισίες.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για τον επόμενο μήνα, γιατί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Κρήτη, για τις τιμές των ακινήτων, πώς αυτές διαμορφώνονται και αν έχουν επηρεαστεί σε σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Για τις πωλήσεις να δούμε
0: ακριβώς,
1: τι γίνεται και τι γίνεται σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές από ό,τι βλέπω δεν είναι ακριβήναν φέτος, παραμένουν σταθερές, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλές.
0: Εκτός απρόπτου λοιπόν ραντεβού τον Ιούλιο, κύριε Καρδούλα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ο γνωστός στατιστικολόγος. Πάντα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας μεταφέρει μέσα από την έρευνα που ο ίδιος κάνει. Έρευνα η οποία όσες από τις έρευνες και εμείς έχουμε αναδημοσιεύσει και εκείνος έχει δημοσιεύσει πρωτογενώς, δεν έχει διαψευστεί οποιοδήποτε στοιχείο και αποτυπώνει έτσι με πολύ ευκρίνεια την πραγματικότητα σε μια σειρά δείκτες που αφορούν άμεσα και έμεσα την οικονομική ζωή. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάστα και την διαφημιστική διακοπή και από την τοπική αυτοδιοίκηση, το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης που αλλάζει το χάρτη και δίνει δυνατότητα και σε κάποιους δήμους να αυξήσουν τα έσοδά τους, έχοντας περιθώριο απέναντι στο πλαφόν που θεσμοθετείται από τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο οποίος θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Πάμε στον τουρισμό, πάμε στις υποδομές για τον τουρισμό. Πάμε στο ίδιο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις, θετική και αρνητική. Θα ξεκινήσουμε τα θετικά. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εδραιώνει την θέση του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως μία από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου αφίξεων τουριστών. Αυτό αποτυπώνεται και από το νέο ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων για την Κρήτη, στην έναρξη μάλιστα της σεζόν, διαμορφώνοντας μια θέση που, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει την ισχυρή περιφερειακή τουριστική αγορά της χώρας και επιβεβαιώνεται και μέσα από την βασική πύλη εισόδου τουριστών της Κρήτης, που είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εξαιρετικά ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου από τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που έφτασαν, ξεπέρασαν μαζί με τα Χανιά τις 405.000, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 16%, κοντά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη για το γεγονός ότι η Κρήτη αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Το δε αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που σηκώνει και την μερίδα του λέοντος της τουριστικής κίνησης, σημείωσε αυτοτελώς μια αύξηση της τάξης του 13,5%. Αυτά είναι τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι, ακριβώς επειδή το αεροδρόμιο Νίκος Καρατζάκης είναι παλαιό αεροδρόμιο, επειδή έτσι όπως είναι οριοθετημένο έχει πολύ λίγες εναλλακτικές σε σχέση με την ανάπτυξή του, τουλάχιστον μεταβατικά μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρόμιου στο Καστέλι, συνήθως αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα. Προβλήματα που δίνουν μια άσχημη εικόνα στον επισκέπτη, η οποία άσχημη εικόνα βέβαια καταγράφεται και σε όλες τις μετρήσεις. Έτσι είχαμε τις προηγούμενες μέρες μία ακόμη μέτρηση που φέρνει στις χαμηλές θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης σε σχέση με κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την άνεση που προσφέρει το αεροδρόμιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διοίκηση του αεροδρομίου προσπαθεί να βρει λύσεις. Λύσεις που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προβλήματα της λειτουργίας του αεροδρομίου, τουλάχιστον μέχρι το 2028-2029, γιατί ακόμη δεν είμαστε σίγουροι πότε θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ξεκίνησε από το 27, έχουμε πάει στο 28 και τώρα μάλλον τα περισσότερα συγκλίνουν, μιας και το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε είναι Νοέμβριος του 28, συγκλίνουν ότι θα πάμε ουσιαστικά για την τουριστική σεζόν του 2029. Άρα έχουμε μπροστά μας την τρέχουσα και άλλες δύο σίγουρα τουριστικές σεζόν, μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η διοίκηση του αεροδρομίου, ο Νίκος Καρατζάκης, επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά ζητημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη το αεροδρόμιο και έτσι να μην αποτελεί συχνά σημείο στόχευσης, κριτικής από τους τουρίστες στις λίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Καλησπέρα σας, κύριε Ουρανέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλείστε τώρα να διαχειριστείτε τους τελευταίους μήνες που έχετε αναλάβει και τα καθήκοντα, έτσι μια σκληρή πραγματικότητα για το αεροδρόμιο Νίκος Καρατζάκης. Και γίνεται ακόμη σκληρότερη όσο καθυστερεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θέλω να πω ότι ήταν άλλη προοπτική αν λειτουργούσε το 2027 το Καστέλι, άλλη προοπτική το 28, πολύ περισσότερο άλλη προοπτική το 2029, όπως όλα δείχνουν. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυξάνονται και οι υποχρεώσεις για εσάς, τις υποχρεώσεις εννοώ διατήρησης σε ανεκτά επίπεδα της λειτουργίας του αεροδρομίου του Νίκος Καρατζάκης. Πού βρισκόμαστε και ποιες οι πρωτοβουλίες που έχετε λάβει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλουμε λοιπόν η κίνηση αυτή να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και να εξυπηρετούμε αρκετές πτήσεις, τότε αναπόφευκτα θα υπάρχουν και προβλήματα, γιατί όπως γνωρίζετε το αεροδρόμιο έχει χτιστεί, έχει κατασκευαστεί για περίπου 6-6,5 εκατομμύρια, να το πω έτσι, διακινούμενους επιβάτες, και έχουμε ξεπεράσει τα 10. Είναι σαν να πάτε στο σπίτι σας που είναι για 4 άτομα, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια τυπική οικογένεια,
0: και να βάλουν
1: μέσα 10 άτομα, έτσι, 8 άτομα. Έτσι. Λοιπόν, θα υπάρχουν προβλήματα. Κατά τα ψέματα, δεν έχουμε μαγικό ραβδί, ούτε είμαστε ταχυδακτυλουργοί. Όμως, όπως επίσης θα ήθελα να πω και για αυτή την έρευνα την οποία αναφέρεται, την Air Health, η οποία ουσιαστικά το 60% της βαθμολογίας, το οποίο μπήκα και διάβασα, αφορά καθυστερήσεις πτήσεων. Γιατί η εταιρεία Air Health, αν μπείτε μέσα, είναι μια εταιρεία η οποία βοηθάει, να το πω έτσι, τους επιβάτες που έχουν κάποια θέματα καθυστερήσεων να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις.
0: Άρα χρεώνεται η αρνητική βαθμολογία στις αεροπορικές εταιρείες κυρίως.
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι το προφίλ αυτής της έρευνας έχει να κάνει με 60% καθυστερήσεις και το υπόλοιπο 40% αυτά που αναφέρατε εσείς. Είπατε, ξέρω εγώ, για ανέσεις, για υποδομές, για
0: την εν γέννη λειτουργικότητα του αεροδρομίου.
1: Τις ξενοδοχειακές, να το πω έτσι, υποδομές που έχει ένα αεροδρόμιο. Γιατί ένα αεροδρόμιο, να ξέρετε, δεν έχει μόνο τις ξενοδοχειακές υποδομές, έχει και την ασφάλεια στην πίστα, έχει και τον πύργο ελέγχου, αεροναυτιλίες κτλ. Όσον αφορά λοιπόν τις καθυστερήσεις, δεν οφείλεται μόνο σε ένα αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις. Μπορεί να οφείλεται, ας πούμε, στο ότι υπάρχει πολλή κίνηση στην ενέργεια κυκλοφορία και έχει μια καθυστέρηση από ένα άλλο αεροδρόμιο. Μπορεί να οφείλεται σε μια αεροπορική εταιρεία. Μπορεί να οφείλεται και στο ίδιο το αεροδρόμιο. Δεν είναι δηλαδή. Επίσης, να πω το εξής, ότι παλιότερα θυμάστε που μας λέγανε ότι είμαστε το χειρότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, το χειρότερο. Πλέον είμαστε στις τελευταίες θέσεις, αλλά έχουμε ξεκολλήσει τουλάχιστον.
0: Από τον πάτο. Δεν είμαστε τον πάτο αυτή τη φορά.
1: Να το πούμε γι' αυτό λίγο έτσι, να το.
0: Να ευθυμίσουμε. Να διασκεδάσουμε τον πόνο μας, ναι.
1: Όχι. Απλά εγώ είμαι ρεαλιστής και πάντα προσπαθώ να δω τα προβλήματα και να δώσω τις λύσεις που μπορώ. Και εγώ και βέβαια και οι συνεργάτες μου, γιατί ποτέ ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μόνος του κάποια πράγματα.
0: Ωραία.

0: Έχει επισκευαστεί αυτό το θόρυβο.
1: Αυτό το τρίξιμο. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό το τρίξιμο.
0: Να σας πω.
1: Πραγματικά δεν μπορούσα να το αντιληφθώ πώς το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα. Μιλάω για ένα απλό πράγμα.
0: Ναι, να σας πω. Αυτό λοιπόν, οι κυλιόμενες σκάλες στην τα σασέρ,
1: ναι,
0: έρχεται εξωτερικό συνεργείο για τα
1: εισιτήρια,
0: ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί θέλει ειδικές πιστοποιήσεις κτλ. Είμαστε υπεύθυνοι όμως εμείς, η τεχνική υπηρεσία του αεροδρομίου, τους επιβλέπουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές φορές λοιπόν τους το είχα πει, παιδιά, γιατί και εγώ μηχανικός είμαι, δεν είμαι άσχετος.
1: Mm-hmm.
0: Είχα πει, παιδιά, στις εταιρείες που έρχονται εδώ κατά καιρούς. Πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι εικόνα, όντως. Και εγώ, όπως περνάω και στο αεροδρόμιο και κάνω τις επιθεωρήσεις μου και ελέγχω, πραγματικά με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Λέω, δεν γίνεται. Λέει, είναι παλιά, είναι το ένα, το άλλο. Λέω, βάλτε λίγο, δεν ξέρω, θέλει λάδι, θέλει κάτι. Λέει, δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξουμε τα ράουλα, να αλλάξουμε κάτι που χρειάζεται. Τελικά, φέτος, με τις πιέσεις και τα λοιπά αυτές,
1: απίστευτο,
0: έχει διορθωθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή,
1: χαίρομαι που τα ακούω, γιατί ξέρετε, είναι με το που θα βγεις από το αεροσκάφος, είναι ένα σύγχρονο αεροσκάφος, όποιο και αν είναι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει, θα μπεις στο λεωφορείο και τα λεωφορεία είναι επαρκή. Τα λεωφορεία εννοώ σαν εικόνα, σαν λειτουργικότητα. Το αμέσως επόμενο είναι με το που πατήσεις το πόδι σου, ακούς το θόρυβο πριν καν μπεις μέσα στην αίθουσα, δηλαδή στα σκαλοπάτια ακόμη, ακούς το τρίξιμο και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πέφτει η οροφή. Δηλαδή ήταν πραγματικά αδιανόητο αυτό που συνέβαινε επί σειρά ετών, όχι, δεν ήταν ένα εξάμηνο, έγινε μια βλάβη και μέχρι να βρούμε τα ανταλλακτικά να το αλλάξουμε. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια ακούω αυτό το ενίχρονο με στοιχιώνει από την σκάλα που ανεβαίνουν οι επιβάτες στην αίθουσα αφίξεων. Επόμενο ζήτημα, τουαλέτες.
0: Οι τουαλέτες λοιπόν, να σας πω, υπήρχε ο σχεδιασμός να έχουν ολοκληρωθεί φέτος ανακαινήσεις σε 6 συγκροτήματα τουαλετών.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά λόγω καθυστερήσεων γραφειοκρατικών, λόγω του ότι άλλαξε μορφή η υπηρεσία μας, έγινε η ΥΠΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ για να γίνουν αυτές οι ανακαινήσεις. Οπότε δεν μπορούμε τώρα μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνουμε εκτεταμένα έργα. Έχουμε βέβαια συντηρήσει εδώ με το υδραυλικό το δικό μας που έχει το αεροδρόμιο με υλικά κτλ. Και είναι λειτουργικές όσο μπορούμε, διορθώνουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Επίσης είναι στο επόμενο, τώρα εντός των επόμενων ημερών θα αρχίσει μια ανακαίνιση, όχι ανακαίνιση, θα διαμορφώσουμε ένα νέο συγκρότημα, μικρό συγκρότημα εδώ στις αναχωρήσεις, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξέρετε, ναι, είναι βέβαια και η παλαιότητα των τουαλετών, αλλά είναι και ο αριθμός τους.
1: Δηλαδή, σωστά.
0: Ωραία, τις ανακαινίζουμε, τις κάνουμε κτλ. Βέβαια για μένα είναι και ο καθαρισμός τους. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, απλά όταν είναι λίγες οι τουαλέτες και μπαινοβγαίνει συνέχεια κόσμος, ειδικά τώρα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που έχουμε την, στο high season που λέμε, που έχουμε την υπερβολική κίνηση, δεν προλαβαίνει καλά καλά και η ίδια η καθαρίστρια να μπει μέσα να καθαρίσει. Δηλαδή μπαίνει ο επόμενος, μπαίνει, υπάρχουν ουρές.
1: Σύμφωνοι. Να σας πω κάτι, κύριε Ανέ, λεπτομέρειες τώρα, όπως σας είπα τη λεπτομέρεια με τον ήχο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά ως την εικόνα την πρώτη που αποκομίζει ο επισκέπτης. Ναι. Στις τουαλέτες, θα σας πω εγώ, ακόμη και πεντακάθαρες να είναι, επειδή ακριβώς είναι παλιές, είναι απαρχαιωμένο το δίκτυο, η αίσθηση που έχεις όταν μπαίνεις μέσα είναι, παιδί μου. Είναι μυρίζουν, ενώ να είναι πεντακάθαρες. Προσέξτε, κάνει αυτή την επισήμανση. Άρα έχει να κάνει με το αποχετευτικό δίκτυο.
0: Όχι, να σας πω. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν που είχαμε επί χρόνια, αυτό που λέτε ότι μυρίζανε, και αυτό το διερεύνησα και εγώ, ας πούμε, μόλις ανέλαβα, λέω ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σε ορισμένα δεν λειτουργούσε ο εξαερισμός. Το φτιάξαμε. Σε ορισμένα άλλα οι ουρητήρες είχαν κάποιο θέμα. Γιατί συνήθως αυτά που έχουν ουρητήρες μέσα μυρίζουν και
1: σωστά.
0: Πολύ. Τώρα μιλάμε τώρα με.
1: Με λεπτομέρειες, αλλά ναι, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, μισό λεπτάκι. Να πούμε μια αλήθεια, κύριε Ανέβη, σας διακόπτω. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη. Και πιστέψτε με, όπως φαντάζομαι και εσείς έχετε ταξιδέψει, έχω ταξιδέψει κι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά αεροδρόμια. Το αντιλαμβάνεσαι. Το αντιλαμβάνεται και ο ταξιδιώτης που θα πάει. Δεν έχει την απέτηση να βρεθεί σε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο. Έχει την απέτηση όμως να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες. Δηλαδή να είναι καθαρό, να είναι επαρκές, να μπαίνεις μέσα και να μην αισθάνεσαι ένα βάρος που έχεις διπλό βάρος με την παλαιότητα της εγκατάστασης. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν έχει την απέτηση φτάνοντας στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης, το καταλαβαίνει ο μέσος τουρίστας που θα μπει ότι είναι ένα παλιό αεροδρόμιο. Προφανώς και αποδέχεται την παλαιότητά του, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό που δεν αποδέχεται Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, γι' αυτό συζητάμε.

0: οι μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι αδιανόητος ο ήχος της σκάλας, είναι αδιανόητο να περνάς από την τουαλέτα να είναι πεντακάθαρη, αλλά να νιώθεις ότι κάτι μυρίζει και να μην ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτά είναι αδιανόητα για τον τουρίστα.
1: Συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, κάνουμε τις ενέργειές μας. Πιθανόν πολλές φορές να μας τεφεύγουν και κάποια πράγματα ή ξέρω εγώ, επειδή σας είπα και ο καθαρισμός, το άλλο που θέλω να πω είναι εκτός από τις υποδομές, εκτός από το να δουλεύει ας πούμε η βρύση, να μην μυρίζει μέσα, να δουλεύει το καζανάκι κτλ, είναι και ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός λοιπόν, η άλλη παρέμβαση που ευελπιστούσαμε να την είχαν και γίνει φέτος, θα γίνει όμως από τη νέα χρονιά, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζόμενων. Δηλαδή, όταν παραλάβαμε, υπήρχαν 30 εργαζόμενοι στην εταιρεία καθαρισμού ημερησίως, δηλαδή μιλάμε τώρα να έχεις μέσα στη full season 10 καθαρίστριες μόνο αναβάρδια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκεί όταν έχεις μόνο 14 συγκροτήματα τουαλετών έχεις. Οπότε αν έχεις 10 καθαρίστριες δεν έχεις ούτε μία καθαρίστρια ένα συγκρότημα εκτός τους άλλους χώρους. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρός αριθμός. Γιατί ήταν από προ-COVID εποχή η σύμβαση. Πήγαμε στις 39 με το δυνατότητα που είχαμε επέκταση της σύμβασης και τώρα στη νέο διαγωνισμό, ο οποίος ευελπιστούμε να γίνει και να πάμε στη νέα σεζόν με τον νέο διαγωνισμό, θα πάμε στους 60. Οπότε εκεί πέρα θεωρώ ότι θα δούμε κάποια μεγαλύτερη διαφορά τη στιγμή που έχω απαιτήσει σε κάθε συγκρότημα τουαλέτα να παίξω συνέχεια μια καθαρίστρια, όπως βλέπουμε στα άλλα αεροδρόμια. Είναι προφανές αυτό. Πρέπει σε τη θερινή περίοδο να υπάρχει μια καθαρίστρια έξω από κάθε συγκρότημα και μόλις βγαίνει ο επιβάτης από μέσα και αυτά να μπαίνει μέσα να καθαρίζει. Έτσι. Για να κρατήσουμε σε αυτές τις παλιές τουαλέτες, οι οποίες όπως σας είπα θα ανακοινωθούν κιόλας, να βελτιώσουμε την κατάσταση μέχρι να πάμε στο καθαρίστρια.
0: Άρα από την επόμενη σεζόν έχουμε διπλασιασμό του προσωπικού για την καθαριότητα και έχουμε επίσης και επέκταση των τουαλετών. Κρατάμε αυτά τα δύο στοιχεία. Σε επίπεδο κλιματισμού, που είναι ένα άλλο στοιχείο που πολλές φορές έχει ταλαιπωρήσει στο αεροδρόμιο, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Σε επίπεδο κλιματισμού, να σας πω τώρα, είχαν γίνει τα περασμένα χρόνια κάποιες παρεμβάσεις, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Τα ήξερα και εγώ από όταν ήμουν προϊστάμενος στην τεχνική υπηρεσία πριν πάω στον πύργο ελέγχου. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, αρκετές, έχουν αλλαχθεί μηχανήματα κεντρικά απάνω, σύκτες και τα λοιπά, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Ένα θέμα το οποίο έχουμε τώρα φέτος, το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα και θεωρούμε ότι θα βρούμε λύση, είναι όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα αναχωρήσεων μέσα στην επέκταση που λέμε, αυτό που είχε γίνει το 2018, όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη, γιατί και εκεί δεν χωράει ο κόσμος πλέον, το ξέρετε, και έχει σαραντάρια, εκεί πέρα
0: δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κλιματισμός.
1: Και αν ανταποκρίνεται, απλά εάν για παράδειγμα βγει μια βλάβη και δεν την πάρουμε έγκαιρα, αν δεν το καταλάβουμε έγκαιρα, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, όντως έχουν παρατηρηθεί ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά είμαστε στην συνεννόηση τώρα και με τους συναδέλφους εδώ της τεχνικής υπηρεσίας και κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες. Θεωρώ ότι θα πριν αρχίσουν έτσι πολλές ζέστες θα έχουμε δώσει λύση και σε αυτό το θέμα. Στο κτίριο αναχωρήσεων, στο υπόλοιπο κτίριο αναχωρήσεων, λειτουργεί κανονικά ο κλιματισμός.
0: Ένα άλλο σημείο που δείχνει μια κακή εικόνα για το αεροδρόμιο είναι τα απορρίμματα έξω από το αεροδρόμιο, εξωτερικά, με τους υπόγειους κάδους που έχουν δημιουργηθεί, που φαίνεται ότι ή δεν υπάρχει συστηματική διαλογή των απορριμμάτων ή δεν επαρκούν, εν πάση περιπτώσει, η χωρητικότητα των κάδων για τις ανάγκες του αεροδρομίου. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και με αυτό το θέμα, επειδή υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα και τα είχαμε δει και εμείς, ας πούμε, να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι αρμοδιότητα του αεροδρομίου αυτή. Αλλά εννοείται όμως ότι η εικόνα του αεροδρομίου επηρεάζεται και δεν θα μείνουμε αμέτωχοι. Οπότε έχουμε την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια στενή συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και πέραν της διαλογής που γίνεται σε καθημερινή βάση και επειδή διαπιστώθηκε ότι πηγαίνανε και κάποιοι έτσι και αφήναν σακούλες εκεί πέρα ενώ δεν θα έπρεπε, ο Αντιδήμαρχος θα μας διαθέσει δύο φορές την ημέρα, εντός της ημέρας, θα έρχεται το ρηματοφόρο μέσα στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Όποιος έχει σκουπίδια θα μπορεί να τα πάει στο ρηματοφόρο του Δήμου. Πέραν δηλαδή της διαχείρισης που έχουμε εμείς εντός του αεροδρομίου με τον ιδιώτη εργολάβο που έχει πρέσες και τις αδειάζει και θα τις πηγαίνει έτσι και τις διαχειρίζεται, θα υπάρχει και βοήθεια από το Δήμο, αλλά πλέον θα είναι πολύ αυστηρή και η επιτήρηση εκεί, ώστε να μην πηγαίνουν να αφήνουν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν είναι γεμάτη κάδη, δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνεις να αφήνεις σακούλες έξω.
0: Αυτά τα απορρίμματα, κύριε Ουρανέ, είναι από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα στο αεροδρόμιο?
1: Δεν είναι μόνο. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα από ποιους είναι, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν και κάποιοι που πηγαίνουν. Ενώ δεν το
0: ρώτησα τυχαία. Θα σας πω γιατί το ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής και απέναντι στους ακροατές. Γιατί, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και πώς τοποθετούν τα απορρίμματα και να περνάει όχημα του Δήμου συγκεκριμένες ώρες με ραντεβού να παίρνει τα απορρίμματα και σίγουρα δεν μπορούν να τα σέρνουν στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, να δείχνουμε αυτό, ανοχή στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Αυτό λοιπόν με ραντεβού, αυτό που είπατε, δύο φορές την ημέρα θα έρχεται από Δευτέρα ως Σάββατο απορριμματοφόρο. Όποιος θέλει να βάλει εκεί τα σκουπίδια του, ώστε να ξαναδούμε αυτές τις εικόνες. Θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία με το Δήμο, ώστε αν υπάρχουν και συνεχίσουν η εικόνα, να ληφθούν και επιπλέον μέτρα.
0: Θέλω να κλείσω με τα κυκλοφοριακά και την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Πώς το διαχειρίζεστε, αν φέτος η αστυνόμευση επαρκεί? Θα ήθελα την αποτίμηση που κάνετε προς το παρόν εσείς.
1: Λοιπόν, και αυτό το θέμα ήταν φλέγον ζήτημα και πέρυσι και κάθε χρόνο. Καθίσαμε με την αστυνομία και άλλους φορείς. Καταρχήν με την αστυνομία να μας κάνει μία πρόταση όσον αφορά τη βελτίωση της χωροθέτησης έξω, να γίνουν κάποιες ασφαλείς ροές για τους επιβάτες, να γίνουν όχι μόνο για τους επιβάτες και για όλους εδώ που διακινούνται. Για τους πεζούς και για τα οχήματα. Κάναμε λοιπόν αλλαγές, κάναμε διαγραμμίσεις κάτω. Εκκρεμεί τώρα μία τελευταία παρέμβαση ώστε να αυξήσουμε κάπως τις θέσεις της προσωρινής στάθμευσης, να πω, της προσωρινής στάθμευσης μπροστά από το κτίριο, ώστε όταν έρχεται ένας επιβάτης να αφήνει κάποιον, ώστε όταν έρχεται κάποιος και αφήνει κάποιον επιβάτη, να μπορεί να σταθμεύσει, ξέρω εγώ, για 5 λεπτά, να τον αφήσει, να τον αποχαιρετήσει και να φύγει. Δεν έχουμε χώρους όμως για πάρκινγκ. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει χώρο για πάρκινγκ για τα προμισθωμένα.
0: Αυτό που λέτε με τις θέσεις προσωρινές θέσεις στάθμευσης είναι πολύ κρίσιμο και πολύ απαραίτητο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλος ο κόσμος, κανείς δεν πάει να κλειδώσει το αυτοκίνητό του πέρα από το αν έχει μια συγκεκριμένη δουλειά στο αεροδρόμιο. Όλοι πάνε να αφήσουν κόσμο και να φύγουν. Εκεί είναι το πρόβλημα που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Και αυτό δυσκολεύεται κάποιος να το κάνει.
1: Γι' αυτό και είπαμε με την αστυνομία τι μπορούμε να κάνουμε, να βγάλουμε κάποιες θέσεις μπροστά, ας πούμε, που υπήρχαν και να τις δώσουμε στο επιβατικό κοινό. Επίσης να πούμε ότι φέτος άνοιξε...
0: Αυτό θα γίνει άμεσα, κύριε Ρανέ, αυτό θα γίνει άμεσα.
1: Ναι, αυτό θα γίνει άμεσα. Επίσης, όπως σας είπα, κάναμε κάποιες χωροθετήσεις που θα παρκάρει, ξέρω εγώ, να είναι διακριτά τα λεωφορεία που έρχονται και αφήνουν επιβάτες. Τα rent-a-car, αυτά τα shuttle bus. Υπάρχει ο χώρος που διαχειρίζεται οι τουριστικοί πράκτορες μέσα στο αεροδρόμιο, εκεί στις αφίξεις. Και να πούμε επίσης ότι άνοιξε έγκαιρα το 1η Μάη το πάρκινγκ, το Ικάριο γήπεδο, ώστε να παρκάρουν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου, που παλιότερα είχαμε και εκεί προβλήματα στην στάθμιση. Αλλά και πάλι ο χώρος, όπως γνωρίζετε, είναι περιορισμένος. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι, δηλαδή και οι επαγγελματίες, ένα παραπάνω, γιατί παρατηρούμε πολλές φορές ότι ο καθένας για να κάνει τη δουλειά του δεν σκέφτεται ούτε τον επιβάτη, ούτε τον άλλο επαγγελματία. Έτσι. Και υπάρχουν προβλήματα, δυστυχώς. Γι' αυτό η αστυνόμευση είναι σημαντική. Υπάρχουν. Τελευταία έχει ενισχυθεί και το αστυνομικό τμήμα του Αερολιμένα. Εντάξει, ο σκοπός δεν είναι ούτε να τιμωρούνται ούτε οι εργαζόμενοι, εννοώ οι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται, ούτε επιβάτες, ούτε κανείς. Σκοπός είναι να προσαρμοζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη.
0: Σας έχει απασχολήσει, και κλείνω με αυτό, το γεγονός εντάξει, δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή όλοι αυτοί έρχονται για το αεροδρόμιο, κυρίως είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας, του κυκλοφοριακού φόρτου επί της Ικάρου μετά το αεροδρόμιο, ενώ προς την άλλη Κανασό, όπου πλέον εκεί έχει γίνει ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή οριακά. Δύο λεωφορεία δεν χωράνε, γιατί παρκαρισμένα και δεξιά και αριστερά.
1: Ξέχασα να σας πω βέβαια, επειδή θίξατε τώρα το θέμα της Ικάρου, ήταν παράληψή μου να πω για την πρωτοβουλία που έλαβε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων και σε συνεργασία μαζί μας και με, με τα Rent-A-Car απέναντι, το ΚΤΕΛ και τα λοιπά. Συναντηθήκαμε και είπαμε πρέπει να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι εκεί που λέγαμε πάντα το πορτάκι και το πορτάκι, έτσι, με τη διάβαση πεζών που υπάρχει εκεί πέρα και περνάει ένας επιβάτης και σταματάει όλη την κυκλοφορία. Αναμένουμε από την περιφέρεια, έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη μελέτη για να μπει και φανάρι. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι κρίσιμο να γίνει.
0: Μιλάτε στο, μιλάτε στο ύψος του κυκλικού, σωστά?
1: Μιλάω και που είναι η διάβαση πεζών.
0: Ναι, ναι, στο ύψος του κυκλικού.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ελεγχόμενη τώρα ροή των επιβατών, δηλαδή δεν πάει ένας-ένας. Υπάρχει εκεί πέρα ένα security, να το πω έτσι, το οποίο ελέγχει τη ροή και έχει βελτιωθεί η κατάσταση στη λεωφόρο Ικάρου σε ώρες αιχμής. Δεν βλέπουμε αυτά που γινόντουσαν πέρυσι. Θεωρώ ότι με την προσθήκη του φαναριού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Για να το κλείσω, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, σας έχει απασχολήσει το κομμάτι της στάθμευσης επί της Ικάρου, όπου πλέον έχει περιοριστεί τα ρέματα κυκλοφορίας, έχουν περιοριστεί σε ένα ουσιαστικά.
1: Αυτό μας έχει απασχολήσει, αλλά όπως είπατε και εσείς, εκεί θα πρέπει να παρέμβει η τροχέα.
0: Είναι οχήματα των εργαζομένων, είναι οχήματα επισκεπτών, έχετε μια εκτίμηση?
1: Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν παρκάρουν εκεί πέρα για να είναι πιο κοντά, αλλά υπάρχει το Ικάριο γήπεδο, το οποίο είναι δωρεάν για όλους και θεωρώ ότι θα πρέπει να παρκάρουν εκεί.
0: Κύριε Ρουάνε, τελευταίο ερώτημα. Επειδή όπως είπαμε και εισαγωγικά, είναι 2,5 χρόνια ακόμη για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αν σας το ρωτούσα για τις πολύ κρίσιμες και πολύ απαραίτητες ανάγκες του αεροδρομίου, δεν ζητάω τώρα καμία, ούτε καμία επέκταση, κανένα μεγάλο έργο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, δηλαδή αν ο κύριος Ουρανός είχε τη δυνατότητα αύριο το πρωί να πάει στο αρμόδιο Υπουργείο ή ακόμη και στο Μέγαρο Μαξίμου και να απαιτήσει ένα κονδύλιο για να πει ότι θέλω να καλύψω τις ανάγκες για να λειτουργεί στοιχειωδώς και με επάρκεια και αξιοπρέπεια το αεροδρόμιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Υπάρχει ένα ποσό, υπάρχει μια μελέτη δηλαδή?
1: Εγώ να σας πω τώρα με πραγματικά δεδομένα.
0: Βεβαίως.
1: Τα αιτήματα που έχω κάνει φέτος είναι γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Που έχουμε πάρει κάποια πράγματα, όπως είπατε και εσείς, για να δουλέψει το αεροδρόμιο, που θα καλύψουν αρκετά και για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι με 2,5 εκατομμύρια, αλλά χωρίς, όπως είπατε, επεκτάσεις, 2,5 με 3 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά να τα διαχειριστούμε όμως, εννοείται, με διαφάνεια αλλά και με ευελιξία. Δηλαδή, όταν δυστυχώς, επειδή ακολουθούμε το δημόσιο οικονομικό, σου χαλάει κάτι, πρέπει να κάνεις το αίτημα, να πάει πρωτογενές αίτημα στην Αθήνα, να σου εγκρίνουν την δαπάνη και τα λοιπά. Πολλές φορές εδώ πρέπει να λειτουργούμε με αεροπορικές ταχύτητες. Όχι.
0: Απόλυτος αντιληπτό. Απόλυτος αντιληπτό και νομίζω ότι το κατανοούν και οι ακροατές μας ακούνε. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα της διαφάνειας και το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί, αλλά αντιστοίχως αντιλαμβάνεται και ο πολίτης που ακούει, που είναι άσχετος με το αντικείμενο, ότι η σκάλα που τρίζει δεν μπορεί να περιμένει ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, πέντε, δέκα χρόνια πότε θα εγκριθεί το κονδύλιο.
1: Ή να συμπληρώσω εγώ μια μεταφορική ταινία που χαλάει, εκεί δεν έχουμε περιθώρια. Αλλά πολλές φορές, να το πω εδώ και να κλείσουμε, εντάξει, όταν αυτό το κόστος που σας είπα είναι για τα άρθρα απαραίτητα για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο, σίγουρα θα χρειαζόταν πολύ περισσότερα αν θέλαμε, ας πούμε, να λειτουργήσουμε για παραπάνω χρόνια, να κάνουμε κάποια επέκταση στο terminal affixion που χρειαζόμαστε παραπάνω ταινίες, να κάνουμε κάποια πράγματα επιπλέον. Αλλά εδώ, κλείνοντας, θα ήθελα να εξάρω και να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους και της υπηρεσίας μου, αλλά και όλων των φορέων του αεροδρομίου, που πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Σας διαβεβαιώνω ότι πολλές φορές θα είχαμε πολύ περισσότερα πολλαπλάσια προβλήματα εάν οι εργαζόμενοι δεν είχαν φύγει από στο ρεπό τους, εάν δεν είχαν έρθει εκτάκτως μέσα για να υποκαταστήσουν κάποια σοβαρή βλάβη.
0: Κύριε Ρανέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά. Και. Ήταν ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός, ο Άρων Μενάρχης Ηρακλείου, και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κρίσιμη επίσκεψη αύριο του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στα Χανιά για το μεταναστευτικό. Πιέζει ο χρόνος για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόταση αλλά ούτε και χώρος διαθέσιμος για δημιουργία δομής, ξεκαθαρίζει η Ένωση Πεζών για το ακίνητο στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο βοσκός για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα, για τον οποίο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Άγριος καυγάς σε ξενοδοχείο των Χανίων με τραυματισμό 39χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον σύντροφο και τη μητέρα του για επίθεση. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του νόμου Κατσέλη, κυρίως στο θέμα της αναδρομικότητας. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τιμήθηκαν σήμερα όσοι εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν για διόδια στα στενά του Ορμούς μετά την παρέλευση των 60 ημερών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ο κόσμος του Όφη μπορεί από σήμερα να αποκτήσει την κάρτα φίλου του Όφη εν ώψη της νέας σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Και σήμερα είχαμε αφήξεις μεταναστών. Αυτή τη φορά στα Χανιά. Όπου στα Χανιά θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Στο Ηράκλειο προς το παρόν δεν πλησιάζει. Γιατί στο Ηράκλειο έχουμε γεμίσει μαργαρίτες. Μαθάμε τη Μαργαρίτα πού θα πάει η δομή των μεταναστών.

Όπως σας λέγαμε και την Παρασκευή, είναι δεδομένο ότι αυτή τη εβδομάδα θα κλείσει το θέμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, έχει δώσει το χρόνο, το περιθώριο, εν πάση περιπτώσει, των λίγων 24 ώρων μέσα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να καταλήξει. Κάτι το οποίο δεν φαντάζει ορατό μετά και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν μία μη απόφαση, γιατί ουσιαστικά καταγράφηκαν μόνο αρνήσεις και αντιδράσεις, αλλά δεν κατέληξαν όσοι συμμετείχαν σε συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή σε κάποια συγκεκριμένη αντιπρόταση απέναντι στο αίτημα που υπάρχει από την κυβέρνηση, τη συμφωνία, για να είμαστε ορθότεροι, με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, της δημιουργίας μιας δομής που θα καλύψει τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης, όπως έχει καλύψει τις ανάγκες της Δυτικής Κρήτης η δομή στην Αγιά στα Χανιά. Από την Αγιά αύριο ο κύριος Πλεύρης θα στείλει μήνυμα στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του κύριου Πλεύρη να πάει να επισκεφθεί τώρα τα Χανιά, την ώρα που εκκρεμεί η υπόθεση του Ηρακλείου, διότι θέλει να καταδείξει πως λειτουργεί η δομή στα Χανιά, να την απενεχοποιήσει απέναντι στα μάτια των τοπικών κοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου και να σηματοδοτήσει ότι τα πράγματα πλέον δεν μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά, πέρα από το να αποκτήσει και η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου τη δική της δομή. Εν τω μεταξύ, όλοι που απορρίπτουν κάθε πρόταση που έχει γίνει μέχρι τώρα συμφωνούν ότι πρέπει να αναζητηθεί μια καινούρια. Μόλις αναζητείται η καινούρια, απορρίπτουν την καινούρια που την κάνουν παλιά και επανέρχονται, λένε, να πάμε στην επόμενη να εντοπίσουμε μια νέα περιοχή, μια νέα εγκατάσταση. Είπαμε σε ανύποπτο χρόνο ότι από τη στιγμή που κάηκε η πρώτη πρόταση και κάηκε εξαιτίας των αντιδράσεων, μας φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, και νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό, οποιαδήποτε άλλη τοπική κοινωνία να αποδεκτεί τη δομή την ώρα που προηγούμενες τοπικές κοινωνίες οι αντιδράσεις τους έχουν γίνει αποδεκτές. Το αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση που έχει γίνει ουσιαστικά οδηγεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε νέα επιλογή που θα προκύπτει, μόνο αν είναι στη θάλασσα ή στο Ψιλορίτη. Στην κορυφή του Ψιλορίτη, όχι στην Ψιλορίτη γενικά, στην κορυφή του Ψιλορίτη, να μην έχει καμία επαφή. Τέλος πάντων, ναι, ή στη θάλασσα, αν είναι και στο βυθό της θάλασσας, ακόμη καλύτερα, δηλαδή εκεί έχουν καταλήξει, γιατί κάποιοι θέλουν να το εξαφανίσουν όλο αυτό. Σου λέει, παιδί μου, μακριά από μένα και όπου θέλει, ας είναι. Αυτή είναι η σοβαρή προσέγγιση και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει τις δικές της ευθύνες. Προφανώς η κύρια ευθύνη της κυβέρνησης που έχει αφήσει επί τρία χρόνια το θέμα να σέρνεται, που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να προχωρήσει το ζήτημα, που διαπραγματεύεται, υποτίθεται, διαβουλεύεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αφήνει το πρόβλημα και διωγγώνεται για να φτάσει στο μη παρέκει και να πετάξει την καυτή πατάτα αποκλειστικά στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την ίδια ώρα η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς να κρύβεται πίσω από την ευθύνη της και υποκριτικά να υποστηρίζει ότι ναι, είμαι υπέρ της λύσης, αλλά δεν συμβάλλω στην πράξη να βρεθεί αυτή η λύση.

Έχουμε και αύριο, όπως ακούσαμε την περασμένη Παρασκευή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, να έχουμε την εξέταση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για το ψυγείο όπου φιλοξενούνται οι μετανάστες όταν συγκεντρώνονται από τις διάφορες περιοχές που καταφθάνουν στα παράλια, κυρίως του Νότου της Κρήτης. Συγκεντρώνοντας το ψυγείο, έχει κατευθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπου ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου λέει: φτάνει πια, θα πρέπει να αποχωρήσουν οι μετανάστες. Αύριο λοιπόν έχουμε την εκδίκαση των μέτρων. Αν αδικαιωθεί ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου, θα πρέπει να ακυρωθεί το ψυγείο. Να δούμε τότε η τοπική αυτοδιοίκηση πού θα πάει τους μετανάστες, αφού θα έχουν υποστεί την έξωση από το ψυγείο που ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου λέει ότι παράνομα το λιμεναρχείο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει καταλάβει το χώρο. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε παρέμβαση σήμερα από τους τουριστικούς παράγοντες που βλέπουν τι θα γίνει, το βλέπουν το έργο να έρχεται, και κάνουν μια έκκληση, απευθύνουν μια έκκληση στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου να δώσει, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα εκδικαστεί, να δώσει ένα περιθώριο 30 ημερών και να μην δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα εξωθώντας τους μετανάστες σε έξωση από το ψυγείο και ουσιαστικά αφήνοντας ένα πρόβλημα μετέωρο στην καρδιά της πόλης, γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Αύριο Τρίτη, εκτός από την εξέταση των ασφαλιστικών μέτρων για τους μετανάστες στο ψυγείο από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση, άσχετη, από πλευράς του Δήμου Ηρακλείου. Επί της ουσίας έχουμε αύριο την ενεργοποίηση στην πράξη, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε δηλαδή, του ιδιώτη στον τομέα καθαριότητας.

ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση του σκέλους που αφορά την εμπλοκή ιδιώτη στο κέντρο της πόλης, ουσιαστικά στα διοικητικά όρια της πρώτης δημοτικής ενότητας, της πρώτης κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, στο κέντρο δηλαδή, της παραλιακής λεωφόρου που υπερβαίνει την πρώτη κοινότητα και επίσης της αποκομιδής όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων. Μια πίστοση χρόνου λίγων ημερών, γιατί όπως λέγαμε, πάλι σαν ύποπτο χρόνο, έχει δοθεί τόσος χρόνος στον ιδιώτη και στο Δήμο όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί στην πράξη η σύμβαση μετά την κατοχύρωση της σύμβασης, όπου θεωρούμε ότι τα βασικά ζητήματα έχουν λυθεί. Άντε να δώσουμε και μια πίστοση χρόνου, έτσι ρε παιδί μου, κάθε νέος εργαζόμενος, ας το μετασχηματίσουμε σε αυτό το επίπεδο, θέλει κάποιες μέρες προσαρμογής. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έχει λοιπόν μπροστά το ιδιώτης μία εβδομάδα προσαρμογής. Τη Δευτέρα λοιπόν, καλά να είμαστε, από τη Δευτέρα μάλλον και μετά, θα μπορούμε να κάνουμε μία, νομίζω, επαρκή αξιολογική κρίση για το πώς αποδίδει ο ιδιώτης. Μακάρι να αποδώσει, γιατί με 8,5 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι λίγο, καταλαβαίνετε, λίγο κάτι παραπάνω από προβληματικό να μην αποδίδει. Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ξαναλέω, το ποσό δεν είναι μικρό, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, αλίμονο, εάν μετά από ένα πρώτο δεκαήμερο βαριά, το κέντρο της πόλης, η παραλιακή, η μπλε κάδη και τα ογκώδια αντικείμενα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι με 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί ο ιδιώτης στις συμβατικές του υποχρεώσεις και όλοι εμείς, εν πάση περιπτώσει, να ανακουφιστούμε από το βαρύ άγος που σηκώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αυτή την πόλη με την κατάσταση που αφορά στα απορρίμματα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
5: στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
8: Πολίτικα 89,8.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχίζει η εβδομάδα, καλή αρχίζει. Τελειώνει ο πόλεμος εκεί στο Ιράν, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, θα πάει κάτω από 1,50. Τι, γιατί δεν το πιστεύεις? Θα γίνει, θα γίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε να αγαπάει τα ζώα πάρα πολύ, πιο πολύ από πριν. Ναι, όλα τα ζώα, ακόμα και τα αδέσποτα. Και έχουμε και κάποια άλλα ζώα εδώ κοντά μας, τα οποία δεν καταλαβαίνουν ούτε από νόμους ούτε από τίποτα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Ναι, πάνε να μπερδέψω τώρα τα δέσποτα ζωάκια με τα ζώα τα άλλα τα ζώα που δεν πρέπει να τα λέμε ζώα, πρέπει να τα λέμε κάτι άλλο, γιατί τα ζωάκια τα άτιμα δεν φταίνε σε τίποτα. Τα άτιμα εννοώ με την καλή έννοια, έτσι. Αύριο έρχεται στην Κρήτη ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Θα πάει στα Χανιά, θα επιθεωρήσει την Αγιά. Και μετά θα πάει στην αντιπεριφέρεια εκεί πέρα για να μιλήσει και σε δημοσιογράφους αλλά και σε τοπικούς φορείς. Προς το παρόν δεν έρχεται Ηράκλειο. Βρείτε τα εδώ στο Ηράκλειο πρώτα για τη δομή και μετά θα έρθει. Μάλλον. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έρθει ξαφνικά, δεν ξέρεις. Ή μπορεί να πάει να ελέγξει μόνος του κανένα μέρος εκεί που είναι για να γίνει η δομή των μεταναστών που δεν τη θέλουν εδώ στο Ηράκλειο. Καλά, σε όλη την Κρήτη τη θέλουν, αλλά δεν λέμε τώρα. Ούτε στη Μυτιλήνη και στη Σάμο και στη Λέρο τη θέλανε, αλλά τι κάνανε. Και έχει πάθει εκεί η τοπική οικονομία στις αρχές ειδικά, άστα να πάνε. Λοιπόν, θα πολεμάμε τα κουνούπια με ντρόουν και δορυφορική τεχνολογία. ένα τριετέ σχέδιο 1,9 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα εξαλείψει τα κουνούπια. Αλλά, ακούστε. Μέχρι να μπουν τα ντρόουν, πάρτε καφέ ελληνικό, πολύ καφέ όμως. Πάρτε αλουμινόχαρτο, βάλτε το μέσα, ανάψτε, ανάψτε το, κάψτε το λίγο στην άκρη, να αρχίζει να καίγεται σιγά-σιγά και να δείτε πώς εξαφανίζουν τα κουνούπια. Αλλά να αγοράζετε φτηνό καφέ, έτσι, αυτό που είναι στην αγορά που είναι πολύ φτηνό, με το κιλό, για να, για να είναι και οικονομικό, ρε παιδί. Μην χαλάτε τα πακέτα εκεί του καφέ, να τα ξοδεύετε έτσι. Αλλά πιστέψτε με, ό,τι έντομο υπάρχει γύρω σας, εξαφανίζεται με τον καφέ. Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια λέω.

Μην πάθουμε Γαλλία μόνο. Έβαλε κανένα γκολ η Γαλλία, ξέρεις, εκεί στο Μουντιάλ τώρα, ή δεν έχει παίξει ακόμα. Δεν έχει παίξει ακόμα. Γιατί είπε ο Κιλιάν Μπαπέ, ξέρεις, αυτός ο παιχτάρας ο μαύρος εκεί, ότι δεν έχω φιλοδοξίες, λέει, την προεδρία της Γαλλίας. Το ρωτήσανε. Εντάξει.

Λοιπόν, ένα πόλεμο άχρηστο, μάλλον το λίγουνε τώρα, αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν. Πολλοί ασταθμητοί παράγοντες, αβεβαιότητα υπάρχει για τα πυρηνικά, δεν ξέρουν τι έχει συμφωνήσει, τι δεν έχει συμφωνήσει. Έγινε επίσκεψη σήμερα στην Αθήνα με τον Σαντάμ Χαφτάρ και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Λοιπόν, αν τον πάρει και αυτόν με το μέρος του Μητσοτάκη, μετά τρεχάτε να κρυφτείτε τουρκόφιλοι, έτσι. Και μιλάω για τους τουρκόφιλους γενικά. Και πολιτικά να το πούμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι ωραία ιστορία με τον Σοκάτι Φάμελο. Εγώ σας έχω πει άλλη μια ωραία. Τότε στο γήπεδο με τη Ρέγκο Βακεκάνο που έπαιξε η ΑΕΚ. Και εντάξει, τον θεωρώ κατέμι ποιο στο γήπεδο, δεν θέλω να το βλέπω. Είναι πολύ ωραίος, πολύ ωραίος τύπος. Συζητήσιμος, αυτά έχει χαβαλέ. Αλλά έχει κατορθώσει κάτι το οποίο δεν το έχει κατορθώσει κανένας μέχρι τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό. Έχει ενώσει εναντίον του και τα δύο στρατόπεδα που έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είναι στον αέρα από ό,τι φαίνεται η παραμονή της Προεδρία. Πολάκης έρχεται από πίσω. Ακούστε το. Τι μέρα το πάμε, Δευτέρα. Έρχεται ο Πολάκης. Λοιπόν, έχουν αρχίσει λίγο και οι γκρανκάσες τώρα να μιλάνε σχετικά με, με τον Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος έχει αναρχίσει να κηρύσει. Πώς το λένε, θέλει να ξεκινήσει μια γαλάζια παστρατιά. Έτσι, αυτό που προανήκει ο Πρωθυπουργός. Και από ό,τι φαίνεται στο πρόσωπο του, του Κώστα Κυρανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βρει το άτομο το οποίο θα τους μαζέψει. Δεξιός, συντηρητικός, ωραίος, νέος, έκανε δουλειά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έκανε δουλειά στο ψηφιακή διακυβέρνηση με το κλιματολόγιο. Έχει αντολή από ο Δημήτρης Παπαστεργίου αυτό. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι νομίζουν ότι αυτός θα φτιάξει όλα τα ψηφοδέλτια, ρε παιδί μου, τη λίστα των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές. Βέβαια, θα γίνουν σε 10 μήνες, έτσι, 9 μήνες πότε θα γίνουν. Αλλά, γιατί ρε παιδιά τόση βαβούρα. Υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται. Ποιοι είναι αυτοί.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης αρχίσει μια περιοδία τώρα σε όλη τη χώρα. Στόχος του είναι να έρθει σε επαφή με τα κομματικά στελέχη της περιφέρειας, να τους επανεργοποιήσει, αλλά και η επαναπροσέγγιση παλιών δημοκρατών που τα τελευταία χρόνια έχουν στασιοποιηθεί, αποστασιοποιηθεί από την ενεργό δράση. Δηλαδή αυτούς που έχουν μείνει απ' έξω, να το πω έτσι, από τις κουβέντες, από τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας ανά τη χώρα. Από το Μέγαρο Μαξιμού θεωρούν ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο καλύτερος που μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με προβλήματα, αστοχίες, αλλά και τα καλά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και έχει μάλιστα στο πρόγραμμά του, με τη σειρά της φορολογικής ελαφρύνσης, την κοινωνική πολιτική, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά πρέπει πλέον από τους βουλευτές, έχει γίνει ένα έτσι, ξέρεις πώς το λένε, φροντιστήριο, ότι πλέον θα βγαίνετε παντού χωρίς ίχνος αλαζονίας. Αλλά θα παρουσιάζετε με επιχειρήματα τα προγράμματά μας. Και αφήστε τους άλλους να σκούζουν. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, θα σας πω. Αυτό που έχει τσαντήσει πολύ κόσμο και το έχουν δει σε κάποιες μετρήσεις και σε κάποιες έτσι συζητήσεις μεταξύ τους στα επιτελικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι όταν βγαίνουν και τσακώνονται δεν ωφελεί κανέναν. Αυτό είναι γεγονός. Όταν όμως βγαίνει ένας οποιοδήποτε από οποιοδήποτε κόμμα και λέει νούμερα ή δεν λέει νούμερα, αυτός είναι ο στόχος των πάνελ πλέον. Τα θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα απαντώνται από τους δημοκράτες με νούμερα. Και μάλιστα θα αρχίζουν πρώτα με ερωτήσεις, δηλαδή ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, πώς είχε γίνει τον κύριο Σπυρόπουλο στο O1, στο Ντάκη Χατζή, του λέει ποια είναι η κατώτατη σύνταξη. Κόλλησε το μοτεράκι, δεν απάντησε γιατί λεπτά 4, δεν μπορούσε να απαντήσει. Μα του λένε ποια είναι η κατώτατη σύνταξη, φίλε μου, πες μας εσύ που ξέρεις τα νούμερα και λες ότι θα κάνουμε. Τίποτα, νάδα, μηδέν. Αυτή την εικόνα λοιπόν θα επιδιώξουν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και στο εξής. Θα τους ρωτάνε επί του πρακτέου. Πόσο είναι τα νούμερα, πόσο είναι η κοστολόγηση, πώς θα το κάνετε αυτό, πώς θα το κάνετε εκείνο. Και όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή τη συζήτηση των εισιτηρίων. Μέχρι 24 τσάμπατα

κληροποιηθεί ως σήμερα, ώστε να γίνεται ένα καθημερινό επιχείρημα των μελών, των στελεχών και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στελέχη από το Μαξιμού, λένε λοιπόν ότι ο λόγος που προχώρησε η ρήτρωση του Φυλαδίου είναι γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια υπενθύμηση όχι μόνο για το εύρος του έργου το οποίο έχει επιτευχθεί, αλλά και για τη συνέπεια μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων. Δηλαδή, σας είπαμε να κάνουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, το κάναμε. Σας είπαμε θα φτιάξουμε την πύργο Πατρών, την κάναμε. Σας είπαμε να ξεκινήσουμε τα έργα στο ΒΟΑ, το κάναμε. Δηλαδή, μπροστά σε αυτά, όταν έχεις δηλαδή την εικόνα, ο άλλος θα σου πει. Δηλαδή, θυμάστε τότε με τον Τζίπρα που έκανε τα εγκίνες στη Θεσσαλονίκη του μετρό, είχε από πίσω μου σαμάδες. Μπήκανε μέσα σε ένα τρόνο και το κουνάγανε απ' έξω άλλοι για να δείξουν ότι κουνιέται. Μιλάμε για τέτοια τραγελαφικά. Αυτά λοιπόν τα τραγελαφικά δεν θα τα κάνει η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται και θα πάει ευθεία στην κόντρα με όλα τα στελέχη στα πάνελ και τα τηλεοπτικά με νούμερα. Γι' αυτό καλό θα είναι όλοι οι Πασόξοι, οι Ζέοι, οι Ελασίτες και όλοι οι υπόλοιποι να καθίσετε να διαβάσετε. Γιατί χωρίς διάβασμα απέναντι σε αυτό το σκηνικό δεν σας βλέπω καλά. Πιο πολύ τσακωμούς θα βλέπω.

Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο που σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή εδώ από την εκπομπή για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μπήκε ως νέος υπουργός οικονομίας και μάλιστα ήταν μια επιλογή του Κυριάκου Περακάκη. Γιατί από την κυβέρνηση θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε πολύ έτσι, μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία το οικονομικό έργο. Δεν μπορούσαν να δώσουν στο κοινό, στον κόσμο, το τι γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας. Λοιπόν. Όχι γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο Κυριάκος Περακάκης, αλλά οι ανηλυμένες υποχρεώσεις Eurogroup και αυτά δεν του άφηναν το περιθώριο να κάτσει να αναλύσει περισσότερο στα τηλεοπτικά πάνελ και γενικά το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν βάλαν το παιδί του λαού, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όπως το λέω εγώ, γιατί πραγματικά είναι παιδί του λαού. Άμα δεις εκεί στην Κοκκινιά και στη Νίκη, πόσο τον αγαπάνε, θα πάτε πλάκα. Το έχω δει δηλαδή με τα μάτια μου. Και θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει πιο απλά τη γλώσσα της οικονομίας σε πιο απλά ελληνικά και να τους το δώσει. Γι' αυτό διαλέχτηκε αυτός. Όχι γιατί ήταν παραπονούμενος, γιατί δεν είχε μπει στην κυβέρνηση τόσο καιρό. Άσε και το άλλο. Ότι είναι δεξιά, κεντροδεξιά ψυχή και ότι στα πάνελ δεν μασάει και λιγάκι. Δηλαδή, στην κόντρα είναι καλός, πολύ καλός. Κοντράρεται. Δεν είναι ξέρεις σαν τον Ζήκο που έλεγε μαλώνεις, μαλώνω και τον κατάγανε πίσω. Αυτός μαλώνει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, σαν τον όμως σαν τον Δημήτρη Μαρκόπουλο είναι και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος μπορεί να μην πήρε υπουργείο τώρα, αλλά έχει πολύ ισχυρή επιρροή στη γαλάζια βάση και θα τον δείτε τώρα πολύ μπροστά σε κάποια κομμάτια και θα τον δείτε πολύ προχωρημένη, σε πολύ προχωρημένες έτσι καταστάσεις. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι είναι ο Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος όταν βγαίνει να μιλήσει με νούμερα, εντάξει, τους κάνει νούμερο όλους, ξέρει τα νούμερα απ' έξω, δηλαδή το μυαλό του δεν υπάρχει. Μπορεί να σου πει όλα τα στοιχεία, τα οικονομικά, μέσα σε χρόνο τετέ και να είναι και τα σωστά, έτσι. Όχι να είναι άτζιμπούτσι και ρουλάς όπως κάνουν κάποιοι. Γι' αυτό και αυτός θα βγει πολύ μπροστά τώρα, όλο αυτό το διάστημα που οι άλλοι το κάνουν προεκλογικό, αλλά η κυβέρνηση το κάνει κάτι άλλο. Θα μου πεις τι άλλο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τι κάνει. Τους αφήνει όλους να παίζουν ένα προεκλογικό παιχνίδι. Θα τους αφήσει όλους να εκτεθούν, να τάζουν, να τάσουν. Θα πούνε ακόμα και στα τρίκαλα να πάει θάλασσα. Αν δεν το ακούσεις εμένα να με πεις αυτό. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα μήνυμα και μου λέει είναι ένας συνάδελφος και είχαμε μια συζήτηση πριν από λίγο καιρό και μου λέει: η Γερμανία παίζει μπαλάρα και αυτά, έχει παιχταράδες. Σου λέω: τσιχαίνω με τη Γερμανία. Τσιχαίνω με. Δηλαδή είναι η πιο μισητή ομάδα για μένα στον κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή έχω πάει σε 3 Euro. Έτσι. Εκεί να το καλύψω δημοσιογραφικά. Δηλαδή έχω πάει στο Πορτογαλία, Αυστρία μετά και μετά Πολωνία. Και στα 3. Λοιπόν, στην Πολωνία ειδικά. Όταν παίξαμε με τους Γερμανούς, νεύρα, τρελά νεύρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα από λίγο, μου στέλνει ένας φίλος τώρα και μου λέει: είδες εχθές το παιχνίδι Γερμανία Κουρασάο? Λέω: το είδα, το απαντάω. Και μου λέει: δεν είναι ίδιο το παιχνίδι αυτό Νέα Δημοκρατία με την Αντιπολίτευση? Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω την ψυχολογία τώρα.

Δηλαδή, η αντιπολίτευση είναι η Κουρασάου και έφαγε 7 γκολ από το Μητσοτάκη. Ή. Μισούνε τόσο πολύ το Μητσοτάκη σαν τη Γερμανία, αλλά πάντα η Γερμανία θα κερδίζει. Δηλαδή, πάντα ο Μητσοτάκη θα κερδίζει. Δεν ξέρω τι από τα δύο.

Λοιπόν, και μου λέει, στέλνει ο ίδιος ο φίλος μήνυμα τώρα επειδή μας ακούει και μου λέει, τόπες τελικά ρε κέρατα, ε, τόπα, τόπα. Πες λέει και το άλλο που είπαμε χθες. Αυτός ο, δεν είναι φανταστικός ο φίλος αυτός, είναι κανονικός. Δεν είναι ξέρω όπως τα παιδιά που έχουν ένα φανταστικό φίλο. Είναι πραγματικός φίλος, μουσιογράφος, πολύ καλό παιδί. Δεν λέω το όνομά του, γιατί δουλεύει σε άλλο ραδιόφωνο, οπότε δεν μπορώ να το πω. Αλλά μου λέει, πες και την άλλη κουβέντα που είχαμε. Η άλλη κουβέντα που είχαμε ποια ήταν? Ότι πλέον κοιτάνε στις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα κερδίσει ποιον πού. Στην Αττική. Πάνε για δήμαρχοι μάλλον. Δεν το έχουν καταλάβει ότι θα είναι πανελλαδικές οι εκλογές και ότι θα βγάλουν ξέρω εγώ πρωθυπουργό. Αλλά η κόντρα του η μεγάλη λέει παίζει τώρα στην Αττική. Μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη υπάρχει τρομερό μπιφ εκεί πέρα για το ποιους θα βάλουν, ποιους δεν θα βάλουν, ποιους αυτό. Και από ό,τι ακούω τώρα μαζεύονται κάποια άτομα για να πάνε στο Πασόκ, το οποίο θα... Δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, το μικρόφωνο ήταν. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα ρίξουμε τρελό γέλιο. Δηλαδή θα δεις την κυρία Νοτοπούλου στο Πασόκ. Θα πέσει γέλιο. Δηλαδή έχουμε καταντήσει από το Μητσοτάκη και κάτω να είναι όλοι γυρολόγοι. Δηλαδή έχουν αλλάξει 5-6 κόμματα. Είναι ξέρετε τις ομάδες που προσπαθούν να κερδίσουν, ξέρω εγώ, τον πρωταθλητή Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τι κάνουν, παίρνουν παίκτες δεξιά και αριστερά από άλλες ομάδες, μπας και δυναμώσουν και πάρουν το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν έχει άλλη εξήγηση. Μεταξύ τους τώρα. Δηλαδή έβλεπα σήμερα τον κύριο Παπά που είναι στο Πασόκ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Πασόκ. Λοιπόν, και έλεγε τώρα, μιλάμε εκεί, έπινα ρε παιδί μου καφέ. Ξέρεις, και έγραφα κάτι κείμενα και μου φύγει ο καφές. Δηλαδή έξερα να σφουγγαρίζω το σπίτι, δηλαδή έκανα διπλή δουλειά. Γυρίζει και λέει ο Παπάς εκεί τη στιγμή στην τηλεόραση ότι τα πεπραγμένα του Τσίπρα τα ξέρουμε. Ρε, ποιος θα ξέρει, στο κόμμα του δεν ήσουν όταν τα έκανε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Ο Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο Παπάς ο Νίκος, ο άλλος ο Παπάς, που είναι παντρεμένος αλλά δεν το λέει. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά να σας πω τι μου είπε ο φίλος μου, όχι ο φανταστικός αλλά ο δημοσιογράφος, ότι θα δεις λέει από εδώ και πέρα το Πασόκ σε όλες τις λαϊκές γειτονίες. Δηλαδή, θα έρθει η Ηράκλειο Ανδρουλάκη, δεν θα πάει στο κέντρο, θα πάει κάπου σε μια γειτονιά. Θα πάει στο Μασταμπά, ξέρω εγώ. Ή θα πάει στο Γάζι, ή θα πάει, ξέρω εγώ. Δεν θα πηγαίνει στο κέντρο των πόλεων ή ξέρεις εκεί. Αλλά θα πηγαίνει πιο δεξιά. Πού κακά, είπα κακή λέξη δεξιά για το Πασόκ. Πω, Παναγία μου. Λοιπόν, και θα σας πω και ένα μυστικό τώρα. Έχει αρχίσει η αξιολόγηση στελεχών εκεί στο Πασόκ για το ποιος θα βγαίνει να μιλάει και ποιος όχι. Έχουν βγει κάποιοι τις τελευταίες ημέρες και τους έχουν κάνει ρόμπα. Όταν λέμε ρόμπα, ρόμπα, κοινό ρόμπα. Δηλαδή, πιάνουμε με το Σπυρόπουλο γιατί είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα. Το ρωτάγανε πια είναι η κατώτατη σύνταξη και δεν ήξερε να την πει. Λοιπόν, δεν πας πουθενά μεγάλη, έτσι. Άκουμα δεις. Άμα θες να κερδίσεις εκλογές, να κερδίσεις ψηφοφόρους, δεν φτάνει μόνο να βγαίνεις να καταγγείλεις την κυβέρνηση. Πρέπει να βγαίνεις και να λες πράγματα. Δηλαδή, πράγματα που θα ακούσει ο άλλος και θα πει: α, αυτό θα κάνει καλό στην τσέπη μου. Α, αυτό θα κάνει καλό στην υγεία μου. Α, αυτό θα κάνει καλό στην παιδεία. Δεν στέκουν πια αυτά που κάνετε. Και ειδικά όταν σας ξεμπροστιάζουν που δεν ξέρετε πώς είναι η σύνταξη, πόσο κάνει το αγκούρι. Ειδικά το αγκούρι πρέπει να μάθετε πόσο κάνει κάποιοι. Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα θα σας τα πω στα γρήγορα γιατί δεν είναι και πολλά αυτά που θα κάνει. Έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο για το πώς θα κινηθεί. Ξέρει τι θα κάνει, ξέρει πού θα κινηθεί και πότε. Έχει αρχίσει και αυτό στις περιοδίες, αλλά προέχει κάτι άλλο πρώτα. Πρώτα προέχει κάτι άλλο.

Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε λίγο διάλειμμα, γιατί τα πήρα σε ρί και με τα πολιτικά και... Εντάξει, έχει χαβαλέ πάντως η φάση, δηλαδή θα δούμε κοντρίτσες καλές. Ακούστε τώρα κάτι όμως, το οποίο είναι μια ανατροπή στην όλη κατάσταση. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε αποφυλακιστεί για λίγο, επιστρέφει στη φυλακή. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου συνεδρίασε και στο Συμβούλιο έκανε δεκτή την ανέρεση του σχετικού βουλεύματος, δηλαδή μια εξέλιξη που δείχνει την επιστροφή του στη φυλακή και την επανεξέταση της υπόθεσης από νέα δικαστική σύνθεση. Go back. Να θυμίσουμε ότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια ο Γιωτόπουλος και επιπλέον ποινή 25 ετών. Είχε αποφυλακιστεί πριν από περίπου 2 εβδομάδες, καθώς έτσι είχε κρίνει το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ωστόσο, η εισαγγελική παρέμβαση ανέτρεψε τα δεδομένα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή λογοθέτη να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν εναρμονίζεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την εισαγγελική προεξέγγιση, ο νόμος 4855 του 2021 προβλέπει ότι για όσους εκτείνουν περισσότερες από μία ποινές ισόβαρης κάθεξης απαιτείται πραγματική παραμονή 25 ετών στη φυλακή προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα υφόρων απόλυσης. Τώρα γυρνάει πίσω, θα τα ξαναδούμε. Λοιπόν, βάζεις ένα τραγούδι, πάμε διάλειμμα, παίρνω μια ανάσα, πίνεις νερό, πίνω νερό, κάνεις τσιγάρο, δεν κάνω τσιγάρο και διαβάζω κάτι, μιλάω στο φίλο μου τον δημοσιογράφο, που δεν είναι φανταστικός φίλος και επιστρέφουμε σε λίγο με πιο πολλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
6: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
5: Να μείνουμε φίλοι.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8-20-26 όλα μαζί και στο 693-2-9-07-8-9-8. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έχω σχόλια για πολιτικούς. Όπου μιλάμε τι γίνεται. Έχω και μηνύματα από κάποιους φίλους εδώ πέρα, εδώ από το Ηράκλειο, που μου λένε ότι πρέπει να μάθεις κάτι, μου λέει, επειδή έχεις έρθει τον τελευταίο χρόνο. Παλιά, λέει, στο πάρκο παίζανε μπουγέλα τα παιδιά μετά τη λήξη του σχολείου. Και τώρα, λέει, δεν παίζουν μπουγέλο, κάνουν κάτι και σκατεδαφίσεις. Θέλω, μου λέει, να το σχολιάσεις. Και του λέω μισό λεπτό.

0: Μιλάμε τώρα για το πάρκο Γεωργιάδη, έτσι. Γιατί μου έστειλε ο φίλος. Τι έγινε, παιδιά. Οχ, δεν φτελάβεται φως έχουμε εδώ πέρα. Πάμε. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος ότι τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς, λέει, πάντα παροδοσιακά υπήρχε ένα μπουγέλο στο πάρκο Γεωργιάδη. Φέτος όμως οι μαθητές και οι γονείς που πήγαν, λέει, εκεί πέρα έβλεπαν κάτι άλλο. Καθώς στο χώρο, λέει, βρισκόντουσαν κάποιες μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν ένα παρακείμενο τιμόρροπο κτίριο. Και έτσι δεν μπόρεσαν τα παιδιά να κάνουν αυτό το παραδοσιακό μπουγέλο. Ωραία φάση θα ήταν. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, ακούστε λίγο τα παιδάκια και κάντε ένα κάλεσμα. Αύριο να πάνε όλα τα παιδάκια να κάνουν μπουγέλο. Όλα με τα μπαλονάκια, με αυτό που το κάνουμε και εμείς στο σχολείο. Καλά, εμείς τελευταία μέρα στο σχολείο, μπουγέλο. Μπα, πηγαίνουμε στο σπίτι, μπουέλο. Λοιπόν, πραγματικά είναι αυτό το θέμα. Μάλιστα, μάγκηξε το έτσι όπως μου το στείλε ο φίλος. Γιατί έβλεπαν τα παιδιά, λέει, εκεί κάτι κόκκινες κορδέλες που είχαν βάλει για το γκρέμισμα που θα γινόταν στο κτίριο και δεν μπορούσαν να πάνε να παίξουν μπουγέλο. Ενώ αυτό γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο. Κάντε κάτι. Κάντε. Δηλαδή, είναι κακό, ρε παιδί μου. Είναι πολύ κακό να μην κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή να κάνουμε μια καμπάνια, κάτι εμπρός στο μπουγέλο. Μην βγαίνετε μόνο μέσα έξω εκεί πέρα για τους Free Palestine και τέτοια και κάτι άπλητους που παίρνουν και κάνουν για ό,τι νομίζουν συλλαλητήρια και πορείες. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Τα παιδάκια πρέπει να παίξουν μπουγέλο. Τι θέλετε? Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε με το Δήμο, δεν γίνεται. Πρέπει να το οργανώσουμε αυτό. Πρέπει να βγούμε όλοι μπροστά εδώ πέρα να κάνουμε μια καμπάνια. Να βγουν να παίξουν μπουγέλο τα παιδιά. Θα μου πεις, υπάρχει λειψιδρία. Εντάξει, κάτι έγινε τώρα με το νερό, μαζεύτηκε. Αλλά μπροστά στο χαμόγελο των παιδιών να παίζουν όλο αυτό, βρες μου κάτι που να συγκρίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί λοιπόν που διάβαζα για τα παιδάκια, ξαφνικά μου έρχεται το μήνυμα από κάτω. Πες και αυτό που είπε ο κύριε Ανάκης, λέει, για το Πασόκ. Πώς να το πω αυτό, ρε παιδιά, και μπες. Θα πέσει, μιλάμε κατραπακιά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, από εκεί που είναι ο άνθρωπος, καλά να είναι. Θα πέσει να με φάει. Δηλαδή δεν λέγεται αυτό. Εντάξει, μου το στείλαν το βιντεάκι. Ο κύριος Χιρενάκης είπε ότι η εμφάνιση του Τσίπρα, λέει, θα συρρυκνώσει περισσότερο το Πασόκ. Και θα έχουμε τζέρτζελ όλοι με αυτό. Θα βρεθεί, λέει, σε ένα πολύ σημαντικό δίλημα μπροστά. Ή θα πάρει μια κατεύθυνση που η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, που δεν το θέλουν αυτό από το συνεδριό τους. Αλλά για να το ακούσουμε να το λέει, γιατί.
1: Ο Τσίπρα σήμερα να λέει ότι ο ίδιος επιστρέφει, διότι υπήρχε ένα κενό από μια μη κουνημένη βελόνα ή μη κουνημένες βελόνες. Και ότι αν οι βελόνες είχαν κουνηθεί, ο ίδιος δεν θα είχε χώρο να επιστρέψει.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και είναι απόδειξη ότι όλοι οι διαδοχοί του απέτυχαν να κάνουν πραγματική αντιπολίτευση.
1: Τα πειρά όμως παίρνουν και το Πασόκ. Θεωρείτε ότι τελικά, το είπατε και πριν, η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο χώρο που διεκδικούσε το Πασόκ θα κάνει πιο ζωντανή την αντιπαράθεση μαζί του από ό,τι θα την έκανε η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν το Πασόκ ο κύριος αντιπαλός της?
2: Θεωρώ ότι η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα συρρυκνώνει περισσότερο το Πασόκ. Το Πασόκ τώρα θα βρεθεί.
0: Τόπε, τελικά είναι αλήθεια. Καλά το λέει ο φίλος μου. Μία αναστρέψιμη, λέει, συρρύκνωση του Πασόκ, λέει λίγο πιο καλό, μην ακούσουμε όλο. Αυτό έγινε στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου στο Άξιον. Αχ, τι τραβάνε εκεί στο Πασόκ, ρε φίλε. Πήγα στο Παρίσι στο γιο μου και το μόνο που ήθελε να δει τι ήταν? Την Τζοκόντα. Φοβερή, ξέρεις, και ο πίνακας. Δεν σε αφήνω να πλησιάσεις κοντά, δηλαδή είσαι στα 10 μέτρα, ξέρω εγώ. Ό,τι βγάζεις με το κινητό σου. Τι σχέση έχει η Τζοκόντα με την πολιτική, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα? Γιατί γελάς, ρε? Δεν τον μπορώ πια αυτό, λέει, πάρτε τον από εδώ πέρα. Του λέω κάτι πολύ σοβαρό πολιτικό και γελάει. Δεν ξέρεις ότι η Τζοκόντα έχει σχέση με την πολιτική στην Ελλάδα? Δεν το ξέρεις? Είσαι σίγουρος? Άκου.
3: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε εσένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι, είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέρα της
0: προσπάθειας. Σου κόβω και το γέλιο. Όταν το λέει ο Εμίλιος Χιλάκης, φίλε, είναι πολιτισμός. Αν το είχε πει οποιοδήποτε άλλο, θα τον είχαν πάρει τώρα αυτή, ξέρεις, η κύριε αυτή με τα άσπρα. Θα του είχαν βάλει αυτή την ωραία μπλούζα που διπλώνει προς τα πίσω τα μανίκια και τον είχαν πάει βόλτα. Δεν θα τον ξαναβλέπαμε. Οποιοδήποτε άλλο και να το έλεγε αυτό. Έτσι. Το είπε ο Μίλος Σιλάκης, όμως και είναι Δευτέρα.

0: Μα είναι δυνατόν να μην με πιστεύεις τώρα? Δηλαδή είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι δεν, ότι δεν έχει σχέση η Τζοκόντα με την ελληνική πολιτική σκηνή και ειδικά με τον κύριο Τσίπρα? Είπαμε, είναι ζωγραφισμένος ο Τσίπρας. Το είπε ο Μίλος Κυριάκης. Αλλά άμα θες τώρα, μπορώ να σε φτιάξω κι αλλιώς. Πάμε να σε φτιάξω. Σε φτιάξω. Κάτι λέγαμε για αυτούς με τα άσπρα, θυμάσαι? Άκου. Θες να ακούσεις.
1: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Πρώτο κόμμα.
1: Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Μου φύγε και ο καφές τώρα που έπινε. Όσες φορές για να το δω αυτό το βίντεο, πρέπει να το συνηθίσω. Δεν πρέπει να πίνω νερό, να πίνω καφέ, να πίνω κάτι. Δεν. Κάνω τα πάντα γύρω μου άνω κάτω. Και το στομάχι μου. Είδες, εμείς έχουμε πάρει τηλέφωνο την κυρία Καστιανού, της έχουμε ζητήσει συνέντευξη. Ο συνεργάτης της ακόμα της το λέει που έπιασε το τηλέφωνο της. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και πάμε σε κάποιον άλλο τώρα που παλιά. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που παλιά λέγανε άλλα πράγματα και τώρα λένε άλλα. Δεν είναι όπως πάει το όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Είναι, ρε παιδί μου, ότι αλλάζουν οι εποχές μας, αλλάζουν οι καταστάσεις και γίνονται πράγματα, ρε παιδί μου, στη χώρα. Δηλαδή, εκεί που πριν έλεγες ότι όλοι είναι πουλημένοι, ξαφνικά τώρα φοράς μια γραβάτα και γίνεσαι αλλιώς. Δεν το πιστεύεις? Άκου. Γελάνε, κατάλαβες. Γελάνε, όλος ο κόσμος γελάει πια.

Λοιπόν, για να σας το κάνω πιο λιανά. Υπήρχε ένας κύριος τέλος πάντων που βγήκε και είπε, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση ότι από 1500 αφημί και μόνο μπορεί να πάρει 4 δις από φορολογία. Το είπε. Δεν τον δέσανε με αυτή την μπλούζα. Δεν του κάνανε δώρο αυτό που κάμισε, ρε παιδί μου, τα μανίκια πάνε γύρω-γύρω. Δεν του το κάνανε δώρο, ακόμα περιμένουνε.

0: Και έχει τώρα και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία πάει στο κανάλι εκεί στην ΕΡΤ, τέλος πάντων. Και εκεί που αρχίζει και μιλάει, ξέρω εγώ, τη λένε για τον Τσίπρα. Μην τη λέτε τη Αλεξάνδρα Σδούκου για τον Τσίπρα, παιδιά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Θα πετάξει ατάκα που θα την παίζουμε μια εβδομάδα. Οπότε αφήστε την. Θα την πει μόνη της.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα έμαθα και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε. Δεν το λες και...
0: Μιλάμε για επική σφαλιάρα. Εγώ από πότε πήγε στο ΚΑΤ, πότε έφτιαξε το χέρι της στο γύψο, πότε γύρισε, δεν το ξέρω. Είναι γρήγορο και σε αυτό. Γιατί ξεσπονάει το χέρι, ρε παιδί μου. Όταν ρίχνεις τέτοιες σφαλιάρες, πονάει.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε σε αυτό να σας παίξω έτσι μερικά βιντεάκια, γιατί πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα στην πολιτική που λέγονται και υπάρχουν και κάποια πράγματα που γίνονται. Η διαφορά μας ποια είναι εδώ πέρα? Εμείς θα παίζουμε στον αέρα του Πολιτικά 89,8 και αυτά που λέγονται και αυτά που δεν γίνονται. Τώρα, ποιος έχει πιο πολύ δίκιο από όλους αυτούς που λένε, θα το κρίνετε εσείς. Εγώ τα παίζω. Εσείς τα ακούτε και βλέπουμε. Και μου στέλνει ο φίλος μου φανταστικός την εξής ατάκα από τον κύριο Φάμελο και πέφτω κάτω ξέρω στα πατώματα και σας βάζω τραγούδι μετά. Βγήκε λέει στο κόκκινο ο κύριος Φάμελος και είπε ότι η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν και είναι η ταυτότητά μας. Μόνος το έχει μείνει αυτός και το κηλικείο. Δηλαδή δεν του το έχουν πει του ανθρώπου. Εκεί στην Κουμουνδούρου, παιδιά, το... Και κοίτα, για να μην λέμε και ψέματα, επειδή δεν το έχω δει, το κηλικείο δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτό.

0: Λοιπόν, θυμάστε αυτή την ασπατσίνα που ήταν παλιά στο Big Brother, στο Fame Story, που στο Λίκο ήταν, θυμάστε? Μία που τσακώνονταν μόλις, παιδί μου, τρελή. Μία αυτή που ήταν λίγο του γιατρού, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βγήκε και είπε κάτι σε ένα. Δεν το έκανε συνέντευξη, δεν τη κάνει συνέντευξη, δεν τη κάνει κανένα συνέντευξη πια. Απλά βγαίνουν στο TikTok και νομίζουν ότι μιλάνε σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις, υπάρχουν αυτοί. Κάνουν κάτι βιντεάκια στο TikTok, τα ανεβάζουν και νομίζουν ότι του βλέπουν όλο τον κόσμο. Είναι... Νομίζουν ότι μιλάνε στην τηλεόραση, δεν του κάνω πλάκα. Αυτό είναι μια άλλη μορφή ψυχοπάθειας που υπάρχει, αλλά δεν την αναλύσουμε τώρα. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Βγήκε λοιπόν αυτή η κυρία και είπε: πώς θα ήταν η Βανδύ σήμερα, λέει, αν δεν τη είχε γράψει τραγούδια ο Φίβος και δεν είχε γίνει πρώτο όνομα. Πού κολλάει αυτό με την πολιτική? Πού θα ήταν ο Κασελάκης σήμερα, αν δεν είχε πάει ο Τσίπρας να αφήσει το κόμμα στην ησυχία του, να φύγει και ξαφνικά να πάει ο Κασελάκης εκεί να γίνει πρώτο όνομα, να πάνε μετά να τον δίνουν εκεί κάτι αντώναρι, γιατί αυτή είναι σαν μπουζούκι εκεί που έγινε χαμός στην είσοδο. Ποιοι θα ήταν όλοι αυτοί? Ποιοι θα ήταν κάποιοι βουλευτές χωρίς τον Τσίπρα? Δηλαδή αυτό το αναγνωρίζει τον Τσίπρα, ότι τους έκανε μούρι κάποιους. Τους έκανε, ρε παιδί μου, υπακτά πρόσωπα. Τους έβαλε και γραβατούλα, τους έβαλε σακάκια, γιατί πριν ήταν με κάτι γυλαίκα, ξέρεις, αυτά τα παλαιστικά, κάτι μαντήλες παλαιστινιακές. Τους έβαλε σακάκια, γραβάτα που κάμισα, τους έπλυνε, τους έβαλε aftershave και τους έκανε μούρες. Κάποιους, δεν λέω για όλους, κάποιους. Οπότε, μου έρχεται ο συνειρμός με αυτό που είπε η Ασπατσίνα. Ότι αν δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Φίβος να γράψει τα γούδια στη Βανδύ, δεν θα είχε γίνει Βανδύ πρώτο όνομα. Το ίδιο δεν είναι και με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πω. Γιατί ρε φίλε τώρα που το κάνεις αυτό? Δηλαδή, περίμενε, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Άντε, να τα ακούσεις, ορίστε. Το είπε η Ασπατσίνα, δεν το λέω ψέματα, άκου.
1: Δεν θα μου πουν οι άλλοι ποιος είναι και τι είναι. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Κανείς δεν είναι σε θέση να αποφασίσει για μένα το ποιος είναι very important person για την δική μου τη ζωή ή το τι είναι επιτυχία γενικώς στη ζωή. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Προσέξτε, γιατί η προσπάθεια που γίνεται να χειραγωγηθεί ο κόσμος προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια βέβαια, αλλά έχει ενταθεί και θεραπεί κι άλλο αυτό. Διότι τρίζει ψηφέμελα όλο το πράγμα παγκοσμίως. Ναι, έχει αρχίσει εδώ και καιρό και δεν ανεκτήσει το πόσο είπα, αλλά οι άνθρωποι που ξέρουν και την εξαρτητή από εδώ. Και πάρα πολύ. Ναι. Δεν θα πω. Εντάξει, δεν θα το πω. Να έχετε τις κεραίες σας
0: τίποτε. Καταλάβατε? Μιλάμε για βαθιά πολιτική ανάλυση τώρα. Είναι η Ασπατσίνα αυτή που είπε ότι η Βανδύ δεν θα γίνει πρώτο όνομα, δεν της είχε σταγούδι ο Φίβος. Γι' αυτό έκανα εγώ το συνειδημό με τον Τσίπρα, ότι αν δεν ήταν ο Τσίπρας εγώ δεν θα είχαν γίνει όλοι αυτοί με aftershave και τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά πως το πάνω. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
7: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Σας έχω έκπληξη αύριο το μεσημέρι. Θα πάθετε πλάκα. Γιατί τόσο θα το σκέφτηκα και θα το υλοποιήσουμε. Πάμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Νεκτάριε, περιμένω τις προτάσεις σου.

Λοιπόν, μου στέλνουν πολλά μηνύματα σχετικά με την πρωτασάρα που έκανε ο Ανδρουλάκης και έχει αρχίσει ένα παραμύθι τώρα στο διαδίκτυο σχετικά με το ποιος κατασκοπεύει ποιον. Ο Ανδρουλάκης κατασκοπεύει τον Τσίπρα και κάνουν τις ίδιες προτάσεις ή ο Τσίπρας κατασκοπεύει τον Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκης απλά τον προλαβαίνει στη στροφή και βγάζει πρώτος την πρόταση.

0: Και σας είχα πει ότι υπήρχε πρόταση, δηλαδή ότι μέσα από 1500 αφημί θα εισπράξει το κράτος 4 δισεκατομμύρια. Ποιος θα φορολογήσει, ρε φίλε? Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι 1500 που κάνουν άρθισμα της φορολογίας 4 δις? Για να ακούσουμε ποιος το λέει και πού το λέει και πώς το λέει.
1: Τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα, θα αυξήσουμε την, τη φορολογία στην, στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
2: Άρα, τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
1: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Ε, 1500. Λοιπόν, αρχίζουμε και μαζεύουμε τα ονόματα ένα-ένα για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 1500. 4 δισεκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή είναι κάπου και μας περιμένουν, καταλαβες. Δηλαδή θα έχει σωθεί η χώρα. Τι να. Σαουλίδης, Ελλάς. Είναι ο τύπος που λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, που έλεγε ότι δεν συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουν όλες αυτές οι αντικοινωνικές πολιτικές, να γυρίσουμε στη δραχμή. Ήτανε δραχμιστής. Και ξαφνικά σήμερα μας βγαίνει κυνηγός φαντασμάτων. Συγγνώμη, όχι, δεν είναι φαντασμάτων. Είναι κυνηγός εκατομμυρίων.

0: Και από την άλλη, σου λέει ο άλλος, τσάμπα λεωφορεία. Θα μπούμε μέσα, να πάμε στον προορισμό μας, τσάμπα. Γινόταν, λέει, και στη Σοβιετική Ένωση. Ποτέ δεν έγινε. Κάπου γίνεται τώρα, που γίνεται στη Σερβία, γίνεται τώρα αυτό. Αλλά μιλάμε για άλλο πληθυσμό τώρα, και έτσι και άλλη χώρα. Λοιπόν, τώρα, το πώς θα πας δωρεάν, θα μέσα μαζική μεταφοράς, ξέρω μόνο έναν τρόπο. Τζαμπατζής. Αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Ρωμανός για αυτή την εξαγγελία Μητσοτάκη. Όχι, συγγνώμη, δεν ήταν εξαγγελία Μητσοτάκη. Ήταν εξαγγελία Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η εξαγγελία που είχε κάνει ο Μητσοτάκης δεν είναι για τσάμπα. Αλλά δεν είναι και για το φεβιό, έτσι. Δηλαδή να τα ακούς και να λες τι λέει, ρε φίλε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Γιατί αντιδράτε?
2: Καταρχάς, με αυτή τη λογική του πληστηριασμού, γιατί όχι και μέχρι 30.
1: Προφανώς, ο Τσίπρας είπε
2: ναι,
1: για όλους.
2: Το λέω, είμαι σίγουρος.
1: Πλην τουριστών.
2: Άρα λοιπόν, αυτό δεν έχει τέλος. Ξέρετε, αν μπεις
1: αυτή τη λογική. Αλλά γίνεται σε ευρωπαϊκές χώρες.
2: Αν μπεις αυτή τη λογική, χωρίς να λες πού θα βρεις τα χρήματα, χωρίς να εντάσεις την οποιαδήποτε τέτοια υπόσχεση εντός εισαγωγικών σε ένα ευρύτερο συνεκτικό πλαίσιο πραγμάτων που αθρίζονται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τότε ξαναλέω, προφανώς, οτιδήποτε τέτοιο είναι ευχάριστο. Προσωπικά εμένα μου θυμίζει βέβαια την περίοδο 12-15 που ξαναζούσαμε τέτοιες λογικές, το δεν πληρώνω καθιονδήποτε μάλλον μορφή.
0: Λοιπόν, εδώ το σταματάω γιατί το κίνημα δεν πληρώνω, ακόμα πηγαίνει σε δικαστήρια, το ξέρεις, είναι αυτοί που ανοίγαν τις μπάρες και περνάγανε και τους γράφανε με κάμερες ή οι άλλοι που δεν πληρώναν οι μάγκες, ξέρεις και καλά μαγκιά, τσα, τον τη φορά αριστερά και πουφουά και τέτοια. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν πάει σε δικαστήρια. Κάποιοι από αυτούς έχουν φάει βαριές ποινές. Δεν υπήρχε πουθενά κανένας Τσίπρας, κανένα ΣΥΡΙΖΑ να τους υποστηρίξει στα δικαστήρια. Τους έβαλε, κάνανε δεν πληρώνω, το κίνημα δεν πληρώνω, και ξαφνικά μετά μόνο τους στα δικαστήρια οι τύποι. Παιδιά, θελέστα και μαθέστα. Άντε μπες τσάμπα στο λεωφορείο τώρα. Πήγαινε μπες τσάμπα, όχι εδώ στην Κρήτη, που είναι καλά, και αυτό το. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το στυλιτεύσουμε λιγάκι, έτσι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, στην Κρήτη να μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και να δίνεις το εισιτήριο στον οδικό και να στο σκίζει. Έτσι. Το έχουμε πληρώσει το εισιτήριο, φίλε, δεν είναι τσάμπα. Άντε μπες τσάμπα στην Αθήνα, στα μετρό και σε αυτά. Έχει κάτι τύπους με κάτι στολές και κυριγάνε σε πιάνουν. Ακόμα και ξέρεις κάτι παιδάκια που μπαίνουν μέσα και κάνουν διάφορες αρπαγές εκεί, τσαντών και τέτοια μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη. Ακόμα και αυτούς τους πιάνουν στο τρέξιμο. Ήθελα να ρωτήσω μια φορά τον Κυρανάκη, μαραθωνοδρόμους είχε βάλει τότε? Γιατί αυτό το σύστημα, ξέρεις, μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά στους αστυνομικούς, το έκανε ο Κυρανάκης. Και ήθελα να ξέρω, όταν προκήρυξε τον διαγωνισμό, μαραθωνοδρόμους έβαλε. Πραγματικά, άμα τους δεις πως τρέχουνε, έχω δει βίντεο. Πώς το πιάνουν ένα πιτσιρικά που πήγε και άρπαξε μια τσάντα, 18χρονο, άρπαξε μια τσάντα από μια γυναίκα και άρχισε να φεύγει, να τρέχει. Πότε βγήκε από το τρένο η άλλη, τον κυνήγησε, χράπ, τον πιάνει από την μπλούζα, τον ρίχνει κάτω, του παίρνει την τσάντα και είχε βάλει το χέρι της πάνω και παίρνει την κυρία να πάρει την τσάντα. Μαραθωνοδρόμοι.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει τώρα ένα βίντεο με τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί δεν λένε Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα και λένε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος? Δηλαδή ανήκουν κάπου αλλού αυτοί? Μάλλον. Γιατί πες το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ΕΛΚΚΚΟΥ. Πώς το λένε? Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, ΕΛΚΚΚΟΥ. Δεν ακούγεται ωραία, το ΚΚΕ ακούγεται καλύτερο. Τέλος πάντων, πάμε στα πεπραγμένα αυτό του φίλου μου. Αυτός ο φανταστικός μου φίλος λοιπόν μου στείλει ένα βίντεο τώρα με το βαρύ ζεμπέκικο που χόρεψε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα Τρίκαλα. Μάλιστα χόρεψε το τραγούδι που λέει «Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί». Και τώρα λέω εγώ, ποιο πουλί? Της Καριστιανού αυτό που έφυγε με τον κλάδο Ηλέας? Μάλλον, ε. Μόνο που, παιδιά, θα το ανεβάσω σε λίγο στο TikTok, στο NCLIP, γιατί έχει γέλιο. Τι μου λέει? Μου έχουν στείλει το ζεμπέκι που χόρεψε ο κύριος Κουτσούμπας εκεί στη Τρίκαλα, αλλά με AI έχουν αλλάξει το κεφάλι του. Ποιανού πιστεύεις ότι έχουν βάλει? Α, του Εμίλου Χιλάκη. Β, της Λιάνας Κανέλη. Γ, του Μπισμπίκη. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, στείλτε μας μηνύματα ποιο πιστεύετε από τα τρία ότι έχουν βάλει ως το κεφάλι του Κουτσούμπα να χορεύει ζεμπέκικο στα Τρίκαλα. Και από κάτω να γράφει: ας είναι καλά αυτοί οι κομμουνιστές που με ψηφίζουν και πουλάω εργατιά και ανθρωπιά.

0: Εντάξει, ο φίλος μου Νεκτάριος είναι τρελός. Μου στείλε ένα βίντεο, το φωτιστήριο που έμαθα αγγλικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, έχουμε αποκλειστικό βίντεο. Έχουμε, αλλά θα σας βάλω το ηχητικό να το ακούσετε για να καταλάβετε ότι αυτός ο φίλος μου δεν παίζει ο Νεκτάριος. Είναι, πραγματικά είναι φοβερός, ακούστε.
1: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Αρχικά ήταν η Google που ακούσατε. Google. Κάτι μας έχει πιάσει σήμερα με την πολιτική, έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας πω και μια σοβαρή είδηση τώρα.

Λοιπόν, πριν από λίγο αποφασίστηκε ότι 83χρονος για την αναστροφή που έκανε και στήριξε τη ζωή στο Γιάννη Στιακιάκη, πάει στη φυλακή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Λοιπόν, πάμε να σας πω και για τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος θα έρθει αύριο, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, θα επισκεφθεί τη δομή φιλοξενής μεταναστών στην Αγία, όπως σας είπα και πριν, και στη συνέχεια θα πάει στην αντιπεριφέρεια εκεί Χανίων, όπου θα γίνει μια σύσκεψη με όλους. Δεν ξέρω, θα έρθει Ηράκλειο, δεν θα έρθει, ακόμα δεν το έχω θέσει. Λοιπόν, αυτό το γρίφο σχετικά με το αν θα γίνει δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο ή όχι, μπορεί να τα απαντήσει αύριο, εκεί από τα Χανιά. Ξέρετε, μακριά, έχει μια απόσταση, ρε παιδί μου, με τους Ηρακλειώτες, γιατί μπορεί, ξέρεις,

πόσο καλό έργο γίνεται στην τομή μεταναστών, για να το δούμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο και να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει. Όχι, ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σκεπτικό του. Πάω Χανιά να σας δείξω τι έχει γίνει, για να καταλάβετε εσείς που αντιδράτε στο Ηράκλειο τι θα γίνει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Θα δούμε. Λοιπόν, μαζί του θα είναι και η Σέβη Μπολουδάκη, υφυπουργός και βουλευτής Χανίων, έτσι. Πρώτα θα επιθεωρήσει, είπαμε, τη δομή φιλοξενίας των μεταναστών στην Αγία και μετά θα ακολουθήσει μία σύσκεψη. Λοιπόν, για να καταλάβετε κάτι, ο Πλεύρης δεν παίζει. Ο Πλεύρης δεν είναι ο Τσάκ Νόρις που θα πει αυτό κάνω και τελείωσε, γεια σας. Έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά τι πρόκειται να γίνει. Ακούστε και την πρόταση των 5 χωρών οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν και τη δομή αυτή στην Αφρική κάπου, όπου να έρχονται να τους παίρνουμε και τους πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί. Είναι ωραία σκέψη. Είναι φοβερή, γιατί θα αποσυμφορήσει το νησί. Και μπορεί αυτοί, και αυτοί που βρίσκονται στη Λιέρο, στη Σάμο, στην Κόκκι, σε άλλα νησιά, να φάνε και αυτοί από εκεί κάπου αλλού. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τους διώχνουμε. Αν είναι αυτό το σκεπτικό, εγώ είμαι μαζί του. Μαζί του. Άλλο οι μετανάστες και άλλο αυτοί που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας. Έτσι. Η δική μας η παλιά γενιά που πήγε στο Βέλγιο, που ήθελε εργάτες στο Βέλγιο, στα δρακορυχεία, δεν πήγανε, μπαπ, άνοιξαν την πόρτα και πήγανε μέσα σε μια χώρα, κάναν τα χαρτιά τους και πήγανε. Και πολλοί από αυτούς διαπρέψαν εκεί πέρα. Ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Παράνομος μετανάστης Έλληνας δεν υπήρξε πουθενά. Πήγανε όλοι με τα χαρτιά τους, με τα καράβια τους, με όλα. Λοιπόν, να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Και άλλο να προστατεύουμε κάποιες ευπαθείς ομάδες και άλλο να μην να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην ανομία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν θα δείτε το καλοκαίρι τώρα πάνω από 20-30 χιλιάδες σε κάθε νομό, ακούστε τι σας είπα το νούμερο και κρατήστε το, πάνω από 20-30 χιλιάδες παράνομους μετανάστες σε κάθε νομό. Κρατήστε το νούμερο. Γιατί υπάρχουν φόβοι ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μικρό που σας λέω. Καραβιές έρχονται από απέναντι. Γι' αυτό και έγινε και η συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη Χαφτάρ. Σίγουρα συζητήθηκε αυτό το θέμα και βλέπετε ότι υπάρχει μια διεργασία, ρε παιδί, που υπάρχουν διεργασίες γύρω-γύρω από όλο αυτό το σκηνικό. Ο Πλεύρης, παιδιά, δεν παίζει. Ήρθε να φτιάξει ένα πράγμα. Θα το φτιάξει. Ή θα είμαστε μαζί του, ή θα είσαστε απέναντί του. Εγώ είμαι μαζί του σε αυτό. Να το ξέρετε καθαρά. Δεν γίνεται να είμαστε ανοργάνωτοι τώρα που θα έρχονται οι καραβιές. Και το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Παρακολούθησα τη συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είδα εκεί πέρα και τον άλλον το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, τον κύριο Σμπόκο, να λέει φασίστα τον Πλεύρη και τσαντίστηκα. Δηλαδή, ποιος είναι φασίστας, ο Πλεύρης, και όχι εσύ που υποστηρίζεις ό,τι υποστηρίζεις χωρίς να δέχεσαι το όχι ή τη συζήτηση από κάποιους άλλους. Για μένα, φασίστας είναι αυτός που δεν ακούει και θέλει να επιβάλλει στον άλλον την άποψή του. Χωρίς συζήτηση, χωρίς επιχειρήματα. Τσαντίστηκαν πάρα πολύ, να ξέρεις. Γιατί αυτό δεν το είπε μόνο για τον κύριο Πλεύρη, το είπε και για τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη στα Ανόγια. Το είπε. Γενικά έχει μια στάση περίεργη. Λοιπόν, εμένα δεν μου άρεσε αυτό και άμα τον δω ξανά θα το πω κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν λες φασίστα κάποιον όταν εσύ δείχνεις μια άλλη συμπεριφορά. Δεν θα την πω φασίζουσα. Θα την πω λίγο αυταρχική. Έτσι, αν είμαι πιο ευγενικός. Λοιπόν, με μεγάλη αγωνία περιμένουμε τι θα πει αύριο ο κύριος Πλεύρης στα Χανιά για το Ηράκλειο. Και μην το δέσετε κορδόνι ότι θα μείνει μόνο στα Χανιά. Τι ωρίτσες είναι. Μια μισή ώρα με τα μάξι. Μπα, έχει και γρήγορα μάξι. Δεν έχει. Ναι. Μην τον δείτε ξαφνικά και στο Ηράκλειο. Πάμε.

0: Διαβάζω μια είδηση τώρα εδώ πέρα στο αγαπημένο μου δικαστικό. Ηγουμενίτσα. Κατασχέθηκαν, λέει, 96 κιλά κανάβης από αυτοκίνητο γυναίκας. Δικογραφία για κούργημα. Θόρο τα κάνει, παιδιά. Καταλάβαμε τώρα από που βγαίνουν κάποιες δηλώσεις. Καταλάβατε που βγαίνουν. 96 κιλά, λέει, χασίσει. Ε? Λοιπόν, θέλετε να δείτε, να ακούσετε. Να ακούσετε κάτι. Πάμε να ακούσετε κάτι.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξη ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε η κυρία Μεγαλοοικονόμου για τον Αλέξη Τσίπρα. Κλεμμένο. Ακούστε γιατί.

Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.

0: λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
1: Ευωδιά, με λένε Αλέξη, σε λένε.
2: Μπορούμε το Βαγγέλη να το κάνουμε όλο το απόγευμα αυτό, έτσι. Δηλαδή έχουμε λιώξει το γέλιο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα. Λοιπόν, στην Ιγουμενίτσα κατασχέθηκε 96 κιλά κάναβης από το αυτοκίνητο της γυναίκας. Τη γυναίκα δεν ξέρουμε πώς τη λένε. Δεν ξέρουμε πώς λένε τη γυναίκα. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Αυτή που τραγούδαγε πάντως το Αλέξη ηγέτης είναι η μεγάλη οικονόμου. Είναι ελεύθερη. Δεν είναι αυτή με τα 96 κιλά. Άλλος τα έχει πει. Άλλος τα σπρώχνει, άλλος τα πίνει, άλλος τα τραγουδάει. Έτσι δεν υπάρχει.
0: Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.

0: κοιτάς, είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε εσένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, Αρχιλέκης, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο με τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
1: Σίγουρα δεν έχει χαθεί πουθενά αλλού κάναβη. Κάπου, εκεί στο δρόμο. Έχουν βρει μόνο αυτά τα 96 κιλά. Μήπως έχει πέσει στο δρόμο κανένα πακέτο άλλο με 3-4 κιλά. Γιατί πολύ τραγούδι, πολύ Τζοκόντα. Δεν ξέρω. Ξέρεις, μετά από χασίσει λένε κάποιοι, θέλεις γλυκό. Το γλυκό της Τζοκόντα, την ξέρεις το σοκολατάκι. Φοβερό, ε. Καμία σχέση.

0: Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, φίλοι μου, ή τραγουδάκι έτσι, γιατί τώρα έχουμε τραγουδάκι και διαφημίσεις, έτσι. Σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο έτσι. Δεν μπορώ.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
2: Θέλω να πάμε κλείο, ένα άλλο κομμάτι.
3: Με λένε Αλέξη.
0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι πάμε και εμείς να βρούμε τα πακεταχή που πέσανε στον δρόμο. Και μπορεί κάπου θα έχει πέσει. Θα βρούμε και εμείς κάπου στον δρόμο ένα πακέτο, δεν πειράζει. Κρατά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κρίσιμη επίσκεψη αύριο του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στα Χανιά για το μεταναστευτικό. Πιέζει ο χρόνος για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόταση αλλά ούτε και χώρος διαθέσιμος για δημιουργία δομής, ξεκαθαρίζει η Ένωση Πεζών για το ακίνητο στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο βοσκός για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα, για τον οποίο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Άγριος καυγάς σε ξενοδοχείο των Χανίων με τραυματισμό 39χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον σύντροφο και τη μητέρα του για επίθεση. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του νόμου Κατσέλη, κυρίως στο θέμα της αναδρομικότητας. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τιμήθηκαν σήμερα όσοι εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν για διόδια στα στενά του Ορμούς μετά την παρέλευση των 60 ημερών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ο κόσμος του Όφη μπορεί από σήμερα να αποκτήσει την κάρτα φίλου του Όφη εν ώψη της νέας σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: People have repower. People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν και διαβάζω τώρα εδώ τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μεταρρυθμιστική και πολιτική άπνοια. Ρε φίλε, στο ChatGPT τα βάζουν και τα λένε, δεν μπορώ να καταλάβω.

Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μεταρρυθμιστική και πολιτική άπνοια και είναι αδύναμη να λύσει τα προβλήματα των πολιτών και να απαντήσει στις νέες προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Να βάλουμε να ακούσουμε και τραγουδάκι ξανά. Μου το ζητάνε όλοι. Άκου τι μου είπανε. Θα κάνεις μια ολόκληρη εκπομπή με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Θα την καλέσω στο στούντιο, θα της κάνει εισιτήρια, θα τη φέρουμε εδώ πέρα και τη βάλουμε στο στούντιο να τραγουδάει. Και αν μέχρι τότε έρθει, όποτε το κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου, θα μπορεί να μας βγάλει και ένα δύο τραγουδάκια άλλα. Δηλαδή για τον Αλέξη, για την Κουφό Νικολάκου. Τι να πει για την Κουφό Νικολάκου. Κύρα, προσέχει όμως, γιατί εγώ της έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, να σας πω και κάτι πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό. Λοιπόν, όταν είχαμε καλεσμένη εδώ την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου στην εκπομπή μας, μας είχε πει ότι οι αστυνομικοί συντάκτες θα τρέχετε και δεν φτάνετε. Λοιπόν, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Εντάξει, γενικώς σας κάνει πολλά θέματα αστυνομικά. Καλό είναι αυτό. Και το καλύτερο ποιο είναι, ότι τους πιάνει η αστυνομία. Έτσι, σε όλη την Κρήτη. Αλλά ας μείνουμε εδώ στο Ηράκλειο, λοιπόν, που έχουμε ένα ποσοστό συγκλονιστικό. 100% στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Αν μπείτε μέσα στο πολιτικά, στο politica.gr, θα δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με το τι γίνεται τώρα εδώ πέρα με τους δικηγόρους στην Κρήτη γενικά, αλλά και στο Ηράκλειο, γιατί δεν ξέρω πώς να το σκέφτηκα πάρα πολύ, δηλαδή το συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου για το πώς θα το ξεκινήσω, αλλά πραγματικά ώρες απορώ πώς γίνεται. Δηλαδή θυμάμαι τον κύριο Κοκοσάλη που έλεγε για το ελληνικό FBI ότι έκανε επιχείρηση, λέει, εντυπωσιασμού εδώ στο Ηράκλειο και δεν τους έπιασε. Τώρα ακούω ότι για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη διάφορες έτσι θέσεις οι οποίες, ρε παιδί μου, δεν δείχνουν ότι, πώς να το πω απλά, δεν δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης κάποιοι. Δεν μπορείς να στυλιτεύεις τη δράση κάποιων ανθρώπων, έτσι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, ρε παιδί μου, με τα νερά κάποιον μόνο και μόνο όποτε σου γουστάρει ή όποτε σου αρέσει. Δηλαδή δεν γίνεται διαλέγεις πλευρές. Δεν γίνεται. Θα σας το πω αναλυτικά, λοιπόν, γιατί το σκέφτομαι πραγματικά όλη την ημέρα σήμερα, από την ώρα που διάβασα κάποιες δηλώσεις δικηγόρων σχετικά με το πώς λειτουργεί η αστυνομία εδώ. Και πραγματικά ένιωσα περίεργα, γιατί από τη μία ταχώνουν στην αστυνομία, από την άλλη ταχώνουν στη δικαιοσύνη, όποτε του συμφέρει, κάποιοι. Έτσι. Αλλά αυτό γίνεται πάντα, θα μου πεις, αλλά όχι, είναι παιδί μου, σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Δεν είναι. Πώς να σου το πω. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα το οποίο δεν μου έκανε εμένα. Ωραία, θα το πω στα ίσια. Εντάξει, έτσι, γιατί δεν μπορώ να τα μασάω τα λίγα μου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μυστική απολογία. Χθες την Κυριακή είχαμε μια μυστική απολογία και δημόσιες αντιδράσεις. Έτσι. Λοιπόν, πού σταματά λοιπόν η υπεράσπιση και πού αρχίζει η αφισβήτηση της δικαιοσύνης, φίλοι μου? Είχαμε την Κυριακή το βράδυ με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και υποσυνθήκες που στόχο είχαν να αποτρέψουν, ρε παιδί μου, τις εντάσεις που παρέλγουν να δημιουργηθούν μεταξύ των φίλων και συγγενών και υποστηρικτών των τριών συλληφθέντων και της οικογένειας Δασκαλάκη. Ήμουνα στα δικαστήρια την Παρασκευή και είδα πώς συμπεριφέρθηκαν κάποιοι και πώς συμπεριφέρθηκαν κάποιοι άλλοι. Πάμε από την άλλη όμως. Όταν λοιπόν δεν σε βολεύει η έρευνα της αστυνομίας, να το πω έτσι απλά και καθαρά, όταν δεν σε βολεύει η έρευνα της αστυνομίας όπως γίνεται και όταν στην αρχή σου δίνει λίγα στοιχεία προς τα έξω για να μην γίνει τζέρτζελο, να μην γίνει σούσουρο και μετά εσύ πας, α, εντάξει, ευκολάκι θα τους βγάλω έξω και δεν τους βγάζεις, εκεί έρχεται να είναι ρήξη. Έτσι. Λοιπόν, από τη μία υπάρχουν κάποιες συμφέροντα, από την άλλη δεν υπάρχουν. Από τη μία υπάρχει η δουλειά της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών και από την άλλη υπάρχουν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι καλά κάνουν και υπερασπίζονται τους πελάτες τους με όποιο τρόπο αυτοί κρίνουν. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις, επειδή δεν μπορείς να υποστηρίξεις τον πελάτη όπως θέλεις, να ταχώνεις την αστυνομία ή στους εισαγγελείς ή στους δικαστικούς λειτουργούς και να λες ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή, όποτε σε συμφέρει, κάνουν καλά τη δουλειά τους, όποτε δεν σε συμφέρει, δεν την κάνουν. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, ρε φίλε, να αυξήσουν την τιμή θέλουν. Και του λέω, ποια τιμή? Μου λέει, κοιτάξτε, όταν πας να κάνεις μια συζήτηση με κάποιον πελάτη σου, δικηγόρος, σου λέει, δεν θέλω να πω φυλακή, δεν θέλω να πω φυλακή. Και σου λέει άλλος, 100 άμα δεν πεις φυλακή. Λέω εγώ ένα νούμερο, 100 δραχμές. Έτσι, δεν σου λέω ευρώ. Άμα δεν πω, 100, πάρτα. Άμα μπει όμως, 30 επειδή ασχολήθηκα. Καταλαβες. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δικογραφίες που σχηματίζονται από τις έρευνες των αστυνομικών, από τους εισαγγελείς, από τους δικαστικούς, τότε πάει εκεί το έργο. Και δεν μπορείς να το δεις αλλιώς. Γιατί δεν μπορεί τη μία να λες, α, ο εισαγγελέας τον έκλεισε μέσα, μια χαρά είμαστε, και από την άλλη να λες, α, ο εισαγγελέας είπε να πει μέσα, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό.
Αυτό σας το λέω λίγο ανακατεμένο, γιατί δεν θέλω να το πω ευθέως. Εντάξει. Και άμα το πω ευθέως θα στεναχωρήσω πολύ κόσμο. Αλλά δεν με νοιάζει. Γιατί όταν ήμουν την Παρασκευή στα δικαστήρια, είδα την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Τους μίλησα. Και στη σύζυγό του και στην αδερφή του και στον ανιψιό του. Ένα εξαιρετικό παλικάρι. Το οποίο, ξέρεις, θα μπορούσε σε κάποια άλλη φάση να μου πει: «Ου, θα τους φάω, θα κάνω, θα δει». Καμία σχέση. Ήταν ήρεμος, περίμενε τι θα πει η δικαιοσύνη. Αυτό είναι η κανονικότητα. Έτσι. Η μη κανονικότητα είναι να υποστηρίζεις κάποιον που κατηγορείται για ένα πολύ σοβαρό έγκλημα χωρίς να ξέρεις αν το έχει κάνει ή όχι. Περίμενε, ρε φίλε. Να αποφανθεί η δικαιοσύνη και μετά κάνε τον τζαμπουκά σου, κάνε τον καμπόσο, κάνε τον μάγκα, κάνε ό,τι θες. Καλά έκανε η ελληνική αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο και έκανε κρυφά την απολογία των τριών. Και άμα θέλανε, να λέγανε τίποτα οι δικηγόροι προς τα έξω. Ότι ξέρεις, πάμε τώρα να κάνουμε τις απολογίες. Δεν βγήκε προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στεγανά. Και πού, πότε άλλοτε υπάρχουν στεγανά. Θα σας το πω και το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί πραγματικά τσαντίζομαι, στεναχωριέμαι και νευριάζω. Όταν λοιπόν μας συμφέρει κάποιους δικηγόρους, εμάς λέω τώρα έτσι, ένα-δύο δικηγόρους, δίνουμε φόρα παρτίδα τις δικογραφίες. Για να παρουσιάσουμε την υπόθεση. Όταν όμως δεν μας συμφέρει ό,τι γράφει η δικογραφία μέσα, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Τότε τι γίνεται? Λειτουργούν καλά οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης? Δεν λειτουργούν καλά. Δεν έχουμε ενημέρωση εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι μεγάλο κακό πάθαμε. Να μην έχουμε τη δικογραφία, να μην έχουμε τους διαλόγους, να πούμε είπε αυτό, είπε εκείνο, έκανε τον, έκανε τ' άλλο. Όταν όμως του συμφέρει, φέει βολάν οι δικογραφίες. Και ας έρθουν να μου πούνε ότι δεν γίνεται αυτό. Έτσι, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Και ήθελα να πω ότι, όπως είπε και η κυρία Δημοκλείδου εδώ στην εκπομπή μας, 100% έχει συχνίαση στο Ηράκλειο, πώς το λένε, τα εγκλήματα, αυτού του τύπου τα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και τέτοια. Όταν έχεις 100% έχει συχνίαση, κάτι γίνεται καλό. Λοιπόν, όταν λοιπόν σκούζεις γιατί η δικογραφία δεν σου αρέσει όπως έχει δομηθεί, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Εντάξει. Και επειδή κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε. Και εγώ έχω φάει ήττα στη ζωή μου. Έχουν βγει δημοσιογράφοι, συνάδελφοι και έχουν βγάλει θεματάρες που δεν την είχα εγώ. Όπως εγώ έχω βγάλει θεματάρες που δεν τις είχαν οι άλλοι. Αυτό είναι ανταγωνισμός. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των αστυνομικών και των δικηγόρων ή των εισαγγελικών αρχών με τους δικηγόρους. Τον βάλαμε μέσα τον αντίπαλο, τον αντίδικο, καλή δικαιοσύνη. Έβαλε μέσα τον δικό μας, δεν είναι καλή δικαιοσύνη. Εντάξει. Σου λέει μετά η αστυνομία, τον πιάσαν, λέει. Α, και διαβάζουν από κάτω, έχει σχόλια. Λέει, τον πιάσαν, λέει, τον κλείφε αυτό τον τάδε που έκανε αυτό που έκανε. Και μετά από κάτω, ναι, θα αφαιθεί ελεύθερο σε λίγο. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, δες με τι πράγματα έχουμε να παλέψουμε γενικά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν να το πούμε στα ράτα και ντόμπρα, ότι να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, γιατί άμα σου τύχει κάτι μεγάλο και σένα που το παίζει μάγκα και ου και α, την αστυνομία φωνάζει. Έτσι, λοιπόν, έχει ενισχυθεί η αστυνομία στο Ηράκλειο. Έχουν έρθει από την Αθήνα άνδρες οι οποίοι είναι και στην ασφάλεια και σε διάφορες έτσι άλλες υπηρεσίες εδώ πέρα. Ενισχύεται σιγά σιγά, γίνεται δηλαδή αυτό που έλεγε ο κ. Χρυσοχοίδης. Οπότε ας τους αφήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το να παρεμβαίνουν τώρα και να απλά κάποιοι για να αυξήσουν την τιμή τους δεν είναι καλό. Και δεν είναι και ωραίο. Δηλαδή, έψαχνα εγώ τώρα να βρω τη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Πουθένα. Τίποτα. Ρε, δείξε μου κάτι έτσι να έχω να λέω. Τίποτα. Γιατί ρε μεγάλε δεν μου δείχνει. Άστο, δεν είναι. Δεν είναι καλή δικογραφία. Δεν είναι, την έχουν γράψει καλά. Δεν είναι καλή. Μέσα όλοι. Από τις 11 γενιά μέσα. Γι' αυτό δεν είναι καλή. Δεμένη. Κατάλαβες. Γιατί ο εισαγγελέας δεν μπορεί να σου βάλει κάποιον μέσα που δεν είναι δεμένη δικογραφία. Και στην αρχή, όταν έσκασε αυτή η ιστορία με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη που πιάσαν τους τρεις, λέγαμε με τα στοιχεία που είχαμε ακούσει από το διαβαστικό της αστυνομίας, γιατί δεν το έχουμε δει, έλεγε ξέρω εγώ μέσα κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, μπαμ, το έκανε αυτός γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και λέγαμε, όχι, θα γίνει καμιά μούφα εδώ πέρα. Τελικά δεν είναι έτσι. Άλλα τα στοιχεία αυτά και άλλα τα στοιχεία που πήραν οι εισαγγελείς. Γιατί οι εισαγγελείς πήραν στοιχεία. Έχουν πάρει. Εντάξει, ξέρεις, ακούω, θα το πω αυτό και κλείνουμε. Έτσι. Λέει, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση κάποιος δικηγόρος ότι ο τάδε, ξέρω εγώ, κατηγορούμενος δεν ήταν στο σημείο της δολοφονίας όταν έγινε η δολοφονία, γιατί το κινητό του ήταν. Αυτός και το κινητό του ήταν κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέρος.
Θα τους θυμίσω κάτι. Μπορείς να αφήσεις το κινητό σου στο Ρέθυμνο και να πας στο Ηράκλειο και να κλέψεις ένα πρόβατο. Η κεραία της κινητής τηλεφωνίας δεν σε πιάνει να κλέψεις το πρόβατο, γιατί δεν έχεις μαζί σου κινητό. Πας για ζωοκλοπή, δεν έχεις μαζί σου κινητό. Αλλά στο Ρέθυμνο που έχεις αφήσει το κινητό, η κεραία το πιάνει. Γιατί το πιάνει κάποιος και αρχίζει και παίζει μηνύματα. Άρα εκεί η κεραία το πιάνει. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, έτσι. Είναι ένα κολπάκι ωραίο αυτό να το λες. Γιατί όταν η κεραία σε πιάνει, δεν μπορείς να πεις ότι μεγάλη τι έγινε. Γιατί η κεραία πιάνει και την ομιλία, πιάνει και τα μηνύματα, πιάνει διάφορα. Λοιπόν, γι' αυτό ας μείνουμε στις τιμές που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει πληθωρισμός και δεν θα βγαίνουν οι άνθρωποι, και μένουμε σε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό, γιατί πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα να βλέπω να σχολιάζουν άσχημα οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη δικαιοσύνη. Ή να σχολιάζουν άσχημα το πώς ενεργεί η αστυνομία για να πιάσει κακούς. Δηλαδή, είχα ένα φίλο αστυνομικό παλιά στην Αθήνα και του λέγανε τι έγινε, πιάνεις κακούς, του λέω κοιμάσαι. Όχι, μου λέει πιάνω κακούς. Έτσι, χαλάρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτοί πιάνουν κακούς. Εσείς υπερασπίζεστε κακούς ή υπερασπίζεστε τους καλούς που έκαναν κακό ή κακοί. Έτσι. Οπότε, μην τα μπερδεύετε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ωραίο. Μείνετε σε αυτό που κάνει ο καθένας και ας το κάνει καλά. Και οι δικηγόροι και οι εισαγγελείς και η αστυνομία. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στον κόσμο. Βάλε μου τον Αλέξη. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Έχω λιώσει σήμερα με αυτό. Λοιπόν, κυρία Μεγάλη Οικονόμου, σας παρακαλώ, αν μας ακούτε, σας παρακαλώ, δεχτείτε την πρότασή μου να έρθετε στην εκπομπή. Δεν θα σας πω τίποτα για τους δικηγόρους και την αστυνομία. Θα σας πω μόνο για το τραγούδι του Αλέξη. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
9: και στο διαδίκτυο.
8: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
10: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
11: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.

μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στο Ναπολίτικα. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Ήταν όμορφο, ήταν ξεκούραστο? Ελπίζω η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα να είναι θετική, να είναι ναι. Να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε την εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς καλά περάσαμε, ξεκουραστήκαμε, αναζωογονηθήκαμε, οπότε σήμερα επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα για να μοιραστούμε με όλους εσάς τι άλλο ειδήσεις, νέα επικαιρότητα. Η αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου, φάγαμε το μισό Ιούνιο κιόλας, έτσι. 15 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8:50. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, τι ωραίο όνομα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Η 15η ημέρα του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την απαρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για την φροντίδα τους, είτε πρόκειται για συνοδούς, είτε για σύντροφους, είτε για μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Η 15η Ιουνίου όμως έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας με πρωτοβουλία της ACT, της Assisted Conception Task Force, και αποτελεί ουσιαστικά μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχει την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Αυτά τα επιδημιολογικά στοιχεία που μόλις τώρα ακούσατε, τα οποία αναδεικνύουν έτσι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, οδήγησαν ειδικούς σε θέματα αναπαραγωγής από όλο τον κόσμο να συνασπιστούν και να αναλάβουν δράση, στοχεύοντας τη σωστή ενημέρωση των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Η ανεξάρτητη αυτή διεθνής πρωτοβουλία ονομάστηκε ACT και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο με την ίδρυση κατά τόπους παραρτημάτων. Στην Ελλάδα, καταξιωμένοι επιστήμονες, γνωρίζοντας ότι τα περίπου 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός τους περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης, προχώρησαν στην λειτουργία της ACT Ελλάς. Η Ελλάδα είναι η 20η χώρα στον κόσμο που συμμετέχει στην δράση της ACT International.test. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία το πρώτο παιδί του Σολίνα, η Λουίζα Μπράουν. Από εκείνη την στιγμή έως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο, χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι, λέει, η Εθνική ημέρα αστακού, γαστριμαργική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Να προχωρήσουμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1215, όπου σαν σήμερα ουσιαστικά υφίσταται η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 και σαν σήμερα ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1878 και σαν σήμερα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά την συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στη χώρα. 1954

Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Από ό,τι βλέπω, έως τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Γενικά έθριος, λέει, θα είναι σήμερα ο καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ήπειρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και βαθμία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politica.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρας και Παρασκευή, για να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica θυμηθείτε πως μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Λοιπόν, αρχικά θα περάσουμε σε κάποιους από τους τίτλους του, έτσι και στη συνέχεια στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Τουριστικοί φορείς ζητούν προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Θάνατος Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προσωρινά κρατούμενη γιος και βοσκός, διαφωνία για τον πατέρα. Την Παρασκευή οι υπογραφές και το άνοιγμα του Ορμούς, τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Αντιδράσεις μετά τις φήμες ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για την δημιουργία δομής μεταναστών. Τιμούν όσους εχμαλωτίστηκαν στο Αμακάσι. Drone της Frontex εντόπισε 29 μετανάστες. Ηράκλειο, ξεκινά αύριο Τρίτη η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή απορριμμάτων. Εξοδικαστικός μηχανισμός, νέα ευκαιρία, Αιγαίος 1 εκατομμύριο οφειλέτες σώζουν το σπίτι τους και ρυθμίζουν χρέη σε έως 420 δόσεις. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται μαθητές στο Νεπάλ.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και περνάμε κάπου εδώ στην πρώτη μας διακοπή. Θα είναι σύντομη, το υπόσχομαι. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, να περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Τουριστικοί φορείς λοιπόν ζητούν προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Παρέμβαση των τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την προστασία της εικόνας της Κρήτης, όπως αναφέρουν. Κοινή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗ, ΑΕ, κ. Μινά Παπαδάκη, απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με την διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Με αφορμή πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η ΟΛΗ, ΑΕ, έχει ζητήσει την εκένωση του ακινήτου που σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, οι φορείς καλούν την διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα 30 ημέρων.

αλλάζουμε θέμα. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να σας πω πως προφυλάκηση αποφασίστηκε για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύστηκε και ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί το Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την οσιλία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Εν τω μεταξύ, διαγράφει δημοτικός σύμβουλος από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα, λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στην υπόθεση δολοφονίας Δασκαλάκη. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου.

Εκδηλώσεις μνήμης για όσους εχμαλωτίστηκαν στο Άμα Κάση πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και το Δήμο Ηρακλείου, με τελετή μνήμης στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας.

Μία ακόμη Λέμβο εντόπισε το ντρόουν της Frontex με 29 μετανάστες στα Χανιά. Ακολούθησε η διάσωση 29 λοιπόν μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο από τις αρμόδιες αρχές στην θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια, βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Αντιδράσεις βεβαίως προκαλεί η φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για την δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και τις πληροφορίες που διαραίονται ότι μάλιστα πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο συγκεκριμένο χώρο. Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Δήμος για Όλους με επικεφαλή στην κυρία Χρυσούλα Γενιδάκη κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη για μυστικές διαβουλεύσεις. Όπως τονίζει, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο τόπος μας σε αποθήκη ψυχών, σε κέντρο κράτησης ανθρώπων και συνείδησης, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς καμία συνένεση. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Δήμαρχος αντί να στέκεται δίπλα στους πολίτες και να διεκδικεί λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου μας, φαίνεται να επιλέγει τον ρόλο του διαχειριστή εντολών τρίτων, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τις συνέπειες που θα υποστεί η κοινωνία, η ασφάλεια και η καθημερινότητα των δημοτών μας. Κατηγορούμε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφάνεια, για έλλειψη σχεδίου, για επικίνδυνο αυτοσχεδιασμό και για απόπειρα επιβολής τετελεσμένων γεγονότων. Δεν την νομιμοποιεί κανείς να αποφασίσει πίσω από κλειστές πόρτες για το μέλλον του τόπου μας. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, κάθε θρησκεία, κάθε πολιτισμό, όμως δεν θα επιτρέψουμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων να γίνει θύμα πολιτικών που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο να σταματήσει άμεσα κάθε σχεδιασμό που αφορά την περιοχή μας, να ενημερώσει δημόσια, ξεκάθαρα και υπεύθυνα τους πολίτες και να ζητήσει επιτέλους τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ο Δήμος ανήκει στους πολίτες. Η δημοτική μας παράταξη θα σταθεί απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια. Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα υποχωρήσουμε, θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας, την αξιοπρέπειά μας, το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας.

ολοκληρώνεται όμως σήμερα Δευτέρα και να περάσουμε σε άλλο θέμα. Η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου 2026. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι τα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ δηλαδή, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πρακτικές δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Ξεκινά λοιπόν αύριο Τρίτη η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή απορριμμάτων. Για να δούμε τι θα δούμε. Το περιμέναμε τόσο καιρό όλο αυτό. Θα λειτουργήσει άραγε. Ξεκινά λοιπόν αυτό το νέο μεικτό σύστημα. Οι δημότες βεβαίως όλοι εμείς περιμένουμε να αλλάξει αυτή η άσχημη και επικίνδυνη για την αδημόσια υγεία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μας, έτσι. Ίσως λιγότερο στο κέντρο και περισσότερο στις γειτονιές. Το δικό τους ευχαριστώ στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας που κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες έβαλαν πλάτη, απίθυνε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από το αμαξοστάσιο του Δήμου, έτσι, αλλά και οι δικοί του άνθρωποι επίσης, τα στελέχη του, μαζί με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Ο κύριος Καλοκαιρινός συνομίλησε για μία ακόμη φορά με εργαζομένους στο δύσκολο πεδίο της αποκομιδής και αναφέρθηκε στον κυρίαρχο ρόλο της υπηρεσίας στο νέο σύστημα, στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα ισχύσουν, καθώς και στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η υπηρεσία καθαριότητας από την δημοτική αρχή. Ειδικότερα, ο δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι η υπηρεσία θα έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, είπε: «Σας ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει και σε βάθος χρόνου και την τελευταία περίοδο. Έχουμε περάσει από δύσκολες καταστάσεις, εσείς το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έγινε χάρη σε όλους και ιδιαίτερα χάρη σε εσάς. Περνάμε τώρα σε μια καινούργια φάση, σε ένα νέο σχήμα, όπου η υπηρεσία έχει τον πρώτο λόγο, το πάνω χέρι και τον τελευταίο λόγο. Δεν δίνουμε σε κάποιον κάτι να κάνει και αν θέλει το κάνει. Αναλαμβάνονται από άλλους πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και εμείς ελέγχουμε, εμείς κατευθύνουμε και εμείς, η δημοτική υπηρεσία, είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Είμαστε το τιμόνι». Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα ισχύσουν με το μεικτό σύστημα, επισημένοντας πως οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Πιστεύω και θέλω και το ήθελα εξ αρχής να λειτουργήσουμε πιο ανθρώπινα, να λειτουργήσουμε ανασένοντας καλύτερα, να πάψουμε να περνάμε τόσο δύσκολα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται διαρκώς σε όλο το μήκος της εργασιακής μας ζωής αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθούμε τόσο να κάνουμε ακροβατικά για να έχουμε ένα επίπεδο καθαριότητας για το οποίο λογικό είναι ο δημότης να μην είναι ευχαριστημένος όσο θα μπορούσε να είναι. Ο δήμαρχος Ηρακλείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η υπηρεσία, στην ανάγκη αλλαγής των μισθολογικών δεδομένων του δημοσίου, ώστε να μπορεί να προσελκύσει νέους εργαζομένους και να μην βγαίνουν άγονες προσκλήσεις όπως συμβαίνει τώρα, τονίζοντας πως την υπηρεσία τη στηρίζουμε, θα τη στηρίζουμε και θα την ενισχύουμε. Το ξέρετε από τις διαρκείς προσπάθειες για στελέχωση και προφανώς δεν τίθεται κανένα θέμα για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας που είναι διασφαλισμένες. Έχουμε τις προϋποθέσεις τώρα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να έχουμε για να αποδώσουμε καλύτερα και πιο επιτελικά, έχοντας τον έλεγχο και την κατεύθυνση, όντας το τιμόνι. Όλοι μας έχουμε την εμπειρία, η οποία είναι πολύτιμη, από όσα έχει καταφέρει η υπηρεσία καθαριότητας υπό αντίξωες συνθήκες. Και αυτά κανείς δεν μπορεί να τα μηδενίσει. Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα, κάνοντας αυτή την κατανομή του έργου να βγούμε καλύτεροι, να δώσουμε ένα αποτέλεσμα στην πόλη για την οποία όλοι εμείς είμαστε περήφανοι. Να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, μαζί σας, σε όλη αυτή την διαδρομή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κατέληξε. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε κατά πόσο θα αλλάξει η εικόνα της πόλης μας και πόσο σύντομα θα συμβεί όλο αυτό. Η αλήθεια είναι πως το έχουμε όλοι ανάγκη, έτσι, κυρίως εμείς οι δημότες, όπου σε καθημερινή βάση ζούμε σε αυτήν την πόλη, αλλά κακά τα ψέματα ανάγκη το έχουν και όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι τουρίστες που θα βρεθούν στο Ηράκλειο αυτές εδώ τις ημέρες και που θα αντικρίσουν μια πόλη καθαρή, μια αξιοπρεπή εικόνα στους δρόμους μας.

Απολογείται όμως για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα Δευτέρα, ο 83χρονος οδηγός του ΙΤ αυτοκινήτου για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 45χρονο πατέρα δύο ανήλικων αγοριών, τον Γιάννη Στιακάκη. Ο ηλικιωμένος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στο οδικό δίκτυο Ηρακλείου Βιάνου, στο ύψος των Πεζών, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες ηλικιωμένος άνδρας, ο 83χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, επιχείρησε να κάνει αναστροφή. Όμως σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτελήθηκε το Σάββατο σε ξενοδοχείο περιοχής των Χανίων. Μία 39χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι καυγάδισε με την μητέρα του συντρόφου της, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε την 39χρονη, ενώ φέρεται να της επιτέθηκε και ο άνδρας. Η 39χρονη τραυματίστηκε την στιγμή μάλιστα που στο ξενοδοχείο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο η 39χρονη δεν επιθυμούσε την δίωξη των δύο προσώπων.

κλείσουμε με μια διεθνή είδηση. Από ό,τι φαίνεται την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές και θα γίνει και το άνοιγμα του Ορμούς, για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και σε αυτήν την πραγματικά απίστευτη ιστορία που ζούμε όλους αυτούς τους μήνες.

0: την υπογραφή της συμφωνίας λοιπόν, την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται να έρθει ο αποκλεισμός. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στα στενά του Ορμούς, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει το CNNI, την ώρα που στο φως έρχονται και περισσότερες λέξεις για το έγγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ιράν. Ειδικότερα, ο Αμερικανικός στρατός έλαβε οδηγία να άρει τον αποκλεισμό στο Ορμούς την Παρασκευή, εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εχθές Κυριακή. Με το άνοιγμα των ασθενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, το πετρέλαιο θα ρέει, λέει, ξανά και από τις δύο άκρες για την περιοχή και τον κόσμο. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνησε στο CNNI ότι αυτή είναι η τρέχουσα κατανόηση και τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι την Παρασκευή. Ρευστά, πολύ ρευστά τα πράγματα, επιφοβή η κατάσταση. Εδώ θα είμαστε για να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η εξέλιξή της. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερό μας ημίωρο για σήμερα. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κρίσιμη επίσκεψη αύριο του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στα Χανιά για το μεταναστευτικό. Πιέζει ο χρόνος για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόταση αλλά ούτε και χώρος διαθέσιμος για δημιουργία δομής, ξεκαθαρίζει η Ένωση Πεζών για το ακίνητο στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο Βοσκός για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα, για τον οποίο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Άγριος καυγάς σε ξενοδοχείο των Χανίων με τραυματισμό 39χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον σύντροφο και τη μητέρα του για επίθεση. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του νόμου Κατσέλη, κυρίως στο θέμα της αναδρομικότητας. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τιμήθηκαν σήμερα όσοι εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν για διόδια στα στενά του Ορμούς μετά την παρέλευση των 60 ημερών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ο κόσμος του Όφη μπορεί από σήμερα να αποκτήσει την κάρτα φίλου του Όφη εν ώψη της νέας σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για εξοδικαστικό μηχανισμό, θα μιλήσουμε για επιδομαδίας, θα μιλήσουμε για θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νουπο έρχονται. Θα μιλήσουμε όμως και για τον παράζ 55.000 τηλεφωνημάτων και το κυνήγι της εφορίας για χρέη και απλήρωτους φόρους. Έτσι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει την νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει το μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μάλιστα, από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Σε επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχτεί στα 4,79 εκατομμύρια, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35.264 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.252 δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Επίδομα αδείας 2026. Πόσα χρήματα δικαιούνται φέτος οι εργαζόμενοι? Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας. Φέτος μάλιστα οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει άμεσα και το ύψος του επιδόματος. Την ίδια ώρα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο χορήγηση της άδειας, επιτρέποντας υπό προϋποθέσεις τον καταμερισμό της σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ που ίσχυαν

Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και υπόκειται σε συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με το καθεστώς αμοιβής. Για όσους αμοιβώνται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Για όσους εργαζομένους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν αποκλειστικά όσοι διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Αντίθετα, δεν καταβάλλεται σε ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ενεργείας από τη ΔΥΠΑ. Για την διευκόλυνση των εργαζομένων, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕΕ διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το αντίστοιχο επίδομα αδείας μπορεί να καταβληθεί είτε εξ ολοκλήρου με την έναρξη της άδειας, είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές του εργαζομένου. Μέχρι σήμερα η βασική αρχή ήταν ότι η ετήσια άδεια χορηγείται ενιαία, εκτός εάν ο εργαζόμενος ζητούσε εγγράφως την κατάτμησή της. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, μέρος της άδειας έπρεπε υποχρεωτικά να χορηγείται συνεχόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επιχειρεί να νομοθετήσει μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται άτυπα σε πολλές επιχειρήσεις. Με την νέα ρύθμιση, ο εργαζόμενος θα μπορεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Για παράδειγμα, αντί να λαμβάνει ολόκληρη την άδεια σε μία ή δύο περιόδους, θα μπορεί να τη μοιράζει σε 4 διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζοντάς την στις προσωπικές ή οικογενειακές του ανάγκες.

διαδικασία θα γίνεται κατόπιν αίτησης του εργαζομένου και συνεννόησης με τον εργοδότη, αποκτώντας πλέον σαφή νομοθετική βάση. Οι άδειες τώρα έχουν να κάνουν με την προϋπηρεσία. Έτσι, για όσους εργάζονται με πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, η ετήσια άδεια διαμορφώνεται ως εξής. Κατά το πρώτο έτος εργασίας προβλέπονται 20 ημέρες άδειας. Με τη συμπλήρωση 12 μήνου, κατά το δεύτερο έτος οι ημέρες αυξάνονται σε 21. Από το τρίτο έτος και μετά χορηγούνται 22 ημέρες άδειας. Εργαζόμενοι με 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας δικαιούνται 25 ημέρες άδειας. Με προϋπηρεσία 25 ετών η άδεια αυξάνεται στις 26 ημέρες. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα προβλέπονται 24 ημέρες άδειας κατά το πρώτο έτος, 25 κατά το δεύτερο και 26 από το τρίτο έτος και μετά. Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας οι ημέρες άδειας φτάνουν τις 30, ενώ με 25 χρόνια προϋπηρεσίας αυξάνονται στις 31. Σήμερα η κατάτμιση της άδειας επιτρέπεται κατά εξαίρεση σε δύο χρονικές περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι η μία περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας ή 10 εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερο, έπειτα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου. Στην πράξη, πάντως, η πλειονότητα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να χορηγεί τη βασική άδεια κατά την διάρκεια του Αυγούστου. Έτσι, μήνα που παραδοσιακά συνδέεται με τις θερινές διακοπές. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εμφανίζονται σε επιχειρήσεις όπου η καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί ταυτόχρονα και περίοδο αιχμής. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ποτοποιίες, ηθοποιίες, εταιρείες εμφιαλωμένου νερού, σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές και νησιά, μεταφορικές επιχειρήσεις και γενικότερα κλάδοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένη ζήτηση τους θερινούς μήνες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις 2026, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για αρκετές εβδομάδες προσφορών αλλά και μειωμένων τιμών. Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου, δίνοντας δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές, σε ένδυση, υπόδηση αλλά και σε άλλα αγαθά. Εντάξει, επίσημα ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, όμως να θυμάστε πως από τις αρχές του Ιούλη και όλα τα περισσότερα καταστήματα, έτσι για να δελεάσουν τους καταναλωτές, μπαίνουν στη διαδικασία των προσφορών, οπότε και πάλι μπορείτε να υποφεληθείτε. Όπως προβλέπετε, κάθε χρόνο τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη ημέρα από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώνουν το όφελος από την έκπτωση. Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης όπως μείον 30% ή μείον 50% δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι σαφές ότι αφορά έκπτωση και όχι κάποια άλλη προθετική ενέργεια. Σε περιπτώσει όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Εάν τα ποσοστά διαφέρουν ανακατηγορία προϊόντων, τότε πρέπει να εμφανίζεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως από 15 έως 45%. Για τα καταστήματα τύπου stock και outlet προβλέπονται ειδικοί κανόνες με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται εάν επιτρέπονται... μισό λεπτάκι γιατί έχασα το κείμενό μου.

Οι πολίτες λοιπόν έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπονται αλλαγές κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πολίτης υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση, εκτός εάν το ελάττωμα είχε γνωστοποιηθεί εξ αρχής και υπήρχε σχετική ένδειξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης οι καταναλωτές να ζητούν και να διατηρούν την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος ή επιστροφής προϊόντος. Για τα καταστήματα τύπου stock, αυτό που έλεγα λίγο πριν, και outlet, προβλέπονται ειδικοί κανόνες με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή. Η περίοδοι των εκπτώσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για αγορές, αλλά σίγουρα κρύβουν και αρκετές παγίδες με παραπλανητικές προσφορές. Οπότε, για να κάνετε έξυπνες αγορές, πρέπει να προσέξετε συγκεκριμένα πραγματάκια. Έτσι, πολλοί έμποροι ανεβάζουν τις τιμές λίγες ημέρες πριν από τις εκπτώσεις, ώστε την ημέρα των προσφορών να δείξουν ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, π.χ. μείον 50%. Τι να κάνετε τώρα εσείς, Να κάνετε μία έρευνα αγοράς τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, να σημειώσετε την πραγματική τιμή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν για να ξέρετε αν η έκπτωση είναι τελικά αληθινή. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, πάνω στο προϊόν πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα δύο τιμές, η παλιά τιμή, διαγραμμένη, και η νέα μειωμένη τιμή. Προαιρετικά θα μπορούσε να υπάρχει και το ποσοστό της έκπτωσης. Μην αγοράζετε από το πρώτο κατάστημα που θα βρείτε μπροστά σας. Εγώ τουλάχιστον έτσι πάντα λειτουργώ. Κάνω μια έρευνα αγοράς, συγκρίνω τις τιμές και στο τέλος επιλέγω τι θα αγοράσω. Για ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιήστε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και βεβαίως δείτε το ιστορικό τιμής του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα τιμή είναι όντως η χαμηλότερη των τελευταίων μηνών. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις θερινές εκπτώσεις, έτσι έρχονται ως ονούπο, οπότε να μάθαμε πότε ξεκινούν, τι να αποφύγουμε, ποιες παγίδες να αποφύγουμε, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, έτσι ούτως ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Βάζουμε όμως μια ανωτελεία κάπου εδώ, ολοκληρώνουμε το τρίτο μας κατά σειρά ημίωρο, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κρίσιμη επίσκεψη αύριο του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στα Χανιά για το μεταναστευτικό. Πιέζει ο χρόνος για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόταση αλλά ούτε και χώρος διαθέσιμος για δημιουργία δομής, ξεκαθαρίζει η Ένωση Πεζών για το ακίνητο στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο γιος και ο Βοσκός για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διαφωνία υπήρξε για τον πατέρα, για τον οποίο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Άγριος καυγάς σε ξενοδοχείο των Χανίων με τραυματισμό 39χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον σύντροφο και τη μητέρα του για επίθεση. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του νόμου Κατσέλη, κυρίως στο θέμα της αναδρομικότητας. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τιμήθηκαν σήμερα όσοι εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι ΗΠΑ συμφώνησαν για διόδια στα στενά του Ορμούς μετά την παρέλευση των 60 ημερών, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Τα βλέμματα στο Μουντιάλ, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο κοντράρεται με την Αίγυπτο. Ο κόσμος του Όφη μπορεί από σήμερα να αποκτήσει την κάρτα φίλου του Όφη εν ώψη της νέας σεζόν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Πολίτικα τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, είσαι ξεκούραστος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τελειότατα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για 2-3 θεματάκια τα οποία σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Mm-hmm. Σας πω λοιπόν ότι σήμερα καλεσμένη του Νίκου ήταν η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με την οποία μιλήσατε, Νίκο, για την σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας με αφορμή την σημερινή ημέρα εθελοντών αιμοδοτών, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα βελτιώνεται, όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη τακτικών και σταθερών αιμοδοτών, μας είπε η κυρία
0: Οπότε
1: Γεριανάκη.
0: Θέλει ανθρώπους που σταθερά, ας πούμε, μια φορά το μήνα παράδειγμα, θα δίνουν αίμα.
1: Έτσι. Και αυτό για να υπάρχουν σταθερά αποθέματα αίματος.
0: Εντάξει, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Παράλληλα, αυτά μας είπε ότι είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα. Μας είπε μάλιστα ότι είναι ευχάριστο γεγονός ότι προσέρχονται τώρα περισσότερα νέα παιδιά.
0: Ναι, οι άνθρωποι.
1: Και, ναι, οι άνθρωποι.
0: Οπότε αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο και ενθαρρυντικό.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι από τώρα και έπειτα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Οπότε... και αυτό λόγω τουρισμού και αυξημένης δραστηριότητας. Ενώ ταυτόχρονα, όμως, μας είπε, μειώνεται η προσφορά εξαιτίας των διακοπών και της αναστολής σχολικών και πανεπιστημιακών αιμοδοσιών που γίνονται. Είπε επίσης ότι εθαρρυντικό, είπε μάλλον ότι το αίμα πρέπει να αποτελέσει, να αποτελεί πάντα διαθέσιμο δημόσιο αγαθό και όχι να αναζητείται από συγγενείς και ασθενείς σε στιγμές ανάγκης.
0: Που συνήθως έτσι συμβαίνει, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν ένα συγγενής μας πρόκειται να κάνει, παράδειγμα, ένα χειρουργείο ή προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη, τότε ψαχνόμαστε όλοι μέσα στην οικογένεια να δούμε τι ομάδα αίματος είσαι εσύ. Μπορείς να δώσεις μία φιάλη, μπορείς δύο φιάλες, μπορείς τρεις φιάλες και ούτω καθεξής. Αλλά καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε με βάση την πρόληψη, έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
1: Ακριβώς. Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσουμε και το μεγάλο ρόλο που παίζει σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ίδιος ο αιματοκρίτης. Είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε, είναι εθελοντικό σωματείο και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, σπουδαία δουλειά στο θέμα της αιμοδοσίας και στη δωρεά οργάνων σώματος, που ελπίζουμε να συνεχιστεί και έτσι να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέει η κυρία Γεριανάκη, ότι θα πρέπει να καλύψουμε τα αποθέματα αίματος για όλο το χρόνο. Είναι θαρρυντικά πάντως τα στοιχεία.
0: Ωραία. Ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο.
1: Ακριβώς.
0: Καλεσμένος σου, Νίκο, ήταν όμως σήμερα και ο κύριος Τάσος Τσατσάκης, ο αντιδήμαρχος οικονομικών και αναπτυξιακού προγραμματισμού. Μιλήσατε για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ακριβώς. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται στην επικαιρότητα μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης. Θα περάσει μάλιστα το θέμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσατσάκης. Είπε όμως ότι δεν αποτελεί, κατά τον κύριο Τσατσάκη, ουσιαστική μεταρρύθμιση, αλλά κυρίως μια τακτοποίηση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εδώ πρέπει να πούμε πράγματι ότι βάζει ένα νοικοκύρεμα στις αρμοδιότητες. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε, αγάπη, πάρα πολλές φορές ότι συμβαίνει κάτι στην πόλη, στο Δήμο, οπουδήποτε. Μπορεί να μην είναι μόνο στην πόλη, μπορεί να είναι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δήμου, του κάθε Δήμου. Και εκεί, όταν ζητάει ο πολίτης βοήθεια, το πετάνε από αρμοδιότητα σε αρμοδιότητα. Όχι, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, όχι. Να θυμίσω, ας πούμε, το παράδειγμα των ρεμάτων. Έτσι, που μια από την περιφέρεια, όχι, δεν είναι η περιφέρεια αρμόδια, όχι, είναι ο Δήμος αρμόδιος και κάτι τέτοια μπαλάκια
0: απίστευτη
1: τα σχετικά.
0: Η γραφειοκρατία, ναι, από τον ένα υπάλληλο στον άλλο και ψάχνει να βρει κάποιον φιλότιμο ενδεχομένως, ο οποίος θα θελήσει να σε εξυπηρετήσει τελικά για να βρει άκρη.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όντως βάζει μια τάξη σε αυτό ο νέος κώδικας. Mm-hmm. Τόνισε επίσης ο κ. Τσατσάκης ότι τα βασικά προβλήματα των Δήμων παραμένουν η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και ο αυξημένος έλεγχος από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο κατ' όνομα στην Ελλάδα, δυστυχώς, διότι εξαρτάται οικονομικά από την κεντρική διοίκηση. Δεν ξέρω σε πόσα κράτη συμβαίνει αυτό. Πάντως, σε ορισμένα κράτη που έχω εγώ ταξιδέψει μέσα στην Ευρώπη, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και έχει τον πρώτο κεντρική... λόγο.
1: Ακριβώς. Και είναι αυτοσυντήρητη. Έχει τα δικά της έσοδα. Ακριβώς. Λοιπόν,
0: οπότε εκείνη μπορεί να ελέγχει
1: ακριβώς
0: τα πράγματα.
1: Εδώ τα χρήματα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση και μετά τα μοιράζει στους Δήμους. Εξέφρασε επιφυλάξεις για τις αλλαγές στο εκλογικό νόμο, ιδιαίτερα για την εκλογή δημάρχου με 42% από τον πρώτο γύρο και το σύστημα δεύτερης προτίμησης, και υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική και στη λήψη αποφάσεων, ώστε να μετατρέπονται από απλούς κατοίκους σε ενεργούς πολίτες. Και σε αυτό έχει δίκιο. Δεν είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι σε τόσο βαθμό όσο, επαναλαμβάνω, γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό έχει ένα μέρος ευθύνης και η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι δεν προβαίνει σε πράξεις που να ενεργοποιούν και τους πολίτες. Έφερε ένα παράδειγμα που βίωσα εγώ στην Ολλανδία, αγάπη, που εκεί εμφανίστηκε μία δημοτική σύμβουλος στη γειτονιά όπου έμενα και γινόταν κάποιες εργασίες, ένα πλακόστρωτο έφτιαχναν, και ρωτούσε τον κόσμο, ανεξάρτητα αν ήταν δημότης ή όχι της πόλης, για αν τα έργα αυτά είναι ευχαριστημένοι από αυτά τα έργα, αν τους ενοχλούν, εάν θα πιστεύουν ότι θα είναι αποτελεσματικά. Και όλα αυτά τα ρωτούσε, όπως εξήγησε, επειδή ήθελε να καταθέσει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Να, λοιπόν, οπότε ήθελε να έχει σαφή εικόνα για το πώς αντιλαμβάνονται, ακριβώς, την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα των έργων, όπως μας περιγράφεις, οι πολίτες, οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά στη συγκεκριμένη πόλη, ας πούμε.
1: Όταν λοιπόν κατεβαίνει ο δημοτικός σύμβουλος στους πολίτες, ενεργοποιείται.
0: Και τόσο άμεσος.
1: Ακριβώς. Και
0: τόσο επικοινωνιακός.
1: Ενεργοποιείται και ο πολίτης. Έτσι λέει τις ερωτήσεις του, λέει τις απαντήσεις του, τον προκαλεί δηλαδή να
0: ενεργοποιηθεί. Αισθάνεται ότι έχει ενεργή συμμετοχή ο πολίτης. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Να αισθάνεσαι ότι και η δική σου άποψη μετράει, βρε παιδί μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είναι, επαναλαμβάνω, ένα βήμα αυτός ο νέος κώδικας. Θα δούμε πώς θα πάει όταν αρχίσει να εφαρμόζεται, και φαντάζομαι ότι αναλόγως θα υπάρχουν και οι ενδεχόμενες αλλαγές. Εξάλλου έχουν να μελετήσουν τώρα από την κυβέρνηση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τις 4 του μήνα ήταν σε δημόσια διαβούλευση, ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αυτές πάντως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ωραία. Καλεσμένος σου επίσης ήταν ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ναι. Οπότε συζητήσατε για το όραμά του, έτσι,
1: ακριβώς,
0: για
1: βέβαια, τα σχέδιά του. Ακριβώς. Μας είπε λοιπόν ότι βασικό στόχο έχει την ποιοτική υπέρβαση του Ιδρύματος σε εκπαίδευση, έρευνα, διεθνοποίηση και υποδομές. Είναι μεγάλο το όραμα του κυρίου Παπαδογιάννη, όχι άδικα, διότι έχει διαγράψει μια πολύ καλή πορεία έως τώρα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό αυτό, και μάλιστα μια πορεία εξωστρέφειας, μια πορεία η οποία απευθύνεται και στην κοινωνία, απευθύνεται mm-hmm. στην αγορά εργασίας.
0: Έτσι, ναι.
1: Και προανήγγειλε τη δημιουργία σχολής διεθνών σπουδών και την προσέλκυση ξένων φοιτητών μέσω αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Α, καλό αυτό.
1: Βεβαίως, πάρα
0: ωραία
1: πολύ
0: σχολή.
1: Καλό. Πάρα πολύ καλή σχολή.
0: Ναι.
1: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φοιτητική μέρημνα και στέγαση, με επέκταση εστιών στο Ηράκλειο και νέες λύσεις στέγασης σε Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Σιτία. Mm-hmm. Είπε μάλιστα ότι εκεί μπορούν να εφαρμοστούν και συμφωνίες με ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που θα παραχωρούν το οίκημα το οποίο έχουν, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, σε φοιτητές, μετά από συμφωνία που θα γίνεται με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι και αυτή μια μέθοδος που εφαρμόζεται στο εξωτερικό πάρα πολύ και μπορεί να εφαρμοστεί, νομίζω, και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Φτάνει να υπάρχει η δυνατότητα. Δηλαδή, συμφωνείς με μια εταιρεία που έχει ένα κτίριο που έχει μέσα 100 δωμάτια, λέω εγώ τώρα, έτσι, και τη λες: θέλω αυτό να γίνει φοιτητική εστία. Έρχεται στη συμφωνία με το πανεπιστήμιο, πληρώνει τα μισθώματα το πανεπιστήμιο και πάνε και μένουν οι φοιτητές εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη στέγης. Έτσι. Αυτό, επαναλαμβάνω, αυτό συνηθίζεται στην Ευρώπη. Στόχος του είναι ακόμη η στενότερη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία που λέγαμε προηγουμένως και την οικονομία, μέσω spin-off startups και συμβολιακής έρευνας που θα δίνει πρακτικές λύσεις σε φορείς και επιχειρήσεις.
0: Πάρα
1: είναι μεγάλο
0: ωραία.
1: Το όραμα του κυρίου Παπαδογιάννη. Το ευχήθηκα εγώ να γίνει πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι στην τετραετία αυτή η θητεία του.
0: Μακάρι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή επίσης. Συνέχεια. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε αυτό εδώ, γιατί ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Για ακούστε τι έχει ετοιμάσει για όλους εσάς η Win Masters. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε λοιπόν over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, ε! Πώς σας ακούγεται αυτό? Νομίζω πως είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Έτσι, έχετε το πάντα κατά νου αυτό.

τώρα να μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μιας που σας το έχω τάξει, έτσι. Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει πλατφόρμα για μικροφυλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας με επιλογή ρευστοποίησης άλλων ακινήτων. Δεύτερη ευκαιρία θα έχουν και όσοι έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις του εξοδικαστικού. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές φέρνει από τον Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερες ρυθμίσεις χρεών, μεγαλύτερα κουρέματα και καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμάται ότι θα δώσουν λύση σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός της διαδικασίας. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες αδυναμίες του συστήματος, οι οποίες εμπόδιζαν πολλούς οφειλέτες να αξιοποιήσουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με το νέο πλαίσιο, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ παράλληλα θα αποκτούν περισσότερες δυνατότητες για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά τα μικρά χρέη. Μέχρι σήμερα όσοι είχαν μια έτσι βασική οφειλή κάτω από 10.000 ευρώ δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Από τον Σεπτέμβριο το όριο αυτό καταργείται και η διαδικασία ανοίγει για οφειλέτες με χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ αλλά και χρέη προς την ΑΔΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να δώσει πρόσβαση στη ρύθμιση σε έως και 1 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η δεύτερη τώρα μεγάλη παρέμβαση αφορά όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και να επιλέξει ποια άλλα ακίνητα θα αξιοποιηθούν ή θα ρευστοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέχρι σήμερα ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού υπολόγιζε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ως ένα ενιαίο πακέτο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να μην μπορούν να προστατεύσουν το σπίτι τους, ακόμη και όταν διέθεταν άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή των οφειλών. Με το νέο σύστημα η κύρια κατοικία αποκτά ειδική μεταχείριση και ο πολίτης θα έχει περισσότερες επιλογές για να τη διατηρήσει. Η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα επιτρέψει στον αλγόριθμο να παρουσιάζει δύο διαφορετικά σενάρια ρύθμισης. Το πρώτο θα βασίζεται στο σημερινό μοντέλο, όπου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Το δεύτερο θα αφορά την περίπτωση κατά την οποία ο πολίτης επιλέγει να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του και να προχωρήσει σε διαφορετική διαχείριση της υπόλοιπης περιουσίας του. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συγκρίνει τις δύο προτάσεις και να επιλέγει εκείνη που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η τρίτη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία της κύριας κατοικίας. Καθώς ο αλγόριθμος θα υπολογίζει μικρότερη διαθέσιμη περιουσία, οι προτάσεις ρύθμισης αναμένεται να περιλαμβάνουν μεγαλύτερες διαγραφές οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί οφειλέτες θα αποκτούν βιώσιμες λύσεις αποπληρωμής, χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε βάθος έως και 35 ετών για ορισμένες κατηγορίες οφειλών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει και μια σημαντική διευκόλυνση για όσους είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις απαιτούμενες δόσεις. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7.000 οφειλέτες βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη θέση. Από τον Σεπτέμβριο και για διάστημα 6 μηνών θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση και να επανεξεταστούν με βάση τους νέους κανόνες, αποκτώντας μια δεύτερη ευκαιρία για ευνοϊκότερη ρύθμιση. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης χρωστά 150.000 ευρώ και διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 100.000 ευρώ και δύο οικόπεδα αξίας
50.000 ευρώ το καθένα. Με το σημερινό καθεστώς, το σύνολο της περιουσίας του θεωρείται διαθέσιμο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Με το νέο πλαίσιο θα μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιηθούν τα δύο οικόπεδα, να μειώσει το χρέος του κατά 100.000 ευρώ και να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, εξοφλώντας το υπόλοιπο ποσό με μακροχρόνια ρύθμιση και χαμηλή μηνιαία δόση. Ακόμη και αν επιλέξει να αξιοποιήσει μόνο το ένα οικόπεδο, θα μπορεί να μειώσει σημαντικά την οφειλή του και να διαμορφώσει ένα πιο διαχειρίσιμο πλάνο αποπληρωμής. Οι αλλαγές, όπως είπαμε, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το Σεπτέμβριο, με το Οικονομικό Επιτελείο να εκτιμά ότι θα δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος ήδη καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα ρυθμίσεων χρέων.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. 15 γράφει το ημερολόγιο, δηλαδή φτάσαμε αισίως στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, στα μέσα του Ιούνιου.

Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο politika.gr. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί. Και αυτό γιατί δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες για να φτάσουμε με επάρκεια στο να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα σε λίγο, που νομίζω ότι θα ταρακουνήσουν για τα καλά και το χώρο της δικαιοσύνης, και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό, αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά την Πηξίδα. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο θάνατο ενός 83χρονου δικυκλιστή, ενός νέου δικυκλιστή, 47χρονου για την ακρίβεια, ο οποίος δολοφονήθηκε ή φέρεται να δολοφονήθηκε, πείτε το όπως θέλετε, από έναν 83χρονο οδηγό γιοταχή μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε ο 83χρονος. Πρόκειται για ένα πατέρα δύο ανήλικων αγοριών, το Γιάννη Ντοστιακάκη, και βεβαίως ο ηλικιωμένος βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι θα κάνεις δηλαδή κακουργηματικά σε έναν 83χρονο? Τίποτα δεν θα κάνεις. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, διότι στην Ελλάδα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα διαφορετικά και να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, διότι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία.

Μόνο θλίψη σκορπά όλο αυτό. Και βέβαια ανησυχία, γιατί στον δρόμο κυκλοφορούμε εμείς, κυκλοφορούν τα παιδιά μας, κυκλοφορεί τόσος κόσμος. Και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που ηλικιωμένοι άνθρωποι, υπέργυροι, διότι όταν είσαι πάνω από 80 είσαι υπέργυρος, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Το γύρας είναι μεταξύ 60-80, 60-75, 60-77. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Όταν είσαι 80 ετών και πάνω είσαι υπέργυρος. Δηλαδή πότε περιμένεις να γίνεις υπέργυρος, στα 228? Δεν φτάνει ο άνθρωπος στα 228. Όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παίζει πιο ψηλά από όλα, αυτό θα το δούμε σε λίγο στην συνέχεια, είναι το τέλος ενός πολέμου που κράτησε 107 μέρες. Και βεβαίως η ώρα του απολογισμού για το τι κέρδισαν και τι έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν μετά από αυτές τις ημέρες του πολέμου. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάντως, ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί ξεκινώντας αυτός ο πόλεμος δεν βλέπω να έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Διότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για την πλήρη υποταγή του Ιράν. Εγώ βλέπω τους μουλάδες στην εξουσία και διαβάζω και διάφορα πράγματα, θα δούμε που θα κάτσει μπίλια στο τέλος, όπου πραγματικά, τι να πω, άλλα πράγματα καταλαβαίνω, άλλα πράγματα βλέπω, άλλα πράγματα φαντάζομαι. Δεν μας δεσμεύει η συμφωνία του Τραμπ, αδρανής ο Νετανιάχου, αντιδράσει στο εσωτερικό του Ισραήλ για τον deal, είπα, Ιράν.

0: Ήδη στις αγορές αποτυπώνεται πολύ θετικά αυτή η εξέλιξη για την συμφωνία με σημαντικά κέρδη στα χρηματιστήρια, σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου. Μένει να δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν να ρίχνουν οι βενζινοπόλες την τιμή, έτσι. Δηλαδή, όταν τζιμπούσε το πετρέλαιο πάνω, αμέσως, την ίδια νύχτα. Δηλαδή, έβλεπες τη νύχτα την τιμή, ας πούμε, στο 1,90 και το πρωί, χωρίς να έχει κάνει πετρέλευση ή να έχει πάρει καύσιμα στις δεξαμενές, ήταν στο 1,95. Γιατί λέει, γιατί χθες το βράδυ ναι, αλλά εσύ το καύσιμο το είχες από την προηγούμενη μέρα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το δούμε σήμερα να πέφτει το πετρέλαιο ραγδαία. Έχω επιφυλάξεις για την κανούλα. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, θα καλωσορίσω τον γνωστό νομικό, τον κύριο Γιώργο Μαρταβάτζη. Και θα τον καλωσορίσω διότι τις τελευταίες ημέρες η τοπική κοινωνία, η κοινωνία του νομού Ηρακλείου, η κοινωνία της Κρήτης ζει υπό το βάρος των αποκαλύψεων για την δολοφονία του νέου αυτού ανθρώπου, του Απεσοκάρη, του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενός ανθρώπου που μόνο καλά λόγια έχω ακούσει από όλους όσοι τον γνώριζαν, από συγχωριανούς του. Η ιστορία αυτή βεβαίως χθες έφερε εξελίξεις. Δηλαδή χθες ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κοκολάκης, με μια λιτή ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι διαγράφει από την παράταξη, τη δημοτική παράταξη, έναν άνθρωπο που βρίσκεται πλέον και ο γιος του στα χέρια των αρχών, φερόμενος ως ο φωνιάς του Δασκαλάκη. Όμως η ιστορία αυτή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν στόματα για μια περιοχή που φαίνεται να βασανίζεται από φαμίλιες, φαίνεται να βασανίζεται και να ταλαιπωρείται και να ζει υπό το φόβο και τη σκιά απειλών, διαφόρων περίεργων ύποπτων και σκοτεινών συναλλαγών, για τις οποίες η πολιτεία πρέπει δυναμικά να αποδείξει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Όποιες και αν είναι αυτές οι φαμίλιες, όποιοι και αν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές. Κύριε Μαρταβατζή, ευχαριστώ πολύ. Έπεσε η γραμμούλα του κύριου Μαρταβατζή. Παρακαλώ να τον καλέσουμε ξανά. Όποιες και αν είναι λοιπόν αυτές οι φαμίλιες, όποιες και αν είναι αυτές οι οικογένειες, όποιοι και αν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές αυτών των δυσάρεστων πραγματικά γεγονότων, συμβάντων σε μια περιοχή όπου βασιλεύει βεβαίως η ομερτά, βασιλεύουν άλλοι νόμοι και άλλοι κανόνες που δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με ένα κράτος ευνομούμενο, ένα κράτος δικαίου, μια δημοκρατία, μια πολιτεία που προστατεύει τον πολίτη, τον νομοταγή και που τιμωρεί, εξωστρακίζει και βεβαίως περιθωριοποιεί όλους αυτούς τους βαρόνους, τους πάτρονες και βεβαίως τους φαμέγιους τους που λειτουργούν ως στρατοί αυτών των ανθρώπων που φαίνεται ότι κινούν τα νήματα και που βεβαίως κάνουν τα δικά τους τα παιχνίδια. Κύριε Μαρταβατζή, ελπίζω ότι σας έχουμε αυτή τη φορά. Έλεγα ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουν στόματα, ήρθε η ώρα το κράτος δυναμικά και ως δικαιοσύνη και ως αστυνομία και ως υπουργεία εμπλεκόμενα να βάλουν ουσιαστικά ένα φτιάρι και να καθαρίσουν αυτή την βρωμιά και τη δυσοδεία.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγκάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Τι να πούμε. Είχα γράψει μάλιστα και στο Facebook πριν από 2-3 μέρες αν η εισαγγελία και η αστυνομική διεύθυνση έχει υπόψη της ότι περιπτώσεις Δασκαλάκη κυοφορούνται, ακριβώς έτσι το έγραψα σε εισαγωγικά, αρκετές στο νομό Ηρακλείου και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Θέλοντας να αναδείξετε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, είναι μία περίπτωση που ξέφυγε, πήγε στα άκρα με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και θέλοντας να αναδείξετε ότι είναι μια ευκαιρία, σε εισαγωγικά το λέω, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, φιλήσυχου, πολιτισμένου, δημοκράτη, να ανοίξει
1: αυτό
0: τα
1: στόματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Μακαρίτη Δασκαλάκη. Ότι ήταν ένας άνθρωπος σύγχρονος, δηλαδή του άρεσε η δημοκρατία, ήταν άνθρωπος ανιδιοτελής, ζούσε στην πόλη αλλά πήγε να λύσει το πρόβλημα του χωριού του, από μεράκι, και δυστυχώς έπεσε σε κακούς ανθρώπους. Η ανάκριση θα δείξει αν είναι η συγκεκριμένη ή άλλη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι αυτοί με τις μαγκούρες είναι άνθρωποι που έχουν ανδρωθεί από ένα καθεστώς

0: καταλάβετε, το τελευταίο περιστατικό είναι ότι επειδή κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, ως γενικό μου πρόσωπο, είχε βάλει κάποιες κάμερες σε ένα σημείο, να τον απειλήσουν να τις εξαφανίσει, γιατί λέει, ξέφυγε σε κάποιον και είπε ότι κι αν περάσουμε από εκεί με κλεμμένα δεν θα έρθει η αστυνομία να μας βρει. Είναι τέτοιο το θράσος τους λοιπόν, το οποίο όμως υπό μία έννοια καλύπτεται και από το Δήμο της συγκεκριμένης περιοχής. Διότι όταν καταργούνε ένα δρόμο που είναι θέμα της κοινότητας του Δήμου να αποκαταστήσει, πολυσιεργεί, δείχνει να καταλάβει ότι δεν τον ενδιαφέρει να ο πολίτης να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει από ένα συγκεκριμένο δρόμο που είναι καθήκον της κοινότητας, τους κοινοτικούς δρόμους να τους διασφαλίσει ο Δήμος, τους δημοτικούς δρόμους να τους διασφαλίσει. Ποιος είναι ο ρόλος του? Ο βασικότερος ρόλος είναι αυτός. Αναγκάστηκε να κάνει και κατά της διοίκησης του Δήμου μήνυση ο άνθρωπος. Η αστυνομία δε, και εκεί θέλω να τονίσω, επί να ανεβάσει τουλάχιστον 3 κλικ επάνω το ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να πηγαίνει να καταγγέλει συγκεκριμένο άνθρωπο και να του λέει κάνε μήνυση κατά γνώστο και άστο σε εμάς. Υπάρχουν 10 μηνύσεις στη σειρά, όλες κατά γνώστο. Το κατά γνώστο λογικό να είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα όμως, η αρμόδια αστυνομική αρχή πρέπει να κάνει τεταβιόντα. Να ψάξει τι στοιχεία υπάρχουν. Τώρα μόλις την περασμένη εβδομάδα που έκανα παράσταση στον εισαγγελέα υπηρεσίας, καταλάβανε κάτι και κάποιο υλικό που είχαν πάρει οι κάμερες το στείλανε για διερεύνηση. Για να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα, ο πελάτης και ξάδερφός μου μου λέει ότι φαίνεται από ό,τι είδε εκείνος, αλλά βέβαια τα εγκληματολογικά είναι αυτά που θα το πούνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει αυτό που εξήγηλε ο υπουργός στο FBI που θα έρθει εδώ πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει άμεσα να ελεγχθούν όλα αυτά. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αφήνουν την παρανομία να κυκλοφορεί δεξιά και να αποθρασύνονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έτσι. Οι μαγκουροφόροι σκοπός τους ήτανε να ρίξουν το ξύλο για να βάλει μυαλό ο κοινοτάρχης και να πίνει μπύρες μαζί τους μετά και να τους καλύψει όπως κάνουν άλλοι. Δεν περιμέναν ότι θα φτάσουν στο θάνατο για να ξεσηκωθεί ο κόσμος τώρα και να βρει την άκρη. Ας είναι λοιπόν το τελευταίο θύμα ο Δασκαλάκης.
1: Πόσο εύκολο είναι, ένα λεπτό κύριε Μαρταβάζη, θέλω να μου πείτε το εξής. Πόσο εύκολο είναι σε μια κλειστή κοινωνία, όπως είναι η κάθε κλειστή κοινωνία της περιφέρειας Κρήτης, μικρά χωριά, μικρές πόλεις, να σπάσει αυτό το απόστημα? Το λέω διότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σχέσεων διαπλοκής ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά γραφεία, την αστυνομία ενίγοτε και βεβαίως εγώ θα έλεγα ακόμα και το δικό σας το χώρο, το χώρο της δικαιοσύνης. Όπου άγραφοι νόμοι που αφορούν φαμίλιες και τους βαστάγιους τους, τους στρατούς τους, τα συμφέροντα, τα λεφτά, τις έκνομες δραστηριότητες που αποφέρουν μόνο κέρδη και ωφέλη. Πόσο εύκολο να σπάσει?
0: Το ένα, εις βάρος, προσέξτε, εις βάρος του κοινωνικού συλλόγου και εν τέλει της οικονομίας και πιο πολύ της εικόνας της χώρας που μας κατατάσσει σε κατάσταση ημιαγρίων κρατών δηλαδή. Οι λεγόμενοι αυτοί μεταξύ τους ονομάζονται κοζαλίδες. Έχουν το κόζι. Διευθετούν τα πάντα. Φτιάχνουν τις υποθέσεις. Αυτοί είναι και οι προξενητές στο φοβερό συνάφι των συναδέλφων μας. Ορισμένων βέβαια, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σοβαροί και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά βλέπουμε φιντάνια τελευταία τα οποία ούτε την επάρκεια είχαν σε γνώσεις ούτε την εργατικότητα. Υπάρχει μία διαπλοκή η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει στο πικ. Πριν

0: ασκηθεί η δίωξη, να έχουν συμβουλεύσει αστυνομικοί σε ποιο δικηγόρο θα πάει. Διότι ο δικηγόρος έχει συμφωνίες μαζί τους για να δώσει και εκείνος το κάτι τίτους και ούτω καθεξής. Τα βλέπω χρόνια αυτά, τα έχω καταγγείλει στα όργανά μας, δυστυχώς και τα όργανά μας και αυτά μένουν πίσω, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν υπάρχουν τα στοιχεία βοούν. Αλλά όλη αυτή την κατάσταση την πληρώνει ποιος? Ο φιλήσυχος και νομοταγής πολίτης. Δηλαδή φτάνει ο νομοταγής πολίτης να έρθει στο γραφείο και να μου πει «Μα τι μου λες, να πάρω κι εγώ ένα όπλο, διότι δεν μπορώ να διασφαλίσω το ότι τα παιδιά μου θα μείνουν στον τόπο μας, να καλλιεργούν την περιουσία μου». Τα ίδια τα παιδιά αισθάνονται προσβλητισμένα. Διότι γιατί τι έκανες μπαμπά, πήγες ή έκανες μήνυση. Σε έχουνε γράψει. Δεν λειτουργεί τίποτα. Θα πρέπει άμεσα να δραστηριοποιηθούν όλα αυτά. Και οι συνάδελφοί σας, κύριε Σιλιγάρδο, πρέπει να σταθούν και αυτοί στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή, το ότι μου πουλάει την είδηση ένας δικηγόρος, δεν θα κάνω τα στραβά μάτια για να βγω εγώ πρώτος να τη δώσω να φανώ, δεν θα κάνω τα στραβά μάτια να πω αυτό που πρέπει. Και εννοώ νοήτο. Έτσι. Δυστυχώς, η εικόνα είναι απέσια, το αποτέλεσμα για το φιλήσυχο πολίτη είναι αρνητικό και ο νέος άνθρωπος τι θα διδαχθεί? Να πάρω κι εγώ ένα όπλο, γιατί με την νομιμότητα όποιος πήγε έχασε.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Πείτε μου.
1: Παρατηρούμε στις μικρές κοινωνίες και δεν είναι μία και δύο, νομίζω ότι στο σύνολο αυτών των περιοχών, ότι η αυτοδιοικητική στο βωμό του να μαζέψω σταυρούς και να ελέγξω τους ψηφοφόρους, τοποθετούν στα ψηφοδέλτια περίεργους τύπους. Θα το πω έτσι πολύ απλά.
0: Σκοτεινούς. Τύπος αλίδες που λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί που μπορούν.
1: Ακριβώς. Άρα εδώ μπαίνει και ένα θέμα ηθικής της πολιτικής. Πόσο ηθικός είναι ένας δήμαρχος, δηλαδή, ή ένας υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος επιλέγει βαρόνους, επιλέγει φωνιάδες, επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έκνομες ενέργειες. Μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή για την αυτοδιοίκηση. Δεν αναφέρομαι μόνο, ξέρετε, σε μια περιοχή. Αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα σύψης και γάνγρενας, τα οποία καταγράφονται σε πάρα πολλές περιοχές. Θα θυμίσω ότι και στην περιοχή της Μεσαράς, σε άλλο δήμο, είχαμε αντίστοιχες συμμετοχές προσώπων τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε υπόδικα είτε στις φυλακές στα Σίδερα αλλά και αλλού, μιας και αυτοί είναι, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Έτσι. Ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Ένας επιστήμονας πολύ σοβαρός, καρδιοχειρουργός από την περιοχή την ίδια, έβαλε υποψηφιότητα στις τελευταίες εκλογές.
1: Επειδή αναφέρθηκα στο
0: περιοδικό.
1: Εγώ αναφέρθηκα. Μιλάτε για τον κύριο Κογεράκη. Αναφέρθηκα προχθές.
0: Αναφέρθηκα
1: προχθές στον κύριο Κογεράκη.
0: Όπου
1: οι συντοπίτες του, και εκεί βλέπουμε και την ποιότητα των πολιτών που ψηφίζουν, ότι αντιλαμβάνονται ότι ο άνθρωπος που σώζει ζωές δεν μπορεί να σώσει το Δήμο. Άρα δεν είναι καλό να ασχολείται με τα κοινά. Να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Δείτε το από την άλλη πλευρά. Σωσμένος θεωρεί τον εαυτό του ο αδύνατος ψηφοφόρος όταν έχει προστασία του Κοζαλή, που μπορεί να τον κλέβει και τον ίδιο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι εκεί και τον σώζει ή σώζει ό,τι μπορεί, παρά τον άλλο που σώζει ζωές η Λίβνη, που θα έπρεπε και μόνο από λόγους, ας πούμε, εκτίμησης του έργου του για τους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και γενικά ο Κογεράκης, από ό,τι έχω ακούσει, βοηθάει όποιον πάει, τον αφήσαν απ' έξω. Διότι στη συγκεκριμένη φάση είτε φόβος, πιο πολύ φόβος, τον οδηγεί να κάνει αυτό που θεωρεί εκείνη τη στιγμή αναγκαίο, που τον σώζει. Εκεί έχουμε φτάσει. Η μόνη λύση είναι η πολιτεία να δώσει τα ρέστα της κυριολεκτικά, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Μαρταβατζή, ως νομικός, ως άνθρωπος που υπερασπίζεται ένα πελάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχαίνει να είναι και συγγενή σας, όπως μας είπατε, θα συνεργαστείτε με άλλους δικηγόρους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν αντίστοιχα φαινόμενα και περιστατικά, διότι το θέμα εδώ δεν πρέπει να περιοριστεί. Θα κάνουμε λάθος αν δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, να αναδείξουμε το κύκλωμα διαφθοράς που υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Και σύψης.
0: Αυτό θα έπρεπε. Κάνει παρέμβαση ο δικηγορικός μας σύλλογος.
1: Εγώ περιμένω το δικηγορικό σύλλογο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Κάνει παρέμβαση ο δικηγορικός μας σύλλογος για τα Τέμπη, στη γραμμή Μπερβεσού κτλ.
1: Αυτό θέλω.
0: Εγώ θεωρώ ότι εκεί έπρεπε να κρατάει λίγο μια απόσταση, διότι έχουν πει διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν, κανείς δεν ξέρει τώρα ποιος βαράει στο πέταλο και ποιος στο καρφί. Στη συγκεκριμένη φάση όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε ο δικηγορικός σύλλογος, όπως πολύ παλιά επί Φαρσάρη θυμάμαι είχε κάνει κάτι για την οπλοφορία γενικά, θα πρέπει να δει μια τέτοια καμπάνια από τον ίδιο το σύλλογο, όλη αυτή η ιστορία να μπει μπροστά. Δεν γίνεται να αφήνουν τον κάθε πολίτη μόνο του με τον δικηγόρο του. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει αντικείμενο καμπάνιας. Από όλους μαζί και από τους φορείς και τα λοιπά. Σε συνδυασμό με την οπλοφορία. Διότι αυτά όλα πάνε μαζί. Έχουν τα όπλα, έχουν το χαρακτήρα του συγκεκριμένο που πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα και παρεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Και παρεμβαίνουν και στις εκλογές και είναι και, ας το πούμε, γκάουλάιτερ που θα πάει ο καθένας και υποδεικνύουν και τα λοιπά. Έτσι. Και έρχονται επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να κάνουν κάτι και τους ακυρώνουν με το τίποτα. Διότι επικρατεί το δίκαιο της ζούγκλας.
1: Εσείς προσωπικά μέχρι πού θα το φτάσετε?
0: Εγώ όπου πάει. Είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να... Θα σας αναφέρω ένα προσωπικό. Ήμουνα 18 χρονών. Με καλεί ο διευθυντής του Λυκείου που ήμουν στην τελευταία τάξη, του εξαταξίου γυμνασίου, να πάω στην κλινική του Μπαλζάκη, αν θυμάστε, τώρα δεν υπάρχει, σε μια πάροδο της ΕΜΠΑΣ. Είχαν φέρει και τους δυο μου γονείς, εμόφυρτους, χτυπημένους στο λιόφυτο με τις μαγκούρες.
1: Τι λέτε?
0: Ένα λεπτό.
1: Σας κατανοώ απόλυτα, κύριε Μαρταβάγη.
0: Είχε μηνύσει ο πατέρας μου έναν πρώτο του θείο, γιατί τη δέκατη φορά είχε βάλει τα πρόβατα μέσα στα μουρέλα τα οποία δεν άφηνε να μεγαλώσουν. Αυτή ήταν η αφορμή. Τον απειλήσανε να πάρει τη μήνυση πίσω, ο άνθρωπος είχε επιβλήσει. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είχε ένα χωράφι, το οποίο ήθελε να φυτέψει, δικό του ήτανε, ανταλλάξιμο μάλιστα κιόλας. Από προσφυγική οικογένεια κατάγομαι. Και δεν τον αφήνανε να τα κάνει ελιές. Αυτή ήταν η αιτία. Ήταν εποχή της Χούντας. Ξέρανε ότι είναι μακρονησιώτης, καταγεγραμμένος στην blacklist. Αυτοί ήταν πάντα με την εξουσία και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάνε να κάνουν ό,τι κάνανε. Αυτό μόνο σας λέω για να δείτε τι επικρατεί διαχρονικά στο νησί μας. Αυτό που σας λέω έγινε το 1972, τέλος του 1971. Ήταν Δεκέμβριος του 1971. Λοιπόν, το τι επικολούθησε είναι για γέλια όσον αφορά την υπεράσπισή τους, διότι δυστυχώς και το συνάφι το δικό μας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πήγε με τη μεριά που του δώσαν τα χρήματα και τους έριξε εντελώς τα μαλακά. Βγάλανε κάτι λίγους μήνες φυλακή. Έριχνε γροθιές στο χέρι της μητέρας μου να μην πει αυτά που έπρεπε. Καταλαβαίνετε λοιπόν το περιβάλλον και πώς πάνε τα πράγματα.
1: Άρα για να το κλείσουμε, τώρα είναι η ευκαιρία να σπάσουμε
0: ευκαιρίες δίνονται ποτέ, πάντα. όταν ήρθαν τα ΕΚΑΜ στην Κρήτη, κύριε Σιλιγάδο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το 1994 πρέπει να ήταν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα όλα αυτά τα κουτσαβάκια είχαν τρυπώσει και δεν βγαίνανε στον δρόμο. Δυστυχώς επεκράτησαν λογικές μετά ψηφοτηρικές και αυτό ήταν μια παρένθεση στο γενικό κανόνα. Επανήλθανε και χειρότεροι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει απόφαση να μην κάνει πίσω. Εγώ θα έλεγα και έκτακτα μέτρα σε αυτές τις περιοχές για κάποιο χρονικό μεγάλο διάστημα να ελεγχθούν όλοι αυτοί που οπλοφορούν. Υπάρχει τρόπος σε χρόνο ντε να βρεθούν όλα τα όπλα και να τα παραδίδουν μόνοι τους. Έτσι. Και ας λένε ότι τα έχουν κρύψει και έχουν κάνει και έχουν δείξει, αυτά παραμύθια. Αν επικρατήσει ο νόμος και μείνουμε σε αυτό, αλλά με συγκεκριμένο εισαγγελέα να έχει συγκεκριμένο κατοίκον αυτό. Πίσω από αυτό το FBI συνεχίζει έρευνες επί ερευνών. Να μην μείνει κανένα. Και τότε θα δείτε ποια παλικάρια κυκλοφορούν στην πιάτσα. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε και θα τα δούμε ξανά.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Νομίζω ότι και η αποκεντρωμένη πρέπει να παίξει το ρόλο της και το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να παίξει το ρόλο της. Το ρόλο του και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Ο Υπουργός στην απόφαση που έβγαλε για το FBI στην Κρήτη, που πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό, ούτως ώστε η κάθε καταγγελία να ερευνάται πάρα αυτά και πριν πέσουν οι μεσάζοντες να την κλείσουν και όλα αυτά, νομίζω μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Διαφορετικά θα πάει όπως πήγε και η προηγούμενη απόπειρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Καλά, είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πάμε σε ανάπαυλα, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε πολύ σημαντικές οι καταγγελίες και οι αναφορές του κ. Μαρταβάτζη.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Κόρτινας. Χθες είχατε και μία ανακοίνωση, κύριε Παπανικολάου. Σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πολύ. Για την οποία ουσιαστικά θα θέλαμε να μιλήσουμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί.
1: Γεια σας, κύριε Σιλιγάρδε. Χαίρετε και σε όλους τους ακροατές. Ναι, πραγματικά έκανα μία ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου, όπου ουσιαστικά έβγαζε εκτός παράταξης τον Δημοτικό Σύμβουλο, όπου αναφέρω τις πολιτικές ευθύνες που έχει ο Δήμαρχος για την επιλογή προσώπων που τον περιστοιχίζουν, όπως αναφέρω επίσης και για το συγκεκριμένο Δημοτικό Σύμβουλο, του είχε αναθέσει εκτός από τα καθήκοντα που είχε, ξέρετε, οι αντιδήμαρχοι παίρνουν με τη σειρά την αντιδημαρχία, εκτός από αυτά τα οποία τα είχε ασκήσει, του έδωσε και αμυστή την ιδιότητα του αντιδημάρχου, θεωρώντας, εκτιμώ, ότι επειδή είναι κάποιος ξεχωριστός που μπορεί σε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με κάποια άλλα, να φέρει σε πέρα στο δύσκολο αυτό έργο. Εκτός και αν, αναφέρω και στην ανακοίνωσή μου, εκτός και αν τα κριτήρια είναι άλλα, δεν είναι αξιοκρατικά, δεν περιέχουν μέσα το ηθικό κομμάτι και όλα αυτά και έχουν κάποια σχέση με συναλλαγές και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να κερδίσουμε τις εκλογές, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Μαρταβατζής προηγουμένως, γιατί τον άκουσαν μαύρα, πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά ανέφερα και επίσης ανέφερα στην ανακοίνωσή μου ότι ο Δήμαρχος δημόσια ανέφερε ότι δεν γνώριζε το θέμα αυτό. Και επίσης γράφω στην ανακοίνωσή μου από τους 15 δημοτικούς συμβούλους που έχει ο κύριος Κογολάκης, οι 7 είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Καθόλου άξιοι και καλοί άνθρωποι, δεν έχω τίποτε με κανέναν από αυτούς εγώ, αλλά αυτοί δεν τον είχαν ενημερώσει για το θέμα. Ή μήπως τελικά το γεγονός του αριθμού της εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό είναι ένα εμπόδιο να πάρει αποφάσεις ο Δήμαρχος. Ουσιαστικά αυτή ήταν η τοποθέτησή μου στην ανακοίνωση που έκανα. Με μία ανακοίνωση δεν αποποιείται τις πολιτικές ευθύνες ο κύριος ο Δήμαρχος. Αυτά ήθελα να πω για την χθεσινή μου ανακοίνωση.
0: Πείτε μου κάτι, ή τώρα ή ποτέ, διότι εδώ φαίνεται ότι η πολιτεία έχει ανεχθεί πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια και όπως είπε και ο κύριος Μαρταβατζής λίγο νωρίτερα, εάν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αύριο κάποιοι δεν θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ή τώρα ή ποτέ. Η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας βάλουν το μαχαίρι βαθιά για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Προσωπικά ως Δημοτικός Σύμβουλος και Σιλιγάρδε και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης μπορώ να σας μιλήσω για όσα γνωρίζω τι συμβαίνουν και έχω καταγγείλει μάλιστα θεσμικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος Γόρτινας είναι μια εικόνα που προκαλεί σοβαρότατο προβληματισμό. Και επίσης, σας λέω ότι δεν ξεκινάει τώρα, δεν ξεκινά από το μηδέν. Οι δημότες του Δήμου Γόρτινας θυμούνται πολύ καλά ότι και στο παρελθόν υπήρξαν γεγονότα τα οποία προκάλεσαν έντονο δημόσιο διάλογο για τον τρόπο που ασκείται η δίκη στο Δήμο. Θυμούνται τα γεγονότα του 2019. Όταν ο νυν δήμαρχος, ο κ. Κοκολάκης, εξέπασε το αξιώματός του, αλλά παρόλα αυτά συνέχιζε να ασκεί την δημαρχία και υπάρχουν καταγγελίες και ερωτήματα δημόσια να κάνουν τον δήμαρχο, έχοντας βάλει κάποιον άλλο συγγενικό του πρόσωπο να είναι μπροστά. Αυτά είναι γνωστά, έκλεισαν μεν θεσμικά, αλλά όμως άφησαν πίσω τους ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ προς την τοπική κοινωνία. Επίσης, ο κύριος Δήμαρχος για όλα αυτά χρησιμοποιεί το επιχείρημα που λέει ότι ακολούθησαν εκλογές, λέει, και ο λαός μίλησε. Κανείς δεν το αφισβητεί το αποτέλεσμα αυτό το εκλογικό, ούτε και εγώ το αφισβήτησα. Σαφώς οι πολίτες έδωσαν λαϊκή εντολή στον Δήμαρχο να διοικήσει το Δήμο. Όμως, η λαϊκή εντολή, κύριε Σιλιγάρδη, δεν καταργεί τον έλεγχο. Η λαϊκή εντολή δεν αντικαθιστά τη λογοδοσία. Η λαϊκή εντολή δεν σημαίνει ότι πάβουν να ισχύουν οι κανόνες διαφάνεια. Στη δημοκρατία οι εκλογές δίνουν το δικαίωμα στη διοίκηση, δεν τις δίνουν όμως στη διοίκηση, δεν τις δίνουν όμως ασυλία από τον έλεγχο. Και το επιχείρημα αυτό που χρησιμοποιεί ο κύριος Δήμαρχος, το οποίο εμένα προσωπικά μου το έχει αναφέρει μπροστά μου σε δημόσια και σε δημοτικές στα δημοτικά συμβούλια, με εξέλεξε ο λαός, δηλαδή μίλησε ο λαός, δεν είναι αρκετό να σταματήσει τη συζήτηση. Αν ήταν αρκετό, τότε δεν χρειαζόμαστε ούτε τους ελεκτικούς μηχανικούς, ούτε τους μηχανισμούς, ούτε την αποκεντρωμένη διοίκηση, ούτε το ελεκτικό συνέδριο, ούτε τη δικαιοσύνη. Η δημοκρατία δεν τελειώνει το βράδυ των εκλογών επειδή εξελέγει. Η δημοκρατία συνεχίζεται κάθε μέρα και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Επίσης, έχω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω καταθέσει επανειλημμένως αιτήματα ελέγχου, ερωτήσεις, καταγγελίες και αναφορές για ζητήματα που αφορούν αυτό και αυτή τη λειτουργία του Δήμου. Δεν ζήτησα ποτέ να καταδικαστεί κανείς. Δεν ζήτησα ποτέ να προδικάσω κάποιο αποτέλεσμα. Ζήτησα να γίνουν έλεγχοι. Παράδειγμα, στις υποθέσεις απευθείας αναθέσεων. Έχω ζητήσει και έχω στείλει συγκεκριμένα στοιχεία στην αποκεντρωμένη. Η απάντηση που έλεγα από την αποκεντρωμένη ότι δεν είναι αρμόδια να ελέγξει την ουσία των καταγγελιών και μου λέει, με παραπέμπει η αποκεντρωμένη να πω στον εισαγγελέα. Και για το θέμα της γνωστής σφραγίδας, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, κύριε Σιλιγάρε, το θέμα με τη σφραγίδα, όπου ο Δήμαρχος με απόφαση του είχε δώσει τη στρογγυλή σφραγίδα σε δικό μου δημοτικό σύμβουλο, που εντός 100 μέτρα από το κεντρικό κτίριο του Δήμου είχε γραφείο, το οποίο από ό,τι απεδείχθηκε των ιστορών ασχολούνταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλάβατε, είχε χωρίσει λοιπόν το δικαίωμα και τη σφραγίδα να σφραγίζονται εκεί. Όταν λοιπόν έκανα καταγγελίες στην αποκεντρωμένη, τα ίδια μου είπε η αποκεντρωμένη. Καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πού είναι η πολιτεία να τα ελέγξει? Έκανα καταγγελίες και στο Υπουργείο. Τίποτα. Πού είναι η πολιτεία να ελέγξει? Δηλαδή θα πρέπει εγώ, σαν μεμονωμένο πρόσωπο, να απευθυνθώ για εισαγγελέα, να βάλω το χέρι βαθιά στην τσέπη, που δεν έχω τα χρήματα αυτά, για να αποδείξω για αυτό που γίνεται και η πολιτεία να κοφεύει? Αυτή είναι η κατάσταση και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαρταβαντζή ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Ας πάνε στο Δήμο Γόρτα, δεν το ελέγξουν. Έχει γεμίσει ο κόσμος στο Δήμο τσιμέντα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Κουκολάκης έχει επιχειρήσει με τσιμέντα. Ας πάνε να ελέγξουν οι αρμόδιες. Για ερώτηση κάνω, εγώ δεν προδικάζω κάτι. Ας το ελέγξουν. Πώς πήγαινε η επιχείρησή του πριν αναλάβει το 19 την Δημαρχία και πώς πάει τώρα? Εύκολα είναι τα πράγματα. Έχει γεμίσει ο κόσμος τσιμέντα. Και όταν το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κάνουμε κάτι παράνομο, μου λέει. Ερωτήσεις κάνω. Αν ακούει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή αρμόδιος, ας πάει να κάνει έλεγχο στο Δήμο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Ας ψάξουν να βρούνε. Το καταλάβατε? Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πείτε μου κάτι. Θέλω να σταθούμε λίγο πέραν από τα τσιμέντα τα οποία λέτε και τις φραγίδες, που βεβαίως είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο έρευνας. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην παραβατικότητα, στην εγκληματικότητα. Έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση στην περιοχή ότι οι φαμίλιες μπορούν να διοικούν με δικούς τους άγραφους νόμους τους ανθρώπους και τον τόπο. Αυτό πώς μπορεί να σταματήσει, κύριε Παπανικολάου? Μπορεί η πολιτεία να το εξαλείψει? Μπορεί η πολιτεία να πάρει τα μέτρα εκείνα? Και εδώ θα επικαλεστώ λίγο και τον ρόλο σας ως πρώην στρατιωτικός.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο βαθύ, δεν είναι χθεσινό. Ανάγεται, μπορεί να πούμε, και στην Τουρκοκρατία, που τότε η αντίδραση κάποιων μερίδων επαγγελματικών, των Ελλήνων κτλ. Απέναντι στον κατακτητή, απέναντι στους τουρκοκριτικούς που ήταν μάστιγα στην εποχή, μπορούσε να τη δικαιολογήσει, ήταν μια αντίδραση, ήταν μια... Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει η λογική της συνεργασίας, επειδή σε ένα χώρο αντιμετωπίζουμε κοινά θέματα, και να υπάρχει αλληλεγγύη. Και προσέξτε, στον χώρο των επαγγελματικών, ας πούμε, των φθηνόντροπων, η μειοψηφία είναι αυτή. Η πλειοψηφία είναι, καθώς πρέπει, άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους στο καθημερινό μόχθο, εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Μια μειοψηφία είναι αυτή. Είναι γνωστό. Η ροκλοπή στην Κρήτη, κύριε Σελιγάδε, δεν ανάγεται, δεν είναι χθεσινό φαινόμενο. Είναι του παρελθόντος. Εάν κάποιος έχανε τα προβάτα του, πήγαινε στην αστυνομία, πήγαινε σε κάποιον φίλο, σε κάποιον γνωστό, να του πει πού μπορεί να είναι τα προβάτα του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ελεκτικές αρχές, η αστυνομία και όλα αυτά ήταν εκτός παιχνιδιού. Εμείς έχουμε πάρει τον νόμο στα χέρια μας. Αυτό είναι φαινόμενο κοινωνικό, είναι φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί στη σημερινή εποχή από τα σχολεία, να περάσει μια άλλη γραμμή προς τα παιδιά ότι αυτά έχουν τελειώσει, που δυστυχώς δεν ξέρω εάν πράγματι συμβαίνει, από την οικογένεια που δυστυχώς δεν ξέρω εάν και κατά πόσο συμβαίνει, για να μπορέσει, και σαφώς θα υπάρχει μια αστυνόμευση πολύ σοβαρή. Αστυνόμευση και δικαιοσύνη επιτέλους τέτοια φαινόμενα να τα πατάξει. Διότι σας είπα, η πλειοψηφία είναι καθώς πρέπει άνθρωποι. Του μόχθου, του καθημερινού μόχθου. Τελείως πρέπει να...
0: Εγώ θα το πω πολύ απλά. Οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τους νομοταγείς, τους συνεπείς, τους φιλήσικους, τους ανθρώπους του μόχθου, όπως είπατε, οι οποίοι φαίνεται να βάλλονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άκρος παραβατικοί, ζουν στο σκοτάδι και στο περιθώριο και που βεβαίως προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επιβληθούν και να κάνουν τις δικές τους τις δουλειές, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Υπάρχει χρόνο, αν μας ακούν οι αρμόδιες αρχές και όλοι αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί που έχουν την ευθύνη για όλα αυτά, ας σκύψουν επάνω στο πρόβλημα αυτό, ας δώσουν λύση και στο Δήμο και σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να τα καταγγέλουμε. Αυτή τη στιγμή σας είπα 5-10 πράγματα. Ας τα ακούσει κάποιος και ας σκύψει. Και όχι να αποποιούνται των ευθυνών τους οι αρμόδιοι, τα υπουργεία, η υποκεντρωμένη διοίκηση και όλοι οι άλλοι. Δεν δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί πέρα. Θα έχουμε δημοτικά συμβούλια να μιλάει ο Δήμαρχος, να μιλάω μόνο εγώ, οι άλλοι. Κανένας δεν μιλάει γιατί δεν έχει και ιδέα για το τι συζητάμε. Ποτέ δεν έχει ανήθισε κανένας να δει πλην ελαχίστων. Είναι εκεί όπως είναι κάποιοι είναι ταγμένοι να ψηφίζουν αυτό που τους λέει ο επικεφαλής. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω τώρα ο κύριος Δήμαρχος με το να βγάλει εκτός παράτασης τον δημοτικό του σύμβολο ότι τα έχει ξεπλύνει όλα. Και κάποιοι μάλιστα τον εξυμνούν σαν ηγέτη μεγάλο που πήρε αυτή την απόφαση. Αν ήταν ηγέτης και πραγματικά ήθελε να δείξει κάτι, παρετιόταν. Και δεν το κάνει. Γιατί μιλάμε για σοβαρά ζητήματα, κύριε Σιλικάρδε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για τον πόλεμο που φτάνει στο τέλος. Θα το κάνουμε μάλλον τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Ο χρόνος σώθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Όση ώρα μιλάω και με τον κύριο Μαρτεβατζή και με τον κύριο Παπανικολάου, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση και αγανάκτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, που έχουν μπουχτίσει, θα το πω πάρα πολύ απλά, στα φαινόμενα αυτά της ύψης, της βρωμιάς, της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας την πολιτεία και τους φορείς είτε να σφυρίζουν αδιάφορα, είτε να έχουν ανεπάρκεια να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά μας προκαλούν θλίψη αλλά και προβληματισμό, διότι δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις καταστάσεις. Αγανάκτηση όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι νιώθουμε και με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στους δρόμους καθημερινά, κορονίδα της ειδησιογραφίας από το συγκεκριμένο μέτωπο είναι η δολοφονία του νεαρού άντρα λίγο πάνω από τα 40 από έναν 83χρονο οδηγό. Εγώ θα αναλάβω την ευθύνη να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι όταν αφαιρείς τη ζωή κρατώντας το τιμόνι ή το γκάζι ή το φρένο, νομίζω ότι για τέτοιο πράγμα αναφερόμαστε. Τουλάχιστον έτσι θυμάμαι και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές με τον αγαπημένο μου Γιάννη Λιονάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να βάλουμε το επιμύθιο της σημερινής πηξίδας. Μιας και πραγματικά μας σκορπά θλίψη αλλά και προβληματισμό ένα ακόμα τέτοιο φαινόμενο. Γιάννη μου αγαπημένε, σε καλωσορίζω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά και οι ακροατές μου θα είναι καλά. Άσχημα πράγματα, δύσκολα πράγματα, οποιαδήποτε αφαίρεση ζωής με οποιοδήποτε τρόπο είναι τραγική, αλλά όταν συμβαίνει βρε αδερφέ στο δρόμο σου εκεί που περπατάς χωρίς να ξέρεις ποιος είναι αυτός, χωρίς να έχεις προηγούμενα, επειδή έτσι απλά δεν τήρησες τους κανόνες ή έκανες αυτό που σου ήρθε στο κεφάλι μια συγκεκριμένη στιγμή, αυτό είναι πέρα από τραγωδία, υποσυνθήκες και το έχει χαρακτηρίσει πολύ, πολύ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, το έχει χαρακτηρίσει σαν δολοφονία. Ως δολοφονία. Και θα συμφωνήσω μαζί σου. Εξάλλου και τελευταίες αναμορφώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και της αναγνώρισης της μορφής των τροχαίων έφεραν διώξεις οι οποίες έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα που δεν ίσχυε παλιά, όπως και να μπαίνουν μέσα να κρατώνται τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι υπέπεσαν σε τέτοιες παραβάσεις και κατέστρεψαν κόσμο με χαρακτηρισμό κακουργηματικής έννοιας και λειτουργίας μιας πράξης. Πάνε πολλά πλέον τέτοια αδικήματα, όχι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μόνο, αλλά και με το 290 άρθρο του κώδικα ποινικής οικονομίας, ο οποίος μιλάει για ποινικό αδίκημα. Δεν είναι απλά, έχει πει ο νομοθέτης, μια απλή παράβαση, δεν είναι μια απλή αμέλεια, αλλά είναι μια ενέργεια κακουργηματικού χαρακτήρα. Έχουμε ζητήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κυρίως έχουμε ζητήματα με το να μην ξέρουμε από πού μας περιμένει τι, και εκεί που συζητάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για τους νέους οδηγούς και τη συμπεριφορά τους, έχουμε προφανέστατα την ίδια στιγμή ίδια προβλήματα και εξίσου σοβαρά και με τους ηλικιωμένους οδηγούς μας, και που έχουμε πλέον ένα ζήτημα και το συζητάμε χρόνια τώρα για το πότε πρέπει να αφήσουν το δίπλωμα, αν οδηγούν ή όχι σωστά, αν τηρούν τους κανόνες, αν η υγεία τους και η φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια που τους επιτρέπει να κρατάνε τιμόνι και να εμπλέκονται στην κυκλοφορία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν μπαίνουν επιτάπητος κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα, παρά το ότι θα έπρεπε να μπαίνουν καθημερινά.
0: Να σε ρωτήσω, αν είσαι αισιόδοξος, αν κάποια στιγμή θα δούμε να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο, έχοντας ουσιαστικά ως βάση αυτό που συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, όπου φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει και το έχουν προλάβει, το έχουν διαχειριστεί καλύτερα από ότι εμείς.
2: Αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η εμπλοκή πολλών παραγόντων σε αυτό το ζήτημα, της κοινωνίας γενικότερα, των κοινωνικών δομών, έτσι, των υπηρεσιών της πολιτείας με τη μορφή της κοινωνικής υπηρεσίας που είπα, της υπηρεσίας εκδόσεως των διπλωμάτων, της ανανέωσης των διπλωμάτων εκ μέρους των γιατρών, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, του οικογενειακού γιατρού, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, της οικογένειας των παιδιών, των ηλικιωμένων και το καθεξής, που πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και να μην λένε «δεν βαριέσαι, ας πάει ο μπαμπάς κάπου» κλπ. Έχουμε πει ότι η οικογένεια παίζει πρωταρχικό ρόλο, εάν δεν μπορεί, γιατί έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι τα έχουν 400, η κατάστασή τους είναι καλή, εκεί πρέπει να έρθει ο γιατρός και να συνδράμει με την υπογραφή του στη συνέχιση της ανανέωσης της άδειας οδήγησης, βάζοντας τους περιορισμούς που θα κρίνει, αν κρίνει για παράδειγμα ότι το βράδυ μπορεί να μην είναι η όρασή του κατάλληλη. Αν κρίνει ότι δεν μπορεί να οδηγεί για πολλά χιλιόμετρα, αλλά μπορεί να κάνει, να έχει ένα περιορισμένο χρόνο και χώρο, κυρίως από το δικαιωματικία του. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που έχουν βάλει τέτοια ζητήματα, όπως υπάρχουν και κάποιοι που έχουν βάλει το ζήτημα της επανεξέτασης. Με τιμόνι δηλαδή, στο τιμόνι των ηλικιωμένων οδηγών. Έχουν βάλει κάμερες μέσα στα αυτοκίνητα της εξέτασης, της επανεξέτασης ή της εξέτασης των οδηγών. Υπάρχουν ζητήματα που καλό θα είναι και πρακτικές βέλτιστες που θα μπορούσε η πολιτεία μας να τις υιοθετήσει, περιορίζοντας το κακό, ξέροντας ότι όντως έχουμε ένα ζήτημα. Τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα αλλά και στο νησί μας πάνε καλύτερα από ό,τι το παρελθόν. Ωστόσο όμως δεν ξεχνώ ότι ήδη φέτο έχουμε μια χειρότερη πορεία από την προσινή και φοβάμαι γιατί έρχεται καλοκαίρι. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε. Φαίνεται Γιάννη... όμως, και αυτό είναι λίγο τραγικό, ότι η τιμωρία είναι αυτή που συνέχει τον Έλληνα και δεν θα έπρεπε να είναι αυτό. Θα έπρεπε να είναι η γνώση και η φροντίδα και της πολιτείας και της οικογένειας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα μιλήσουμε ξανά σύντομα. Καλή δύναμη. Εύχομαι να μπει κάπου ένα τέλος σε όλο αυτό που είναι σίγουρα τραγικό και θλιβερό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ διπλά τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα επικοινώνησαν μαζί μας με τον κλασικό τρόπο στην θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων, κυρίως στο Messenger και στο Viber. Ευχαριστώ θερμά επίσης τους συνεργάτες που υποστήριξαν τη σημερινή ραδιοφωνική πηξίδα. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα, μεσημέρι Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Μαζί θα είμαστε και τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Είναι η 67η, 68η φορά τους τελευταίους τρεις μήνες που έχουμε ακούσει για τα περί συμφωνίας που θα σηματοδοτήσει και τη λήξη του πολέμου με το Ιράν, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Για το Ισραήλ δεν σας τάζουμε ακριβώς με το Ιράν, έχουν πολλούς αστερίσκους. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά, 67η, 68η, έχουμε χάσει το μέτρημα. Φαίνεται ότι μάλλον, λέμε μάλλον, τα πράγματα είναι κάπως έτσι.

δείχνει ότι έκλεισε χθες η συμφωνία ειρήνευσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία εκτός απρόπτου. Έτσι ανοίγει άμεσα η ναυτική συγκοινωνία στα στενά του Ορμούς και πάβουν όλες οι πολεμικές συγκρούσεις. Θετική είδηση αναμφίβολα, αν και το αδιέξοδο με την Χεζμπολάχ στο Λίβανο μπορεί να προκαλέσει νέες εμπλοκές.

και διατηρείται στην εξουσία με ακόμη πιο σκληρή καταστολή για τους Ιρανούς. Για το δε πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο έγινε πολύς λόγος και αποτέλεσε μία από τις αφορμές ή αιτίες, εν πάση περιπτώσει, για την πολεμική αυτή σύγκρουση, αλλά και για τους υπόλοιπους στόχους που είχαν θέσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό κείμενο, αν και δεν, οι ενδείξεις δεν δείχνουν θετικά σημάδια, διότι μάλλον το πυρηνικό πρόγραμμα θα διατηρηθεί.

κλίμα ανακούφισης που επικρατεί διεθνώς μετά από 4 περίπου μήνες σφοδρών συγκρούσεων που προκάλεσαν τρίγμους στην παγκόσμια οικονομία. Επισημαίνεται από έμπειρους αναλυτές ότι η βιωσιμότητα αυτού του deal, αυτής της συμφωνίας, θα κριθεί από 3 καθοριστικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά το περιβόητο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη για τη μεταφορά του πετρελαίου. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί αμέσως μετά τις επίσημες υπογραφές της ερχόμενης Παρασκευής. Αν τα πλοία αρχίζουν να κινούνται κανονικά, η επίδραση στις αγορές ενέργειας θα είναι τεράστια. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι πολλά μπορούν να ανατραπούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το δεύτερο σχετίζεται με την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Ως αντάλλαγμα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την άρση του αυστηρού ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια με στόχο την οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Η χαλάρωση αυτής της πίεσης θεωρείται κομβική σημασίας, καθώς μια ανάσα στην Ιρανική οικονομία θα καταστήσει την Τεχεράνη πολύ πιο πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και να μην δημιουργήσει προσκόμματα. Τρίτος όμως και σημαντικότερος παράγοντας, και αυτό σχετίζεται και με τις δηλώσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης, είναι το ίδιο το Ισραήλ και πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι στην εξίσωση παραμένει η στάση του Τελ Αβίβ. Οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λιβανό αποτελούν για το Ιράν απόλυτο λόγο ακύρωσης της συμφωνίας. Ο Τραμπ επιχείρησε αρχικώς να υποβαθμίσει τη στάση του Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά πλέον δεν είναι σε θέση να διατηρήσει αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο και περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Νετανιάχου. Έτσι, το δεδομένο του Ισραήλ επιχείρει να διατηρήσει τη δική του ατζέντα, ουσιαστικά δημιουργεί πύληνα πόδια για την ίδια την συμφωνία. Άλλωστε, το Ισραήλ φρόντισε από την ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας να διαβεβαιώσει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που έχει καταλάβει στο Λίβανο.

αρχίζουμε πλέον να καταγράφουμε τις πρώτες, την πρώτη επίδραση μάλλον της ανακοίνωσης της συμφωνίας στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι το άμεσο άνοιγμα το στενό του Ορμούζ φαίνεται να δίνει περισσότερες πιθανότητες υπεραπόδοσης στην Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να επανέρχονται στο προσκήνιο και να κλείνει το χάσμα με τις αμερικανικές μετοχές, έτσι όπως εκτιμάται από διεθνή.

διεθνείς οίκους. Προφανώς και πολλά θα εξαρτηθούν από το πού θα σταθεροποιηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Θα δούμε τη τιμή του πετρελαίου και κατ' επέκταση τη τιμή της βενζίνης να επανέρχεται στα επίπεδα πρώτου τετραμήνου. Δηλαδή, εδώ τοπικά για την Κρήτη στο 1,75, 76, 77. Βρίσκεται τώρα λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Είχε φτάσει μέχρι και 2,20. Μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Απέχουμε πολύ βέβαια από το να δούμε τα επίπεδα αυτά να επανέρχονται, δηλαδή του 1,75-1,76. Γι' αυτό πολλοί εκτιμούν ότι το αποτύπωμα αυτής της σύγκρουσης θα εξακολουθεί να χρεώνεται στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς σε πολύ μικρότερες διαστάσεις, αλλά με δεδομένο ότι η τιμή της βενζίνης στο 1,76-1,77 απέχει πάρα πολύ από τη σημερινή τιμή, δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι άμεσα μπορεί να εξομαλυνθούν αυτές τις τιμές και να επανέλθουν στα πρώτα τετραμήνου επίπεδα.

Για τα στενά του ορμούς βέβαια υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει να απονναρκοθετηθούν, διότι απαιτείται ο καθαρισμός των στενών του ορμούς από τις νάρκες και η διασφάλιση ότι η θαλάσσια οδός δεν ενέχει κινδύνους για την ναυσιπλοεία. Ο καθαρισμός των στενών του ορμούς από νάρκες μπορεί να φτάσει σε διάρκεια έως και τους 2 μήνες. Και είναι καθοριστικός όχι μόνο για την καθεαυτή ασφάλεια των πλοίων, αλλά και για τις οικονομικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος. Διότι μόνο τότε οι ασφαλιστικές, ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες θα αισθανθούν ασφάλεια για να επιτρέπουν τη διέλευση των πλοίων τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν από όλους τους παράγοντες της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, και κυρίως για να πέσουν τα ασφάλιστρα.

Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αφορά τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στο κόστος το μεταφορικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε τους τελικούς όρους της συμφωνίας αυτής που θα αποτυπωθούν την Παρασκευή και ενδεχομένως θα έχουμε τις υπογραφές κάτω από αυτή την συμφωνία. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι το Ιράν κατάφερε και επέβαλε την τελευταία στιγμή, έπειτα από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στενό του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τέλη θα μετακυλιστούν στις εταιρείες και οι εταιρείες θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές.

4 μήνες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος, πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις τις οποίες όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει εστιάσει, είχε και νεκρούς. Πάνω από 7.000. Στην πλειονότητά τους άμαχοι. Εκατοντάδες σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία καταστραμμένα. Γενική άνοδος φυσικά των τιμών και δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Και για τα τέλη, τα διόδια δηλαδή, που φαίνεται ότι έχει κερδίσει το Ιράν, υπάρχουν αντιδράσεις πριν των ΗΠΑ που συμφώνησε σε αυτά από άλλες παγκόσμιες οικονομίες, όπως της Γερμανίας. Καθώς η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ανοίξει το στενό του Ορμούς χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία δυνατότητα επιβολής τελωνιακών δασμών ή παρόμοιων τελών.

Η επιβολή διοδίων επί της ουσίας δασμών στα θερινά του Ορμούζ θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο αγκάθι των ΗΠΑ απέναντι με όλο το δυτικό κόσμο, καθώς πλέον όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να τοποθετούνται αρνητικά σε αυτό τον όρο, σε αυτή την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Περιμένουμε επίσης, πέρα από την αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια υγρών καυσιμών, να δούμε και αποκλιμάκωση τιμών σε όσους έσπευσαν το τελευταίο τετράμινο με την ισχύρη, η αλήθεια είναι, επιχειρηματολογία ότι έχουν αυξηθεί τα κόστη εξαιτίας φυσικά της αύξησης των καυσίμων, να επανέλθουν τα τιμολόγια τους στις συνθήκες και, και τα επίπεδα που ήταν πριν την σύγκρουση. Με την πρώτη ευκαιρία, δεν λέμε άμεσα, προφανώς μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση από τα στενά του ορμού και να δούμε να αποτυπώνεται η αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια των υγρών καυσίμων. Θεωρούμε ότι παράλληλα όσοι μπήκαν στη διαδικασία να αυξήσουν, επαναλαμβάνουμε, δικαιολογημένα ως ένα βαθμό, κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό, όσοι μπήκαν λοιπόν στη διαδικασία να αυξήσουν τα τιμολόγια τους, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό, ναυτιλιακές εταιρείες σε ό,τι αφορά τα κάργο. Διότι σε ό,τι αφορά την επιβατική ναυτιλία, εκεί έβαλε το χέρι στην τσέπη το κράτος, επιδοτεί το εισιτήριο, μέρος του εισιτήριου για τους πολίτες. Για σε ό,τι αφορά τις εμπορικές μεταφορές με τα πλοία, δεν υπάρχει εκεί ενίσχυση από το κράτος. Έτσι λοιπόν πέρασε στα τιμολόγια. Πέρασε δηλαδή το κόστος στις εταιρείες. Και οι εταιρείες στη συνέχεια πέρασαν το κόστος, την αύξηση του κόστου δηλαδή, κατά 8, 9, 10, 12% που επέβαλαν οι εμπορικές ναυτιλιακές εταιρείες, για τις εμπορικές μεταφορές δηλαδή, το μετέφεραν στους καταναλωτές. Να θεωρήσουμε λοιπόν δεδομένο ότι παράλληλα που θα βλέπουμε σιγά σιγά να πέφτει η τιμή από τα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ότι θα επανέλθουμε στα επίπεδα προτετραμήνου. Έτσι λοιπόν θα αφαιρεθεί η επιπλέον επιβάρηση του 8, 9, 10, 11 πόσο ήταν τις 100, επαναλαμβάνουμε, για την εμπορική ναυτιλία.

όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη αξία το πώς θα διαμορφωθούν και θα αποτυπωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι αφορά την τσέπη μας πολύ πιο άμεσα από ό,τι φανταζόμαστε. Άλλωστε, το γεγονός ότι πληρώνουμε κατά περίπου 20, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά, ακριβότερα τη βενζίνη, και την πληρώναμε περίπου μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες κατά 40 και πλέον λεπτά ακριβότερα τη βενζίνη, ναι, αυτές ήταν οι διαφορές, με την τιμή που υπήρχε κάπου στο Μάρτιο, ναι, εκεί Μάρτι, Απριλί, 1,74, 5, 6, 7, 1,77 μέσος όρος της τιμής της αμόλυβδης, φτάσαμε να την πληρώνουμε μέχρι και 2,19, 2,20, 2,21. Λάδο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα νησιά του Αιγαίου είχε φτάσει και το 2,30, και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί και θα αποκλιμακωθεί φυσικά το επόμενο διάστημα. Γιατί βάσει αυτού του κόστους διαμορφώνεται και το κόστος σε πολλές περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την αλυσίδα τροφίμων. Από τη μία, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος από την άλλη, μια σειρά δηλαδή τομέων της οικονομίας που επιβαρύνονται από την αύξηση των καυσίμων. Και εδώ θα κριθεί και η κυβέρνηση, που οφείλει να παρακολουθήσει, να εποπτεύσει και να απαιτήσει, εάν χρειαστεί, την εναρμόνιση των τιμών με την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Εδώ τώρα θα πρέπει να αξιολογηθεί και να κριθεί εάν η μείωση αυτή που θα προκύψει με την συμφωνία από τις τιμές των καυσίμων θα έχει τελικά θετική επίδραση στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή στον καταναλωτή. Διότι η αύξηση ήταν αυτή που ήρθε από την αύξηση των καυσίμων και δικαιολογήθηκε και έγινε και πλήρως αποδεκτή από την αγορά ως μια λογική επίπτωση, καθώς κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την αύξηση του κόστους των εμπορευμάτων και της ενέργειας αλλά και των καυσίμων μετά την σύγκρουση που ξέσπασε με το Ιράν.

Τα λέμε επίσης αυτά και θα πάμε σε διακοπή, διότι θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δυνατότητα που πλέον αποκτάει η τοπική αυτοδιοίκηση να ασκήσει φορολογική πολιτική μέσα από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται όσον ούπου στην Βουλή, με ένα νέο τέλος ακινήτων που θα επιβάλλουν οι Δήμοι. Θα το αποφασίζουν αυτό το τέλος τα Δημοτικά Συμβούλια. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κάθε Δήμος θα καλείται να πάρει αποφάσεις επί φορολογικής πολιτικής πλέον στα διοικητικά του όρια βάσει των γενικότερων οικονομικών συνθήκων που διαμορφώνονται εν πωλής και από αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στο περιβάλλον το οικονομικό σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε με το Ιράν. Πάμε πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι εδώ προκύπτει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση, εκτίμηση από μελέτη που έχει εκπονηθεί και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπου η Κρήτη έχει το Δήμο όπου αναμένεται, και θα εξηγήσουμε στην συζήτηση μετά, να αγγίξει το υψηλότερο ποσοστό επιβολής δημοτικού τέλους και έχει επίσης Δήμο που θα αγγίξει το χαμηλότερο ποσοστό επιβολής δημοτικού τέλους. Μιλάμε για το νέο τέλος που θεσμοθετείται με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν μέσα από αυτό το φόρο να ασκήσουν φορολογική πολιτική. Το ποιοι είναι αυτοί οι δύο Δήμοι και προφανώς ποιο είναι τα επίπεδα και για τους υπόλοιπους Δήμους της Κρήτης θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε προς το παρόν. Διακοπή μου, σκιανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και όπως προαναγγείλαμε, θα πάμε σε ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν μοιραία την τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά τους δημότες. Καθώς ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το γνωστό πλέον ΤΑΦΤΑΦΑ, που από την 1η Ιανουαρίου του 27, σε 6 μήνες πλέον, θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και το Δημοτικό Φόρο στους Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος. Η κυβέρνηση λοιπόν υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια ουδέτερη μεταρρύθμιση, χωρίς επιβάρηση για τους Δήμους. Ωστόσο, έρχεται μια ανάλυση του στατιστικολόγου του κ. Νίκου Καρδουλά, που αποκαλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Δήμων. 47 εξ αυτών φαίνεται ότι από την ανάλυση προκύπτει ότι θα χρειαστούν ακόμη και υπέρβαση του ανώτατου συντελεστή για να διατηρήσουν τα σημερινά τους έσοδα. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνουν για τους δημότες, ποιοι Δήμοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις, αν υπάρχουν αδικίες ή στρεβλώσεις στο νέο μοντέλο, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον στατιστικολόγο, τον κύριο Καρδούλα, που έχει πραγματοποιήσει και τη σχετική έρευνα. Κύριε Καρδούλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στο Κράτες και καλή εβδομάδα. Ναι, όντως έχω κάνει την έρευνα, γιατί το νομοσχέδιο ήδη έφυγε από τη διαβούλευση και πήγε στη Βουλή και εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου υπήρχε και ένας φόρος και ένα άλλο τέλος, το τέλος της περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο δεν το βλέπω στο καινούργιο το νόμο που πήγε στη Βουλή, αλλά αυτό έχει φύγει, δεν θα εφαρμοστεί. Άρα παραμένει μόνο το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που πληρώναν ήδη οι δημότες στους λογαριασμούς ρεύματος. Τώρα, τι καινούριο έρχεται σχετικά με το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ενώ στη διαβούλευση δεν υπήρχε ο όρος να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης, εδώ βλέπω ότι μπορούν οι Δήμοι, εάν δεν λαμβάνουν το 95% των εσόδων που ελάβαναν από τα άλλα δύο παλιά τέλη, να το αυξήσουν όσο πάει για να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Άρα εδώ η κυβέρνηση κάπου χάιδεψε τα αυτιά των Δήμων, θα έλεγα, και δεν ζημιώνεται πλέον κανένας Δήμος.
0: Άρα δίνεται δυνατότητα στους Δήμους να υπερβούν το ανώτατο όριο που αρχικώς είχε δεσπιστεί, σωστό?
1: Τα όρια ήταν 0,30 της χιλίης, ναι, έως 0,70 της χιλίης επί την αντικειμενική αξία, επί την παλαιότητα, επί την τετραγωνικά. Έτσι ήταν τα όρια. Τώρα βλέπω με έρευνα που έκανα, κάποιοι Δήμοι έχουν και την πλάση των ανώτατων συντελεστών. 1,90 ο Δήμος σας προπήρχε, παραδείγματος χάρη, για να παίρνει τα ίδια λεφτά που έπαιρνε από τους δημότες, όχι να κερδίσει.
0: Έχετε εντοπίσει συνολικά 47 Δήμους που θα χρειαστούν συντελεστή μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο του 0,70, σωστά?
1: Ναι, ναι, είναι 47 Δήμοι. Ένας που είπα πριν έχει σχεδόν τριπλάσια. Ωραία,
0: τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι Δήμοι και γιατί το νέο σύστημα δεν επαρκεί για αυτούς?
1: Λοιπόν, εδώ τι γίνεται με αυτούς τους Δήμους? Λοιπόν, αυτοί οι Δήμοι είχαν πολύ υψηλότερο δημοτικό φόρο ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως έτσι πέσε το, στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπουμε σαν ΔΕΛΤΑ ΦΗ, δημοτικό φόρο αυτό το που λέμε τώρα, σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους. Και εφόσον φεύγει, και ήταν ένα τετραγωνικό μέτρο αυτός ο φόρος. Λοιπόν, και στους συγκεκριμένους Δήμους ήταν από 0,16 έως 1,22 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με μέσο όρο 45 λεπτά ένα τετραγωνικό μέτρο. Όταν ο μέσος όρος όλων των Δήμων της Ελλάδας ήταν γύρω στο 0,25. Δηλαδή κάποιοι Δήμοι είχαν πολύ χαμηλό δημοτικό φόρο, 0,08. 8 λεπτά το τετραγωνικό κλπ. Τώρα, αυτοί οι Δήμοι, εάν ίσχυε το σχέδιο νόμο όπως ήταν στη διαβούλευση, εκεί οι δημότες θα κερδίζαν λεφτά. Διότι με τον ανώτατο συντελεστή. Άρα, τώρα όμως που μπορούν να τον υπερβούν, οι Δήμοι θα πάρουν τα ίδια λεφτά που παίρνουν από τους δημότες.
0: Άρα, για την Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω εδώ ο Δήμος Χερσονήσου θα υπερβεί από το 0,70, θα πάει στο 0,91. Ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος από το 0,70 θα πάει στο 0,82. Μιλάω για δήμους που είναι εδώ στην Κρήτη.
1: Για την Κρήτη έχουμε δύο δήμους που είναι σε αυτήν την κατηγορία, όπως το είπατε. Ναι. Ο δήμος Χερσονήσου πάει 0,91, υπερβαίνει δηλαδή 21 λεπτά το ανώτατο όριο, το πλαφόν δηλαδή του τέλους τοπικής ανάπτυξης. Ναι. Και ο δήμος Μήνων Παιδιάδας είναι 0,82.
0: Είναι επίσης και, ο δήμος Σιτίας.
1: Και ο δήμος Σιτίας είναι στο Λασίθι. Άλλο δήμο δεν βλέπω να έχουμε αυτή την κατηγορία στην Κρήτη.
0: Είναι τρεις δήμοι λοιπόν οι οποίοι θα χρειαστούν να υπερβούν το πλαφόν του 0,70, σωστά?
1: Ναι, για να πάρουν τα ίδια χρήματα που παίρνουν από τους δημότες. Παραπάνω δεν μπορούν να το πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι και καλό για τους δημότες, δεν μπορεί να τους πάρει και παραπάνω χρήματα που τους έπαιρνε. Τώρα, στους υπόλοιπους όμως 285 δήμους, έκανα μία έρευνα για να δω πόσο θα πρέπει να πληρώνουν να είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ώστε οι δημότες να πληρώνουν τα ίδια χρήματα. Ούτως ώστε όταν τα δημοτικά συμβούλια πάρουν απόφαση, να ξέρουν οι δημότες ότι ή το αυξήσανε ή το μειώσανε. Στο όριο εδώ μιλάμε το 30 έως 70 λεπτά, 0,30 έως 0,70 της ηλίας είναι αυτή η δήμη. Τώρα στην Κρήτη, να πάμε στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είπαμε Χερσονήσου και Μήνων Παιδιάδας στα βίδια. Είπαμε μετά είναι το Ηράκλειο Κρήτης που θα πάει ανώτατο συντηρητή 0,70 για να παίρνει τα ίδια χρήματα.
0: Άρα ο Δήμος Ηρακλείου λέτε ότι θα πάει στο ανώτατο πλαφόν, δηλαδή στο ταβάνι.
1: Ναι, και για να παίρνει τα ίδια λεφτά πρέπει να τους δημότες. Δηλαδή δεν ζημιώνονται ούτε οι Δήμοι ούτε οι δημότες με αυτούς τους συντελεστές. Τώρα και επειδή έχουμε και εκλογές το 28 δημοτικές, πιστεύω θα επικρατήσει η λογική και δεν θα αυξήσουν κι άλλο το συγκεκριμένο τέλος οι Δήμοι. Θα το πάνε παραπάνω.
0: Ερώτημα κύριε Καρδούλα, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι Δήμοι? Λέμε τώρα για Δήμο Ηρακλείου. Μας λέτε λοιπόν ότι μπορεί πηγαίνοντας στο ανώτατο όριο να μπορεί να καλύψει ακριβώς τα χρήματα που έπαιρνε προηγουμένως. Άρα να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι πολίτες. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Υπάρχει κίνδυνος κάποιοι Δήμοι να μπουν στον πειρασμό και να αξιοποιήσουν τη διακριτική ευχέρεια που τους δίνει ο νόμος και να επιβάλλουν υψηλότερους συντελεστές από αυτούς που απαιτούνται, αυξάνοντας έτσι τα δημοτικά έσοδα εις βάρος των πολιτών?
1: Οι 47 Δήμοι, είπαμε, πρέπει να πάνε μέχρι να καλύψουν το 95% των εσόδων που ήδη έπαιρναν. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Τώρα για τους άλλους Δήμους είναι το πλαφόν, είναι το όριο 0,30 έως 0,70.
0: Δεν έχει δηλαδή δεν έχει τη διακριτική ευχαίρεια ένας Δήμος να το πάει στο 0,75, 0,80.
1: Όχι, μόνο στους Δήμους που δεν εισπράττει τα ίδια έσοδα που εισέπρατε τον προηγούμενο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα πρέπει να κινηθούν οι Δήμοι όλοι στο όριο 30, είναι 285 Δήμοι, δεν είναι και λίγοι αυτοί, στο όριο 30 με 0,70 της χιλίας. Άρα, στο Ηράκλειο έχουμε το ανώτατο συντελεστή 0,70. Και πάντα αυτά που λέω τώρα είναι και να πάρουν τα ίδια λεφτά ήδη. Όχι ούτε να κερδίσουν ούτε να χάσουν οι πολίτες. Αρχανώνα Στερουσίου 0,61, Μαλεβιζίου 0,57, Βιάνου 0,50, Πεστού 0,48 και Γόρτινας 0,31. Αυτοί είναι οι συντελεστές για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε ο Αποκορώνου 0,52, Σφακίων 0,50, Καντάνου Σελήνου 0,48, Κισάμου 0,45 και Πλατανιά 0,45, Χανίων 0,43 και Γάβδου 0,36. Πάμε στο Ρέθυμνο, Αγίου Βασιλείου 0,66, Ρεθύμνης 0,63, Αμαρίου 0,62, Μιλοποτάμου 0,57 και Ανογίων 0,51. Και τέλος το Λασίθι, η Σιτία είπαμε ότι υπερβαίνει, είναι στην πρώτη κατηγορία που υπερβαίνει το ανώτατο συντηρητή και πάει 0,86. Και ο Άγιος Νικόλαος πάει στο 0,77. Και έχουμε την Ιεράπετρα με 0,60 και το Λασίθι, ο Ροπέδιο Λασιθίου με 0,35. Αυτά είναι τα νούμερα ώστε να μην πληρώσουν παραπάνω οι δημότες, ούτε να ζημιωθούν και οι Δήμοι και να πάρουν τα ίδια χρήματα. Τώρα, αν είναι μεγαλύτερος ο συντηρητής, φυσικά επιβαρύνονται πλέον οι δημότες. Εάν είναι μικρότερος,
0: ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Μας είπατε λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να υπερβεί το συντελεστή του 0,70. Μπορεί όμως, παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος της Κρήτης με το χαμηλότερο συντελεστή φαίνεται από την έρευνά σας είναι ο Δήμος Γόρτινας. Με
1: 0,31.
0: Ωραία. Από το 0,30 έως το 0,70 Ακόμα 40 λεπτά. Έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την κλίμακα ο Δήμος Γόρτινας να πάει 0,45, 0,50, 0,55.
1: Έχει ένα δικαίωμα να το πάει μέχρι 0,70.
0: Έχει δικαίωμα. Άρα.
1: Είναι 0,30 έως 0,70.
0: Άρα, ο Δήμος Ηρακλείου, για παράδειγμα, δεν έχει περιθώριο.
1: Θα... Δεν μπορεί, είναι στο όλο το. Δεν μπορεί
0: παραπάνω. Όσοι Δήμοι λοιπόν είναι κάτω από το 0,70, 0,60, 0,50, 0,40 και πάει λέγοντας, μας λέτε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους, εάν και εφόσον εκείνοι το κρίνουν. Πάνω από αυτά που έπαιρναν μέχρι τώρα, σωστά? Μέχρι το
1: 2020. Αυτό είπα και πριν. Ναι, ναι, σωστά, σωστά το λέτε. Και αυτό είπα και πριν. Και επειδή θα έχουμε δημοτικές εκλογές, είναι λίγο παράδοξο να αυξήσουμε τελευταίο χρόνο των δημοτικών εκλογών τα έσοδα. Έτσι. Το λέω λίγο πιο λογικά, πιο πολιτικό δηλαδή. Πιο πολιτική απάντηση.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση, κύριε Καρδούλα, υποστηρίζει ότι το νέο τέλος συνδέεται περισσότερο με την πραγματική αξία της περιουσίας. Εσείς θεωρείτε ότι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δικαιότερο από το σημερινό σύστημα με τον ΤΑΠ και τον. Άλλο φόρο ή όχι?
1: Κοιτάξτε, να πάμε λίγο στην Αθήνα. Μέχρι τώρα ο δημοτικός φόρος ήταν με το τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Και το ΤΑΠ ήταν με ένα συντελεστή 0,25 της χιλίας έως 0,35 της χιλίας. Τώρα, αν πάμε με το τετραγωνικό μέτρο που ήταν ο δημοτικός φόρος, ένα σπίτι στην Κυψέλη πλήρωνε τα ίδια, τον ίδιο 100 τετραγωνικών, πλήρωνε τον ίδιο δημοτικό φόρο με ένα σπίτι στην Κλειφάδα. Τώρα όμως το πάει με αντικειμενική αξία και παλαιότητα και είναι καλύτερα, νομίζω, για τους ιδιοκτήτες.
0: Άρα λέτε ότι είναι δικαιότερο το σύστημα τώρα.
1: Είναι δικαιότερο, αλλά θα παραμένουν, επειδή αν δεν υπήρχε η παράμετρος, η δεύτερη, να μπορούν να υπερβούν οι Δήμοι το 0,70, θα είχαμε 50 Δήμους περίπου που θα ήταν κερδισμένοι πολίτες.
0: Οι Δημότες. Στην έρευνά σας αναφέρεται ότι περίπου το 20% των οικοκυριών βρίσκεται σε Δήμους που απαιτείται υπέρβαση του ορίου. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο υπερένφια σε ορισμένες περιοχές ή είναι υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός?
1: Όχι, δεν είναι ένφια, δεν υπάρχει ένφια. Mm-hmm. Αυτά οι Δήμοι οι οποίοι θα υπερβούν, υπερβαίνουν για να πάρουν ακριβώς τα ίδια χρήματα που παίρνανε. Δεν είναι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις.
1: Γιατί έγινε ένα μπέρδεμα, θα σας πω λίγο, τις προηγούμενες μέρες που γράφανε, θα το είδατε και εσείς, το είδα και εγώ, διπλό χαράκι στους Δήμους πλέον κλπ. Απλώς είναι ένας φόρος ο οποίος αντικαθιστά δύο άλλους φόρους. Και σύμφωνα με το σχέδιο που πάει στη Βουλή, για μένα ό,τι δίνανε οι Δημότες θα πληρώνουν. Ό,τι πέρανε οι Δήμοι θα παίρνουν. Άρα δεν ζημιώνεται κανένας. Μόνο αν στην κλίμακα των 30-70 που είναι πάρα πολύ Δήμοι, αν κάποιος Δήμος θέλει να πάρει παραπάνω,
0: μπορεί να πάρει. Κάποιος Δήμος σε πειρασμό να αυξήσει αυτά που εισέπρατε, φτάνοντας μέχρι το 0,70.
1: Έχει το δικαίωμα να το κάνει.
0: Άρα θα το δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, τουλάχιστον για τους Δήμους που έχουν το περιθώριο να αυξήσουν επιπλέον το τέλος. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις, κύριε Καρδούλα, ανάμεσα στους ακριβότερους και φθηνότερους Δήμους της χώρας. Πώς επηρεάζουν αυτές τις διαφορές την ισότητα μεταξύ των πολιτών και την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης?
1: Αυτά τα έχουμε πει και όταν είχα βγάλει τα δημοτικά, τι να θυμάστε καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Είχα κάνει και μία πρόταση μέσα στη διαβούλευση τώρα. Τα δημοτικά τέλη να κυμαίνονται από 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο έως 1,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που πιάναν περίπου το 80% των οικοκυριών, αλλά δεν πέρασε αυτή η πρόταση και έχουμε τώρα κάποιους Δήμους που βάζουν και 3 ευρώ το τετραγωνικό κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια αυθαιρεσία σε αυτό το δρόμο και το διατήρησε όπως είναι, δεν το άλλαξε η κυβέρνηση αυτό το πράγμα.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι ένα πλαφόν θα ήταν εφικτό, ένα πλαφόν στα δημοτικά τέλη?
1: Εγώ το πρότεινα μέσα στη διαβούλευση. Με στοιχεία και με στατιστική ανάλυση, ότι εντάξει, έμεινε εκτός από το 1,90, ήταν γύρω στο 25% των οικογενειών, όπου είχαμε και πολύ μικρούς Δήμους, οι οποίοι είχαν τεράστια δημοτικά τέλη. Και αυτή η ανισότητα παραμένει, δεν έχει διορθωθεί κάτι σε αυτό.
0: Αν ήσασταν σήμερα στη θέση του νομοθέτη, ποια σημεία του νέου τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης θα αλλάζατε, ώστε να διασφαλιστούν τα έσοδα αφενός των Δήμων, αφετέρου όμως να μην δημιουργηθούν νέες επιβαρύσεις στα νοικοκυριά?
1: Βασικά θα έλεγα, εφόσον βάζει συντελεστή 0,30 έως 0,70, δεν υπήρχε λόγος να υπερβούμε το συντελεστή. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα για να παίρνουν τα ίδια λεφτά οι Δήμοι. Τώρα και έχουμε και όριο, διακύμανση ορίων, και έχουμε και υπέρβαση. Δηλαδή αυτό σε ένα νόμο μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Για να μην ζημιωθούν κάποιοι Δήμοι έγινε αυτό. Φαίνεται γιατί έγινε. Το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση. Επίσης για τα δημοτικά τέλη έχω προτείνει να βγαίνουν οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το πρότεινα και αυτό σε διαβούλευση, ούτε αυτό πέρασε. Το πρώτο δεκάμινο του έτους, όχι στο πρώτο εφτάμινο που βγαίνουν. Γιατί στο πρώτο εφτάμινο τα έσοδα των Δήμων είναι λίγο, δεν είναι όσα θα έπρεπε. είναι λίγο περιορισμένα, ενώ στο δεκάμινο που έχω δει σε αρκετούς δήμους είναι πιο παλιοί και ενώ στο εφτάμινο κάποιοι δήμοι εμφανίζουν έλλειμμα και αυξάνουν τα τέλη, το δεκάμινο έχουν πλεόνασμα και έπρεπε να μειωθούν τα τέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάμε στον επόμενο χρόνο με αυξήσεις, πώς το λένε, δημοτικό τελών.
0: Κύριε Καρδούλα, θέλω να σας αποχαιρετήσω και επειδή σχετίζεται άμεσα η υπόθεση τοπικής αυτοδιοίκησης και του τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί θεσμοθετείται επί της κατοικίας, επί των ακινήτων. Είχε προηγηθεί αυτή της ανάλυσής σας μία ακόμη ανάλυση που αφορούσε το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, όπως διαμορφώνεται, μεταξύ του 2019 και του 2025. Και τότε διαπιστώσατε από την έρευνα αυτή ότι είναι 3-5 φορές υψηλότερη η αύξηση του κόστους στέγασης από την αύξηση των εισοδημάτων. Δώστε μας μια εικόνα πώς διαμορφώνεται το κόστος
1: στέγασης. Ήταν γύρω στα 50% παραπάνω από το 19 μέχρι το 2026, μέχρι το 25 που υπήρχαν τα στοιχεία. Και σε σχέση με τους μισθούς είναι αυτό που θα είπαμε, είναι 2-3 φορές, 2-5 φορές παραπάνω από τους μισθούς που παίρνουν οι Έλληνες. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον, ένα ζευγάρι νέο, δεν μπορεί εύκολα να νοικιάσει, δεν λέμε να αγοράσει, να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί δεν φτάνουν οι μισθοί που παίρνει. Δηλαδή, πέστε ότι ένα ζευγάρι παίρνει το κατώτατο μισθό. 850-800 ευρώ το μήνα περίπου, καθαρά να το κάνουμε σε 12 μήνη βάση. 1600 ευρώ, αν μένεις στην Αθήνα, θες τουλάχιστον για ένα διαράκι 1200 ευρώ. Δεν βγαίνει.
0: Έχετε διαπιστώσει ο μισθός των 800 ευρώ σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι το ίδιο στην Κοζάνη, το ίδιο ο ίδιος μισθός είναι, το ίδιο είναι στο Ηράκλειο, το ίδιο είναι στη Ρόδο. Σε σχέση όμως με το κόστος στέγασης, πώς διαφοροποιείται η δυναμική του μισθού?
1: Με το κόστος στέγασης, αν πάμε στην επαρχία, είναι πιο φθηνό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι φθηνό, αλλά είναι πιο φθηνό από ότι είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στη Λάρισα, όπου ένα τριάρι που νοικιάζεται σήμερα 700 ευρώ, στην Αθήνα θα το βρεις με 1400 ευρώ. Έχει διαφορές υπάρχουν. Που ξέρω λίγο πολλά λεπτά εδώ και την περιοχή μου. Το ίδιο και στο Ηράκλειο πιστεύω να συμβαίνει, να έχει ένα τριάρι 800 ευρώ, παραπάνω δεν πάει. Ένα πολυτελές αυτό το τριάρι. Αλλά όταν ο μισθός, ο μέσος μισθός του Έλληνα, ο καθαρός, είναι 1180 ευρώ, για πείτε μου εσείς πώς θα βγει ένα τέτοιο νύχτα, δεν βγαίνει.
0: Υπάρχει απάντηση σε αυτό και ποια μπορεί να είναι?
1: Οι απαντήσεις είναι πολλές. Βασικά τη μεγάλη ζημιά την έχει κάνει η Golden Visa με τις επενδύσεις που γίνανε και τελικά ακριβήνανε όλα η στέγη ανέβηκε με την Golden Visa. Το Airbnb, το οποίο και αυτό έχει κλείσει πολλά σπίτια, δεύτερον δεν υπάρχουν σπίτια πλέον, δεν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, γι' αυτό υπάρχει και πώς το λένε, μεγάλη ζήτηση. Μας λείπουν σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος περίπου 180.000 σπίτια για να ενοικιαστούν. Κοινωνική αντιπαροχή που έχει προτείνει η κυβέρνηση αργεί περίπου, θα αργήσει ακόμα, δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί που έλεγε θα γίνουν τόσες χιλιάδες σπίτια για ενοικίαση για τόσα χρόνια εκμετάλλευση από τους παρόχους. Οπότε αυτό αργεί πάρα πολύ, θα αργήσει πάρα πολλά χρόνια. Άμεσα δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
0: Υπάρχει ένα κενό, όπως το περιγράφετε και εσείς, της τάξης των 180-150.000 κατοικιών που έχουν. Υπάρχει κενό σε αυτή τη ζήτηση. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάνω από 700.000 κενές κατοικίες. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές κενές κατοικίες, τις οποίες είτε είναι παρατημένες από τον κόσμο, είτε είναι παλιές και στις πιο πολλές έχει κοπεί και το ρεύμα, δεν έχουν κανένα ρεύμα. Αλλά εκεί πρέπει να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτές τις κατοικίες. Με ανακαίνιση, με εξοικονομώ, με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν για να ανοίξουν αυτές τις κατοικίες. Επίσης υπάρχουν ακόμα και στην εργατική εστία κατοικίες, 150, θυμάμαι καλά την τελευταία έρευνα που έκανε οι άνθρωποι της εργατικής εστίας, 150 σπίτια της εργατικής εστίας είναι πιστά.
0: Θέλω να κλείσω σε σχέση με την ιδιοκατοίκηση, διότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 110% μέσα σε 7 χρόνια. Εγώ θα σας ρωτήσω αν πρόκειται για μια πραγματική ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων ή για μια νέα φούσκα ακινήτων που απειλεί να αποκλείσει ουσιαστικά και ολόκληρες γενιές από την ιδιοκατοίκηση.
1: Κύριε Πόστο, πέρυσι είχαμε πει τον Νοέμβριο, να θυμάμαι καλά, ότι με τις τιμές που έχουν τα ακίνητα αναμένεται σε κάποιες περιοχές φούσκα, να σκάσει φούσκα μέσα στο 26. Mm-hmm. Ήδη από τις πληροφορίες που έχω, το πρώτο εξάμεινο θα κάνω μια ανάλυση για αυτά, να τελειώσει και λιγούνιος, να πάμε εξάμεινο του έτους, να κάνω μια σύγκριση με το περσινό εξάμεινο, αλλά ήδη από ό,τι βλέπω, πλέον για να πουλήσουν κάποιοι πρέπει να δέχονται να μειώσουν έως και 20-25% την τιμή που ζητάνε. Αυτό σημαίνει σκάει φούσκα. Πάνω από 20% αν πέσει την τιμή, είναι σκάσει μόνο φούσκα για μένα. Λέει η αγορά.
0: Αυτό το έχετε
1: δει.
0: Και
1: ένα τεστ που έκανα το πρώτο τρίμηνο, ναι. Οι πωλήσεις είναι, ενώ πέρυσι επί των αγγελιών οι πωλήσεις ήταν 4,5%.
0: Ναι.
1: Φέτος το πρώτο τρίμηνο, το αντίστοιχο με το 25, ήταν 2%. Δεν πουλούνται. Μόνο οι επενδυτές αγοράζουν σπίτια πλέον στην Ελλάδα. Για να τα επενδύουν, να τα νοικιάζουν, να τα κάνουν Airbnb, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ξέρω τι τα κάνουν.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον σε επόμενο χρόνο να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό.
1: Το Υπουργείο θα τη δημοσιεύσει και αυτή την ερευνούλα. Θα δούμε
0: τι γίνεται
1: από το πρώτο εξάμεινο του 26 σχέση με το 25. Γιατί είναι όντως, θα δούμε.
0: Θα είναι στοχευμένοι αναπεριοχές.
1: Ναι, θα είναι αναπεριοχές και ωραία. Σύμφωνα με το My Property της και όλες τις αγοροπολισίες.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για τον επόμενο μήνα, γιατί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Κρήτη, για τις τιμές των ακινήτων, πώς αυτές διαμορφώνονται και αν έχουν επηρεαστεί σε σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Για τις πωλήσεις να δούμε ακριβώς, και πολύ τι γίνεται και τι γίνεται σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές από ό,τι βλέπω δεν είναι ακριβή να φέτος, παραμένουν σταθερές, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλές.
0: Εκτός απρόπτου λοιπόν, ραντεβού τον Ιούλιο, κύριε Καρδούλα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ο γνωστός στατιστικολόγος. Πάντα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας μεταφέρει μέσα από την έρευνα που ο ίδιος κάνει. Έρευνα η οποία, όσες από τις έρευνες και εμείς έχουμε αναδημοσιεύσει και εκείνος έχει δημοσιεύσει πρωτογενώς, δεν έχει διαψευστεί οποιοδήποτε στοιχείο και αποτυπώνει έτσι με πολύ ευκρίνεια την πραγματικότητα σε μια σειρά δείκτες που αφορούν άμεσα και έμεσα την οικονομική ζωή. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή και από την τοπική αυτοδιοίκηση, το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης που αλλάζει το χάρτη και δίνει δυνατότητα και σε κάποιους δήμους να αυξήσουν τα έσοδά τους έχοντας περιθώριο απέναντι στο πλαφόν που θεσμοθετείται από τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο οποίος θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Πάμε στον τουρισμό, πάμε στις υποδομές για τον τουρισμό. Πάμε στο ίδιο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις, θετική και αρνητική. Θα ξεκινήσουμε τα θετικά. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εδραιώνει την θέση του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως μία από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου αφίξεων τουριστών. Αυτό αποτυπώνεται και από το νέο ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων για την Κρήτη, στην έναρξη μάλιστα της σεζόν, διαμορφώνοντας μια θέση που, με τι άλλο, αποτυπώνει την ισχυρή περιφερειακή τουριστική αγορά της χώρας και επιβεβαιώνεται και μέσα από την βασική πύλη εισόδου τουριστών της Κρήτης, που είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εξαιρετικά ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου από τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που έφτασαν, ξεπέρασαν μαζί με τα Χανιά τις 405.000, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 16%, κοντά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη για το γεγονός ότι η Κρήτη αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Το δε αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που σηκώνει και την μερίδα του λέοντος της τουριστικής κίνησης, σημείωσε αυτοτελώς μια αύξηση της τάξης του 13,5%. Αυτά είναι τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι ακριβώς επειδή το αεροδρόμιο Νίκος Καλατζάκης είναι παλαιό αεροδρόμιο, επειδή έτσι όπως είναι οριοθετημένο έχει πολύ λίγες εναλλακτικές σε σχέση με την ανάπτυξή του, τουλάχιστον μεταβατικά μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρόμιου στο Καστέλι, συνήθως αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα. Προβλήματα που δίνουν μια άσχημη εικόνα στον επισκέπτη, η οποία άσχημη εικόνα βέβαια καταγράφεται και σε όλες τις μετρήσεις. Έτσι είχαμε τις προηγούμενες μέρες μία ακόμη μέτρηση που φέρνει στις χαμηλές θέσεις της ευρωπαϊκής κατάτταξης το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης σε σχέση με κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την άνεση που προσφέρει το αεροδρόμιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διοίκηση του αεροδρομίου προσπαθεί να βρει λύσεις. Λύσεις που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προβλήματα της λειτουργίας του αεροδρομίου, τουλάχιστον μέχρι το 2028-2029, γιατί ακόμη δεν είμαστε σίγουροι πότε θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ξεκίνησε από το 27, έχουμε πάει στο 28 και τώρα μάλλον τα περισσότερα συγκλίνουν, μιας και το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε είναι Νοέμβριος του 28, συγκλίνουν ότι θα πάμε ουσιαστικά για την τουριστική σεζόν του 2029. Άρα έχουμε μπροστά μας την τρέχουσα και άλλες δύο σίγουρα τουριστικές σεζόν, μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η διοίκηση του αεροδρομίου, ο Νίκος Καλατζάκης, επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά ζητημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη το αεροδρόμιο και έτσι να μην αποτελεί συχνά σημείο στόχευσης, κριτικής από τους τουρίστες στις λίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ιουρανό. Καλησπέρα σας, κύριε Ιουρανέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλείστε τώρα να διαχειριστείτε τους τελευταίους μήνες που έχετε αναλάβει και τα καθήκοντα, έτσι μια σκληρή πραγματικότητα για το αεροδρόμιο ο Νίκος Καλατζάκης. Και γίνεται ακόμη σκληρότερη όσο καθυστερεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θέλω να πω ότι ήταν άλλη προοπτική αν λειτουργούσε το 2027 το Καστέλι, άλλη προοπτική το 28, πολύ περισσότερο άλλη προοπτική το 2029, όπως όλα δείχνουν. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυξάνονται και οι υποχρεώσεις για εσάς, τις υποχρεώσεις εννοώ διατήρησης σε ανεκτά επίπεδα της λειτουργίας του αεροδρομίου του Νίκος Καλατζάκης. Πού βρισκόμαστε και ποιες οι πρωτοβουλίες που έχετε λάβει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλουμε λοιπόν η κίνηση αυτή να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και να εξυπηρετούμε αρκετές πτήσεις, τότε αναπόφευκτα θα υπάρχουν και προβλήματα, γιατί όπως γνωρίζετε το αεροδρόμιο έχει χτιστεί, έχει κατασκευαστεί για περίπου 6-6,5 εκατομμύρια, να το πω έτσι, διακινούμενους επιβάτες, και έχουμε ξεπεράσει τα 10. Είναι σαν να πάτε στο σπίτι σας που είναι για 4 άτομα, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια τυπική οικογένεια,
0: και
1: να
0: πούνε
1: μέσα 10 άτομα, έτσι, 8 άτομα, έτσι. Λοιπόν, θα υπάρχουν προβλήματα. Κατά τα ψέματα, δεν έχουμε μαγικό ραβδί, ούτε είμαστε ταχυδακτυλουργοί. Όμως, όπως επίσης θα ήθελα να πω και για αυτή την έρευνα την οποία αναφέρεται, την Air Health, η οποία ουσιαστικά το 60% της βαθμολογίας, το οποίο μπήκα και διάβασα, αφορά καθυστερήσεις πτήσεων. Γιατί η εταιρεία Air Health, αν μπείτε μέσα, είναι μια εταιρεία η οποία βοηθάει, να το πω έτσι, τους επιβάτες που έχουν κάποια θέματα καθυστερήσεων να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις.
0: Άρα χρεώνεται η αρνητική βαθμολογία στις αεροπορικές εταιρείες κυρίως.
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι το προφίλ αυτής της έρευνας έχει να κάνει με 60% καθυστερήσεις και το υπόλοιπο 40% αυτά που αναφέρατε εσείς. Είπατε, ξέρω εγώ, για ανέσεις, για υποδομές, για
0: την εν γέννη λειτουργικότητα του αεροδρομίου.
1: Τις ξενοδοχειακές, να το πω έτσι, υποδομές που έχει ένα αεροδρόμιο. Γιατί ένα αεροδρόμιο, να ξέρετε, δεν έχει μόνο τις ξενοδοχειακές υποδομές. Έχει και την ασφάλεια στην πίστα, έχει και τον πύργο ελέγχου, αεροναυτιλίες κτλ. Όσον αφορά λοιπόν τις καθυστερήσεις, δεν οφείλεται μόνο σε ένα αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις. Μπορεί να οφείλεται, ας πούμε, στο ότι υπάρχει πολλή κίνηση στην ενέργεια κυκλοφορία και έχει μια καθυστέρηση από ένα άλλο αεροδρόμιο. Μπορεί να οφείλεται σε μια αεροπορική εταιρεία. Μπορεί να οφείλεται και στο ίδιο το αεροδρόμιο. Δεν είναι δηλαδή. Επίσης, να πω το εξής. Ότι παλιότερα θυμάστε που μας λέγανε ότι είμαστε το χειρότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, το χειρότερο. Πλέον είμαστε στις τελευταίες θέσεις, αλλά έχουμε ξεκολλήσει τουλάχιστον.
0: Από τον πάτο. Δεν είμαστε τον πάτο αυτή τη φορά.
1: Να το πούμε γι' αυτό λίγο έτσι να το.
0: Να ευθυμίσουμε. Να διασκεδάσουμε τον πόνο μας, ναι.
1: Όχι, όχι. Απλά εγώ είμαι ρεαλιστής και πάντα προσπαθώ να δω τα προβλήματα και να δώσω τις λύσεις που μπορώ και εγώ και βέβαια και οι συνεργάτες μου, γιατί ποτέ ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μόνος του κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μια ομάδα από πίσω η οποία τρέχει και προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Ρανέ, να μου πείτε, αν έχετε ένα σχεδιασμό, αν υπάρχει ένα σχεδιασμό που πραγματικά εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση πώς το έχουμε καταφέρει αυτό και το ανεχόμαστε. Και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αυτό που θα σας μεταφέρω είναι, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια. Είναι η πρώτη εικόνα και θα έλεγα και ήχος του επισκέπτη φτάνοντας στο αεροδρόμιο από την αίθουσα αφίξεων. Είναι η σκάλα. Είναι η σκάλα. Η σκάλα, η ηλεκτρική σκάλα.
1: Έχετε περάσει τελευταία?
0: Όχι, έχω να περάσω περίπου 1,5-2 μήνες.
1: Έχει επισκευαστεί αυτό το θόρυβο.
0: Αυτό το τρίξιμο. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό το τρίξιμο.
1: Να σας πω.
0: Πραγματικά δεν μπορούσα να το αντιληφθώ πώς το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα. Μιλάω για ένα απλό πράγμα, έτσι.
1: Ναι, να σας πω. Αυτό λοιπόν, οι κυλιόμενες σκάλες στην τα σασέρ, έρχεται εξωτερικό συνεργείο για τα συντηρία, ας πούμε. Γιατί θέλει ειδικές πιστοποιήσεις και τα λοιπά. Είμαστε υπεύθυνοι όμως εμείς, η τεχνική υπηρεσία του αεροδρομίου, να τους επιβλέπουμε. Πολλές φορές λοιπόν τους το είχα πει, παιδιά, γιατί και εγώ μηχανικός είμαι, δεν είμαι άσχετος. Είχα πει, παιδιά, στις εταιρείες που έρχονται εδώ κατά καιρούς, πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι εικόνα, όντως. Και εγώ, όπως περνάω και στο αεροδρόμιο και κάνω τις επιθεωρήσεις μου και ελέγχω, πραγματικά με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Λέω, δεν γίνεται. Λέει, είναι παλιά, είναι το ένα, το άλλο. Λέω, βάλτε λίγο, δεν ξέρω, θέλει λάδι, θέλει κάτι. Λέει, δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξουμε τα ράουλα, να αλλάξουμε κάτι που χρειάζεται. Τελικά, φέτος, με τις πιέσεις και τα λοιπά αυτές, έχει διορθωθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή,
0: χαίρομαι που τα ακούω, γιατί ξέρετε, είναι με το που θα βγεις από το αεροσκάφος, είναι ένα σύγχρονο αεροσκάφος, όποιο και αν είναι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει, θα μπεις στο λεωφορείο και τα λεωφορεία είναι επαρκή. Τα λεωφορεία εννοώ σαν εικόνα, σαν λειτουργικότητα. Το αμέσως επόμενο είναι με το που πατήσεις το πόδι σου, ακούς το θόρυβο πριν καν μπεις μέσα στην αίθουσα, δηλαδή στα σκαλοπάτια ακόμη, ακούς το τρίξιμο και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πέφτει η οροφή. Δηλαδή ήταν πραγματικά αδιανόητο αυτό που συνέβαινε επί σειρά ετών, όχι, δεν ήταν ένα εξάμηνο, έγινε μια βλάβη και μέχρι να βρούμε τα ανταλλακτικά να το αλλάξουμε. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια ακούω αυτό το ήχο να με στοιχιώνει από την σκάλα που ανεβαίνουν οι επιβάτες στην αίθουσα αφίξεων. Επόμενο ζήτημα. Τουαλέτες.
1: Οι τουαλέτες, λοιπόν, να σας πω. Υπήρχε ο σχεδιασμός να έχουν ολοκληρωθεί φέτος ανακαινήσεις σε 6 συγκροτήματα τουαλετών. Αλλά λόγω καθυστερήσεων γραφειοκρατικών, λόγω του ότι άλλαξε μορφή υπηρεσία μας, έγινε η ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ και κάποιες πιστώσεις πήγαν πίσω κτλ. Ολοκληρώθηκε τώρα ο διαγωνισμός για να γίνουν αυτές οι ανακαινήσεις. Οπότε δεν μπορούμε τώρα μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνουμε εκτεταμένα έργα. Έχουμε βέβαια συντηρήσει εδώ με το υδραυλικό το δικό μας που έχει το αεροδρόμιο με υλικά κτλ. Και είναι λειτουργικές όσο μπορούμε, διορθώνουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Επίσης είναι στο επόμενο, τώρα εντός των επόμενων ημερών θα αρχίσει μια ανακαίνιση, όχι ανακαίνιση, θα διαμορφώσουμε ένα νέο συγκρότημα, μικρό συγκρότημα εδώ στις αναχωρήσεις, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξέρετε,
0: ναι,
1: είναι βέβαια και η παλαιότητα των τουαλετών, αλλά είναι και ο αριθμός τους. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Ωραία, τις ανακαινίζουμε, τις κάνουμε κτλ. Βέβαια για μένα είναι και ο καθαρισμός τους. Έτσι, δηλαδή, απλά όταν είναι λίγες οι τουαλέτες και μπαινοβγαίνει συνέχεια κόσμος, ειδικά τώρα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που έχουμε την, στο high season που λέμε, που έχουμε την υπερβολική κίνηση, δεν προλαβαίνει καλά καλά και η ίδια η καθαρίστρια να μπει μέσα να καθαρίσει. Δηλαδή μπαίνει ο επόμενος, μπαίνει, υπάρχουν ουρές.
0: Σύμφωνοι. Να σας πω κάτι, κύριε Ανέ, λεπτομέρειες τώρα, όπως σας είπα τη λεπτομέρεια με τον ήχο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά ως την εικόνα την πρώτη που αποκομίζει ο επισκέπτης.
1: Ναι.
0: Στις τουαλέτες, θα σας πω εγώ, ακόμη και πεντακάθαρες να είναι, επειδή ακριβώς είναι παλιές, είναι απαρκέ.

0: λεπτομέρειε. Κοιτάξτε, μισό λεπτάκι. Να πούμε μια αλήθεια, κύριο Ανέμι, σα διακόπτω. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη. Και πιστέψτε με, φαντάζομαι και εσεί έχετε ταξιδέψει. Έχω ταξιδέψει κι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά αεροδρόμια. Το αντιλαμβάνεσαι. Το αντιλαμβάνεται και ο ταξιδιώτη που θα πάει. Δεν έχει την απέτηση να βρεθεί σε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο. Έχει την απέτηση όμω να καλύπτει τι στοιχειώδε, με συγχωρείτε, ανάγκε. Δηλαδή να είναι καθαρό, να είναι επαρκέ, να μπαίνει μέσα και να μην αισθάνεσαι ένα βάρο που έχει διπλό βάρο με την παλαιότητα τη εγκατάσταση. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανεί δεν έχει την απέτηση φτάνοντα στο αεροδρόμιο Καζαντζάκη. Το καταλαβαίνει ο μέσος τουρίστας που θα μπει ότι είναι ένα παλιό αεροδρόμιο. Προφανώς και αποδέχεται την παλαιότητά του. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό που δεν αποδέχεται είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Γι' αυτό συζητάμε. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι αδιανόητος ο ήχος της σκάλας. Είναι αδιανόητο να περνάς από την τουαλέτα να είναι πεντακάθαρη, αλλά να νιώθεις ότι κάτι μυρίζει και να μην ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτά είναι αδιανόητα για τον τουρίστα.
1: Συμφωνώ μαζί σας και. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, κάνουμε τις ενέργειές μας. Πιθανόν πολλές φορές να μας ξεφεύγουν και κάποια πράγματα ή ξέρω εγώ, επειδή σας είπα και ο καθαρισμός, το άλλο που θέλω να πω είναι εκτός από τις υποδομές, εκτός από το να δουλεύει ας πούμε η βρύση, να μην μυρίζει μέσα, να δουλεύει το καζανάκι κτλ. Είναι και ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός λοιπόν, η άλλη παρέμβαση που ευελπιστούσαμε να την είχαν και γίνει φέτος, θα γίνει όμως από τη νέα χρονιά, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζόμενων. Δηλαδή, όταν παραλάβαμε, υπήρχαν 30 εργαζόμενοι στην εταιρεία καθαρισμού ημερησίως, δηλαδή μιλάμε τώρα να έχεις μέσα στην full season 10 καθαρίστριες μόνο αναβάρδια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκεί όταν έχεις μόνο 14 συγκροτήματα τουαλετών έχεις. Οπότε, αν έχεις 10 καθαρίστριες, δεν έχεις ούτε μία καθαρίστρια ένα συγκρότημα εκτός τους άλλους χώρους. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρός αριθμός. Γιατί ήταν από προ-COVID εποχή η σύμβαση. Πήγαμε στις 39 με τη δυνατότητα που είχαμε επέκταση της σύμβασης και τώρα στη νέο διαγωνισμό, ο οποίος ευελπιστούμε να γίνει και να πάμε στη νέα σεζόν με τον νέο διαγωνισμό, θα πάμε στους 60. Οπότε εκεί πέρα θεωρώ ότι θα δούμε κάποια μεγαλύτερη διαφορά τη στιγμή που έχω απαιτήσει σε κάθε συγκρότημα τουαλέτα να παίξω συνέχεια μια καθαρίστρια, όπως βλέπουμε στα άλλα αεροδρόμια. Είναι προφανές αυτό. Πρέπει σε θερινή περίοδο να υπάρχει μια καθαρίστρια έξω από κάθε συγκρότημα και μόλις βγαίνει ο επιβάτης από μέσα και αυτά να μπαίνει μέσα να καθαρίζει. Έτσι. Για να κρατήσουμε αυτές τις παλιές τουαλέτες, οι οποίες όπως σας είπα θα ανακοινωθούν κιόλας. Να βελτιώσουμε την κατάσταση μέχρι να πάμε στο καθένα.
0: Άρα από την επόμενη σεζόν έχουμε διπλασιασμό του προσωπικού για την καθαριότητα και έχουμε επίσης και επέκταση των τουαλετών. Κρατάμε αυτά τα δύο στοιχεία. Σε επίπεδο κλιματισμού, που είναι ένα άλλο στοιχείο που πολλές φορές έχει ταλαιπωρήσει το αεροδρόμιο, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Σε επίπεδο κλιματισμού, να σας πω τώρα. Είχαν γίνει τα περασμένα χρόνια κάποιες παρεμβάσεις, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Τα ήξερα και εγώ από όταν ήμουν προϊστάμενο στην τεχνική υπηρεσία πριν πάω στον πύργο ελέγχου. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, αρκετές, έχουν αλλαχθεί μηχανήματα κεντρικά απάνω, σύκτες κτλ., οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Ένα θέμα το οποίο έχουμε τώρα φέτος, το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα και θεωρούμε ότι θα βρούμε λύση, είναι όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα αναχωρήσεων μέσα στην επέκταση που λέμε, αυτό που είχε γίνει το 2018, όταν είναι ασφυκτικά γεμάτη, γιατί και εκεί δεν χωράει ο κόσμος πλέον, το ξέρετε, και έχει σαραντάρια, εκεί πέρα
0: δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κλιματισμός.
1: Και αν ας πούμε, και αν ανταποκρίνεται, απλά εάν για παράδειγμα βγει μια βλάβη και δεν την πάρουμε έγκαιρα, αν δεν το καταλάβουμε έγκαιρα, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, όντως, έχουν παρατηρηθεί ότι έχουμε πρόβλημα. Αλλά είμαστε στη συνεννόηση τώρα και με τους συναδέλφους εδώ της τεχνικής υπηρεσίας και κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες. Θεωρώ ότι θα πριν αρχίσουν έτσι πολλές δέσεις θα έχουμε δώσει λύση και σε αυτό το θέμα. Το κτίριο αναχωρήσεων, στο υπόλοιπο κτίριο αναχωρήσεων, λειτουργεί κανονικά ο κλιματισμός.
0: Ένα άλλο σημείο που δείχνει μια κακή εικόνα για το αεροδρόμιο είναι τα απορρίμματα έξω από το αεροδρόμιο, εξωτερικά, με τους υπόγειους κάδους που έχουν δημιουργηθεί, που φαίνεται ότι ή δεν υπάρχει συστηματική διαλογή των απορριμμάτων ή δεν επαρκούν, εν πάση περιπτώσει, οι κάδοι.

0: σκότανε τον κάδων για τις ανάγκες του αεροδρομίου. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και με αυτό το θέμα, επειδή υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα και τα είχαμε δει και εμείς, ας πούμε, να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι αρμοδιότητα του αεροδρομίου αυτή, έτσι, αλλά εννοείται όμως ότι η εικόνα του αεροδρομίου επηρεάζεται και δεν θα μείνουμε αμέτωχοι. Οπότε έχουμε την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια στενή συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και πέραν της διαλογής που γίνεται σε καθημερινή βάση και επειδή διαπιστώθηκε ότι πηγαίνανε και κάποιοι έτσι και αφήναν σακούλες εκεί πέρα ενώ δεν θα έπρεπε, ο Αντιδήμαρχος θα μας διαθέσει 2 φορές την ημέρα, εντός της ημέρας, θα έρχεται κορυματοφόρο μέσα στο αεροδρόμιο. Όποιος έχει σκουπίδια θα μπορεί να τα πάει στο κορυματοφόρο του Δήμου. Πέραν δηλαδή της διαχείρισης που έχουμε εμείς εντός του αεροδρομίου με τον ιδιώτη εργολάβο που έχει πρέσες και τις αδειάζει και θα τις πηγαίνει έτσι και τις διαχειρίζεται, θα υπάρχει και βοήθεια από το Δήμο, αλλά πλέον θα είναι πολύ αυστηρή και η επιτήρηση εκεί, ώστε να μην πηγαίνουν να αφήνουν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν είναι γεμάτη κάδοι, δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνεις να αφήνεις σακούλες έξω. Έτσι.
0: Αυτά τα απορρίμματα, κύριε Ουρανέ, είναι από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα στο αεροδρόμιο?
1: Δεν είναι μόνο. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα από ποιους είναι, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν και κάποιοι είναι που πηγαίνουν. Ενώ
0: δεν το ρώτησα τυχαία. Θα σας πω γιατί το ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής και απέναντι στους ακροατές. Γιατί, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και πώς τοποθετούν τα απορρίμματα και να περνάει όχημα του Δήμου συγκεκριμένες ώρες με ραντεβού να παίρνει τα απορρίμματα και σίγουρα δεν μπορεί να τα σέρνουν στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, να δείχνουμε ανοχή στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Αυτό λοιπόν με ραντεβού, αυτό που είπατε, 2 φορές την ημέρα θα έρχεται από Δευτέρα ως Σάββατο απορριμματοφόρο. Όποιος θέλει να βάει εκεί τα σκουπίδια του, ώστε να ξαναδούμε αυτές τις εικόνες. Θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία με το Δήμο, ώστε αν υπάρχουν και συνεχίσουν η εικόνα, να ληφθούν και επιπλέον μέτρα.
0: Θέλω να κλείσω με τα κυκλοφοριακά και την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Πώς το διαχειρίζεστε, αν φέτος η αστυνόμευση επαρκεί, θα ήθελα την αποτίμηση που κάνετε προς το παρόν εσείς.
1: Λοιπόν, και αυτό το θέμα ήταν φλέγον ζήτημα και πέρυσι και κάθε χρόνο. Καθίσαμε με την αστυνομία και άλλους φορείς. Καταρχήν με την αστυνομία να μας κάνει μία πρόταση όσον αφορά τη βελτίωση της χωροθέτησης έξω, να γίνουν κάποιες ασφαλείς ροές για τους επιβάτες, να γίνουν όχι μόνο για τους επιβάτες και για όλους εδώ που διακινούνται. Για τους πεζούς και για τα οχήματα. Κάναμε λοιπόν αλλαγές, κάναμε διαγραμμίσεις κάτω. Εκκρεμεί τώρα μία τελευταία παρέμβαση ώστε να αυξήσουμε κάπως τις θέσεις της προσωρινής στάθμευσης, να πω, της προσωρινής στάθμευσης μπροστά από το κτίριο, ώστε όταν έρχεται ένας επιβάτης να αφήνει κάποιον, ώστε όταν έρχεται κάποιος και αφήνει κάποιον επιβάτη, να μπορεί να σταθμεύσει, ξέρω εγώ, για 5 λεπτά, να τον αφήσει, να τον αποχαιρετήσει και να φύγει. Δεν έχουμε χώρους όμως για πάρκινγκ. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει χώρο για πάρκινγκ για τα προμισθωμένα.
0: Αυτό που λέτε με τις προσωρινές θέσεις στάθμευσης είναι πολύ κρίσιμο και πολύ απαραίτητο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλος ο κόσμος, κανείς δεν πάει να κλειδώσει το αυτοκίνητό του πέρα από το αν έχει μια συγκεκριμένη δουλειά στο αεροδρόμιο. Όλοι πάνε να αφήσουν κόσμο και να φύγουν. Εκεί είναι το πρόβλημα που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Και αυτό δυσκολεύεται κάποιος να το κάνει.
1: Γι' αυτό και είπαμε με την αστυνομία τι μπορούμε να κάνουμε, να βγάλουμε κάποιες θέσεις μπροστά, ας πούμε, που υπήρχαν και να τις δώσουμε στο επιβατικό κοινό. Επίσης να πούμε ότι φέτος άνοιξε...
0: Αυτό θα γίνει άμεσα, κύριε Ρανέ, αυτό θα γίνει άμεσα.
1: Ναι, αυτό θα γίνει άμεσα. Επίσης, όπως σας είπα, κάναμε κάποιες χωροθετήσεις που θα παρκάρει, ξέρω εγώ, να είναι διακριτά τα λεωφορεία που έρχονται και αφήνουν επιβάτες. Τα rent-a-car, αυτά τα shuttle bus. Υπάρχει ο χώρος που διαχειρίζεται οι τουριστικοί πράκτορες μέσα στο αεροδρόμιο, εκεί στις αφίξεις. Και να πούμε επίσης ότι άνοιξε έγκαιρα το 1η Μάη το πάρκινγκ, το Ικάριο γήπεδο, ώστε να παρκάρουν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου, που παλιότερα είχαμε και εκεί προβλήματα στην στάθμιση. Αλλά και πάλι, ο χώρος, όπως γνωρίζετε, είναι περιορισμένος. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι, δηλαδή και οι επαγγελματίες ένα παραπάνω, γιατί παρατηρούμε πολλές φορές ότι ο καθένας για να κάνει τη δουλειά του δεν σκέφτεται ούτε τον επιβάτη, ούτε τον άλλο επαγγελματία. Έτσι, και υπάρχουν προβλήματα, δυστυχώς. Γι' αυτό η αστυνόμευση είναι σημαντική. υπάρχουν, τελευταία έχει ενισχυθεί και το αστυνομικό τμήμα του Ερολιμένα. Εντάξει, ο σκοπός δεν είναι ούτε να τιμωρούνται ούτε οι εργαζόμενοι, εννοώ οι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται, ούτε κανείς. Σκοπός είναι να προσαρμοζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη.
0: Σας έχει απασχολήσει και κλείνω με αυτό το γεγονός. Εντάξει, δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή όλοι αυτοί έρχονται για το αεροδρόμιο, κυρίως είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας, του κυκλοφοριακού φόρτου επί της Ικάρου, μετά το αεροδρόμιο, ενώ προς την άλλη Κανασό, όπου πλέον εκεί έχει γίνει ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή οριακά. Δύο λεωφορεία δεν χωράνε, γιατί παρκαρισμένα και δεξιά και αριστερά.
1: Ξέχασα να σας πω βέβαια, επειδή θίξατε τώρα το θέμα της Ικάρου, ήταν παράληψή μου να πω για την πρωτοβουλία που έλαβε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων και σε συνεργασία μαζί μας και με, με τα Ρεντεκάρ απέναντι, το ΚΤΕΛ και τα λοιπά. Συναντηθήκαμε και είπαμε πρέπει να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι εκεί που λέγαμε πάντα το πορτάκι και το πορτάκι, έτσι, με τη διάβαση πεζών που υπάρχει εκεί πέρα. Και περνάει ένας επιβάτης και σταματάει όλη την κυκλοφορία. Αναμένουμε από την περιφέρεια, έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη μελέτη για να μπει και φανάρι. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι κρίσιμο να γίνει.
0: Μιλάτε στο, μιλάτε στο ύψος του κυκλικού, σωστά?
1: Μιλάω και που είναι η διάβαση πεζών.
0: Ναι, στο ύψος του κυκλικού.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ελεγχόμενη τώρα ροή των επιβατών, δηλαδή δεν πάει ένας-ένας. Υπάρχει εκεί πέρα ένα security, να το πω έτσι, το οποίο ελέγχει τη ροή και έχει βελτιωθεί η κατάσταση στη λεωφόρο Ικάρου σε ώρες αιχμής. Δεν βλέπουμε αυτά που γινόντουσαν πέρυσι. Θεωρώ ότι με την προσθήκη του φαναριού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
0: Για να το κλείσω, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, σας έχει απασχολήσει το κομμάτι της στάθμευσης επί της Ικάρου, όπου πλέον έχει περιοριστεί τα ρεύματα κυκλοφορίας, έχουν περιοριστεί σε ένα ουσιαστικά.
1: Αυτό μας έχει απασχολήσει, αλλά όπως είπατε και εσείς, εκεί θα πρέπει να παρέμβει η τροχέα.
0: Είναι οχήματα των εργαζομένων, είναι οχήματα επισκεπτών, έχετε μια εκτίμηση?
1: Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν παρκάρουν εκεί πέρα για να είναι πιο κοντά, αλλά υπάρχει το Ικάριο γήπεδο, το οποίο είναι δωρεάν για όλους, και θεωρώ ότι θα πρέπει να παρκάρουν εκεί.
0: Κύριε Ράνε, τελευταίο ερώτημα. Επειδή, όπως είπαμε και εισαγωγικά, είναι 2,5 χρόνια ακόμη για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αν σας ρωτούσα για τις πολύ κρίσιμες και πολύ απαραίτητες ανάγκες του αεροδρομίου, δεν ζητάω τώρα καμία, ούτε καμία επέκταση, κανένα μεγάλο έργο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός? Δηλαδή, αν ο κύριος Ουρανός είχε τη δυνατότητα αύριο το πρωί να πάει στο αρμόδιο Υπουργείο ή ακόμη και στο Μέγαρο Μαξίμου και να απαιτήσει ένα κονδύλιο για να πει ότι θέλω να καλύψω τις ανάγκες για να λειτουργεί στοιχειωδώς και με επάρκεια και αξιοπρέπεια το αεροδρόμιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Υπάρχει ένα ποσό, υπάρχει μια μελέτη δηλαδή?
1: Εγώ να σας πω τώρα με πραγματικά δεδομένα.
0: Βεβαίως.
1: Τα αιτήματα που έχω κάνει φέτος είναι γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Που έχουμε πάρει κάποια πράγματα, όπως είπατε και εσείς, για να δουλέψει το αεροδρόμιο, που θα καλύψουν αρκετά και για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι με 2,5 εκατομμύρια, αλλά χωρίς, όπως είπατε, επεκτάσεις, 2,5-3 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά να τα διαχειριστούμε όμως, εννοείται, με διαφάνεια, αλλά και με ευελιξία. Δηλαδή, όταν, δυστυχώς, επειδή ακολουθούμε το δημόσιο οικονομικό, σου χαλάει κάτι, πρέπει να κάνεις το αίτημα, να πάει πρωτογενές αίτημα στην Αθήνα, να σου εγκρίνουν την δαπάνη και τα λοιπά. Πολλές φορές εδώ πρέπει να λειτουργούμε με αεροπορικές ταχύτητες. Όχι.
0: Απόλυτος αντιληπτό. Απόλυτος αντιληπτό. Και νομίζω ότι το κατανοούν και οι ακροατές μας ακούνε. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα της διαφάνειας και το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί, αλλά αντιστοίχως αντιλαμβάνεται και ο πολίτης που ακούει, που είναι άσχετος με το αντικείμενο, ότι η σκάλα που τρίζει, δεν μπορεί να περιμένει ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, πέντε, δέκα χρόνια πότε θα εγκριθεί το κονδύλιο.
1: Ή να συμπληρώσω εγώ μια μεταφορική ταινία που χαλάει, εκεί δεν έχουμε περιθώρια. Αλλά πολλές φορές, να το πω εδώ και να κλείσουμε, εντάξει, όταν, αυτό το κόστος που σας είπα είναι για τα άρθρα απαραίτητα για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Σίγουρα θα χρειαζόταν πολύ περισσότερα αν θέλαμε, ας πούμε, να λειτουργήσουμε για παραπάνω χρόνια, να κάνουμε κάποια επέκταση στο terminal affixion που χρειαζόμαστε παραπάνω ταινίες, να κάνουμε κάποια πράγματα επιπλέον. Αλλά εδώ, κλείνοντας, θα ήθελα να εξάρω και να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους και της υπηρεσίας μου, αλλά και όλων των φορέων του αεροδρομίου, πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Σας διαβεβαιώνω ότι πολλές φορές θα είχαμε πολύ περισσότερα πολλαπλάσια προβλήματα εάν οι εργαζόμενοι δεν είχαν φύγει από στο ρεπό τους, εάν δεν είχαν έρθει εκτάκτως μέσα για να υποκαταστήσουν κάποια σοβαρή βλάβη.
0: Κύριε Ρανέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σήμερα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Ήταν ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός, ο Άερον Μενάρχης Ηρακλείου, και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Και σήμερα είχαμε αφήξεις μεταναστών. Αυτή τη φορά στα Χανιά. Όπου στα Χανιά θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Στο Ηράκλειο προς το παρόν δεν πλησιάζει. Γιατί στο Ηράκλειο έχουμε γεμίσει μαργαρίτες, μαδάμε τη Μαργαρίτα, πού θα πάει η δομή των μεταναστών.

Όπως σας λέγαμε και την Παρασκευή, είναι δεδομένο ότι αυτή τη εβδομάδα θα κλείσει το θέμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, έχει δώσει το χρόνο, το περιθώριο, εν πάση περιπτώσει, των λίγων 24 ώρων μέσα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου τοπική αυτοδιοίκηση να καταλήξει. Κάτι το οποίο δεν φαντάζει ορατό μετά και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν μία μη απόφαση, γιατί ουσιαστικά καταγράφησαν μόνο αρνήσεις και αντιδράσεις, αλλά δεν κατέληξαν όσοι συμμετείχαν σε συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή σε κάποια συγκεκριμένη αντιπρόταση απέναντι στο αίτημα που υπάρχει από την κυβέρνηση, τη συμφωνία, για να είμαστε ορθότεροι, με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, της δημιουργίας μιας δομής που θα καλύψει τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης, όπως έχει καλύψει τις ανάγκες της Δυτικής Κρήτης η δομή στην Αγιά στα Χανιά. Από την Αγιά αύριο ο κύριος Πλεύρης θα στείλει μήνυμα στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του κύριου Πλεύρη να πάει να επισκεφθεί τώρα τα Χανιά, την ώρα που εκκρεμεί η υπόθεση του Ηρακλείου, διότι θέλει να καταδείξει πως λειτουργεί η δομή στα Χανιά, να την απενεχοποιήσει απέναντι στα μάτια των τοπικών κοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου και να σηματοδοτήσει ότι τα πράγματα πλέον δεν μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά, πέρα από το να αποκτήσει και η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου τη δική της δομή. Εν τω μεταξύ, όλοι που απορρίπτουν κάθε πρόταση που έχει γίνει μέχρι τώρα συμφωνούν ότι πρέπει να αναζητηθεί μια καινούρια. Μόλις αναζητείται η καινούρια, απορρίπτουν την καινούρια που την κάνουν παλιά και επανέρχονται, λένε, να πάμε στην επόμενη να εντοπίσουμε μια νέα περιοχή, μια νέα εγκατάσταση. Είπαμε σε ανύποπτο χρόνο ότι από τη στιγμή που κάηκε η πρώτη πρόταση και κάηκε εξαιτίας των αντιδράσεων, μας φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, και νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό, οποιαδήποτε άλλη τοπική κοινωνία να αποδεκτεί τη δομή την ώρα που προηγούμενες τοπικές κοινωνίες οι αντιδράσεις τους έχουν γίνει αποδεκτές. Το αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση που έχει γίνει ουσιαστικά οδηγεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε νέα επιλογή που θα προκύπτει, μόνο αν είναι στη θάλασσα ή στον Ψιλορίτη. Στην κορυφή του Ψιλορίτη, όχι στον Ψιλορίτη γενικά, στην κορυφή του Ψιλορίτη, να μην έχει καμία επαφή. Τέλος πάντων, ή στη θάλασσα, αν είναι και στο βυθό της θάλασσα, ακόμη καλύτερα, δηλαδή εκεί έχουν καταλήξει, γιατί κάποιοι θέλουν να το εξαφανίσουν όλο αυτό. Σου λέει, παιδί μου, μακριά από μένα και όπου θέλει ας είναι. Αυτή είναι η σοβαρή προσέγγιση και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει τις δικές της ευθύνες. Προφανώς η κύρια ευθύνη της κυβέρνησης που έχει αφήσει επί 3 χρόνια το θέμα να στέρνεται, που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να προχωρήσει το ζήτημα, που διαπραγματεύεται, υποτίθεται, διαβουλεύεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αφήνει το πρόβλημα και διωγγώνεται για να φτάσει στο μη παρέκει και να πετάξει την καυτή πατάτα αποκλειστικά στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ίδια ώρα η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχώς να κρύβεται πίσω από την ευθύνη της και υποκριτικά να υποστηρίζει ότι ναι, είμαι υπέρ της λύσης, αλλά δεν συμβάλλω στην πράξη να βρεθεί αυτή η λύση.

έρχομαι και αύριο, όπως ακούσαμε την περασμένη Παρασκευή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, να έχουμε την εξέταση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για το ψυγείο όπου φιλοξενούνται οι μετανάστες όταν συγκεντρώνονται από τις διάφορες περιοχές που καταφθάνουν στα παράλια, κυρίως του Νότου της Κρήτης. Συγκεντρώνονται στο ψυγείο, έχει κατευθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπου ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου λέει: φτάνει πια, θα πρέπει να αποχωρήσουν οι μετανάστες. Αύριο λοιπόν έχουμε την εκδίκαση των μέτρων. Αν αδικαιωθεί ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου, θα πρέπει να ακυρωθεί το ψυγείο. Να δούμε τότε η τοπική αυτοδιοίκηση πού θα πάει τους μετανάστες, αφού θα έχουν υποστεί την έξωση από το ψυγείο που ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου λέει ότι παράνομα το λιμεναρχείο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει καταλάβει τον χώρο. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε παρέμβαση σήμερα από τους τουριστικούς παράγοντες που βλέπουν τι θα γίνει, το βλέπουν το έργο να έρχεται, και κάνουν μια έκκληση, απευθύνουν μια έκκληση στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου να δώσει, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα εκδικαστεί, να δώσει ένα περιθώριο 30 ημερών και να μην δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα, εξωθώντας τους μετανάστες σε έξωση από το ψυγείο και ουσιαστικά αφήνοντας ένα πρόβλημα μετέωρο στην καρδιά της πόλης, γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Αύριο Τρίτη, εκτός από την εξέταση των ασφαλιστικών μέτρων για τους μετανάστες στο ψυγείο από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση, άσχετη, από πλευράς του Δήμου Ηρακλείου. Επί της ουσίας έχουμε αύριο την ενεργοποίηση στην πράξη, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε δηλαδή, του ιδιώτη στον τομέα καθαριότητας.

Ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση του σκέλους που αφορά την εμπλοκή ιδιώτη στο κέντρο της πόλης, ουσιαστικά στα διοικητικά όρια της πρώτης δημοτικής ενότητας, της πρώτης κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, στο κέντρο δηλαδή, της παραλιακής λεωφόρου που υπερβαίνει την πρώτη κοινότητα και επίσης της αποκομιδής όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων. Μια πίστοση χρόνου λίγων ημερών, γιατί όπως λέγαμε, πάλι σαν είπα το χρόνο, έχει δοθεί τόσος χρόνος στον ιδιώτη και στο Δήμο όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί στην πράξη η σύμβαση μετά την κατοχύρωση της σύμβασης, όπου θεωρούμε ότι τα βασικά ζητήματα έχουν λυθεί. Άντε να δώσουμε και μια πίστοση χρόνου, έτσι ρε παιδί μου, κάθε νέος εργαζόμενος, ας το μετασχηματίσουμε σε αυτό το επίπεδο, θέλει κάποιες μέρες προσαρμογής. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έχει λοιπόν μπροστά το ιδιώτης μία εβδομάδα προσαρμογής. Τη Δευτέρα λοιπόν, καλά να είμαστε, από τη Δευτέρα μάλλον και μετά, θα μπορούμε να κάνουμε μία, νομίζω, επαρκή αξιολογική κρίση για το πώς αποδίδει ο ιδιώτης. Μακάρι να αποδώσει, γιατί με 8,5 εκατομμύρια το χρόνο θα είναι λίγο, καταλαβαίνετε, λίγο κάτι παραπάνω από προβληματικό να μην αποδίδει. Με 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ξαναλέω, το ποσό δεν είναι μικρό, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, αλίμονο εάν μετά από ένα πρώτο δεκαήμερο βαριά, το κέντρο της πόλης, η παραλιακή, η μπλε κάδη και τα ογκώδια αντικείμενα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι με 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί ο ιδιώτης στις συμβατικές του υποχρεώσεις και όλοι εμείς, εν πάση περιπτώσει, να ανακουφιστούμε από το βαρύ άγος που σηκώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αυτή την πόλη με την κατάσταση που αφορά στα απορρίμματα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, και όλα μαζί. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχίζει η εβδομάδα, καλή αρχίζει. Τελειώνει ο πόλεμος εκεί στο Ιράν, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, θα πάει κάτω από 1,50. Τι, γιατί δεν το πιστεύεις? Θα γίνει, θα γίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε να αγαπάει τα ζώα, πάρα πολύ, πιο πολύ από πριν. Ναι, όλα τα ζώα, ακόμα και τα αδέσποτα. Έχουμε και κάποια άλλα ζώα εδώ κοντά μας, τα οποία δεν καταλαβαίνουν ούτε από νόμους ούτε από τίποτα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Ναι, πάω να μπερδέψω τώρα τα δέσποτα ζωάκια με τα ζώα τα άλλα τα ζώα, που δεν πρέπει να τα λέμε ζώα, πρέπει να τα λέμε κάτι άλλο, γιατί τα ζώα και τα άτιμα δεν φταίνε σε τίποτα. Τα άτιμα εννοώ με την καλή είναι, έτσι. Αύριο έρχεται στην Κρήτη ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Θα πάει στα Χανιά, θα επιθεωρήσει την Αγιά και μετά θα πάει στην Αντιπεριφέρεια εκεί πέρα για να μιλήσει και σε δημοσιογράφους αλλά και σε τοπικούς φορείς. Προς το παρόν δεν έρχεται Ηράκλειο. Βρείτε τα εδώ στο Ηράκλειο πρώτα για τη δομή και μετά θα έρθει. Μάλλον. Δεν ξέρω, μπορεί και να έρθει ξαφνικά, δεν ξέρεις. Ή μπορεί να πάει να ελέγξει μόνο του κανένα μέρο εκεί που είναι για να γίνει δομή των μεταναστών που δεν τη θέλουν εδώ στο Ηράκλειο. Καλά, σε όλη την Κρήτη δεν τη θέλουν, αλλά δεν λέμε τώρα. Ούτε στη Μυτιλίνη και στη Σάμο και στη Λέρο τη θέλανε, αλλά τι κάνανε. Και έχει πάθει εκεί η τοπική οικονομία, στι αρχέ ειδικά, άστα να πάνε. Λοιπόν, θα πολεμάμε τα κουνούπια με ντρόουν και δορυφορική τεχνολογία. Ένα τριετές σχέδιο 1,9 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα εξαλείψει τα κουνούπια. Αλλά, ακούστε. Μέχρι να μπουν τα ντρόουν, πάρτε καφέ ελληνικό, πολύ καφέ όμως. Πάρτε αλουμινόχαρτο, βάλτε το μέσα, ανάψτε το, κάψτε το λίγο στην άκρη, αρχίζει να καίγεται σιγά-σιγά και να δείτε πώς εξαφανίζουν τα κουνούπια. Αλλά να αγοράζετε φτηνό καφέ, έτσι, αυτό που είναι στην αγορά που είναι πολύ φτηνό, με το κιλό, για να είναι και οικονομικό, ρε παιδί. Μην χαλάτε τα πακέτα και του καφέ, να τα ξοδεύετε έτσι. Αλλά πιστέψτε με, ό,τι έντομο υπάρχει γύρω σας, εξαφανίζεται με τον καφέ. Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια λέω.

Μην πάθουμε Γαλλία μόνο. Έβαλε κανένα γκολ η Γαλλία, ξέρεις, εκεί στο Μουντιάλ τώρα, ή δεν έχει παίξει ακόμα. Δεν έχει παίξει ακόμα. Γιατί είπε ο Κιλιάν Μπαπέ, ξέρεις, αυτός ο παιχτάρας ο μαύρος εκεί, ότι δεν έχω φιλοδοξίες, λέει, την προεδρία της Γαλλίας. Το ρωτήσανε.

Λοιπόν, ένα πόλεμο άχρηστο, μάλλον το λίγουνε τώρα, αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν. Πολλοί ασταθμητοί παράγοντες, αβεβαιότητα υπάρχει για τα πυρηνικά, δεν ξέρουν τι έχει συμφωνήσει, τι δεν έχει συμφωνήσει. Έγινε επίσκεψη σήμερα στην Αθήνα με τον Σαντάμ Χαφτάρ και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Λοιπόν, αν τον πάρει και αυτόν με το μέρος του Μητσοτάκη, μετά τρεχάτε να κρυφτείτε οι τουρκόφιλοι, έτσι. Και μιλάω για τους τουρκόφιλους γενικά. Και πολιτικά να το πούμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι ωραία ιστορία με τον Σοκράτη Φάμελο. Εγώ σας έχω πει άλλη μια ωραία. Τότε στο γήπεδο με τη Ρέγκο Βαγκεκάνο που έπαιξε η ΑΕΚ. Και εντάξει, τον θεωρώ κατέμι ποιος στο γήπεδο. Δεν θέλω να το βλέπω. Είναι πολύ ωραίος, πολύ ωραίος τύπος. Συζητήσιμος, αυτά έχει χαβαλέ. Αλλά έχει κατορθώσει κάτι το οποίο δεν το έχει κατορθώσει κανένας μέχρι τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό. Έχει ενώσει εναντίον του και τα δύο στρατόπεδα που έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είναι στον αέρα από ό,τι φαίνεται η παραμονή της Προεδρία. Πολάκης έρχεται από πίσω. Ακούστε το. Τι μέρα το πάμε, Δευτέρα. Έρχεται ο Πολάκης. Λοιπόν, έχουν αρχίσει λίγο και οι γκρανκάσες τώρα να μιλάνε σχετικά με την με τον Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος έχει αναρχίσει να κηρύσει. Πώς το λένε, θέλει να ξεκινήσει μια γαλάζια παστρατιά. Έτσι, αυτό που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Και από ό,τι φαίνεται στο πρόσωπο του Κυριάκου του Κώστα Κυρανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βρει το άτομο το οποίο θα τους μαζέψει. Δεξιός, συντηρητικός, ωραίος, νέος, έκανε δουλειά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έκανε δουλειά στο ψηφιακή διακυβέρνηση με το κτηματολόγιο. Έχει ανατολή από Κυριάκο, ο Δημήτρης Παπαστεργίου αυτό. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι νομίζουν ότι αυτός θα φτιάξει όλα τα ψηφοδέλτια, ρε παιδί μου, τη λίστα των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές. Βέβαια, θα γίνουν σε 10 μήνες, έτσι, 9 μήνες πότε θα γίνουν. Αλλά, γιατί ρε παιδιά τόση βαβούρα. Υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται. Ποιοι είναι αυτοί.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης αρχίσει μια περιοδία τώρα σε όλη τη χώρα. Στόχος του είναι να έρθει σε επαφή με τα κομματικά στελέχη της περιφέρειας, να τους επανεργοποιήσει, αλλά και η επαναπροσέγγιση παλαιών δημοκρατών που τα τελευταία χρόνια έχουν στασιοποιηθεί, αποστασιοποιηθεί από την ενεργό δράση. Δηλαδή αυτούς που έχουν μείνει απ' έξω, να σου το πω έτσι, από τις κουβέντες, από τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας ανά τη χώρα. Από το Μέγαρο Μαξιμού θεωρούν ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο καλύτερος που μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με προβλήματα, αστοχίες, αλλά και τα καλά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και έχει μάλιστα στο πρόγραμμά του, με τη σειρά της φορολογικής ελαφρύνσης, την κοινωνική πολιτική, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά πρέπει πλέον από τους βουλευτές, έχει γίνει ένα έτσι φροντιστήριο, ότι πλέον θα βγαίνετε παντού χωρίς ίχνος αλαζονίας. Αλλά θα παρουσιάζετε με επιχειρήματα τα προγράμματά μας. Και αφήστε τους άλλους να σκούζουν. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, θα σας πω. Αυτό που έχει τσαντήσει πολύ κόσμο και το έχουν δει σε κάποιες μετρήσεις και σε κάποιες έτσι συζητήσεις μεταξύ τους στα επιτελικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι όταν βγαίνουν και τσακώνονται δεν ωφελεί κανέναν. Αυτό είναι γεγονός. Όταν όμως βγαίνει ένας οποιοδήποτε από οποιοδήποτε κόμμα και λέει νούμερα ή δεν λέει νούμερα, αυτός είναι ο στόχος των πάνελ πλέον. Τα θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα απαντώνται από τους δημοκράτες με νούμερα. Και μάλιστα θα αρχίζουν πρώτα με ερωτήσεις, δηλαδή, ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, πώς είχε γίνει τον κύριο Σπυρόπουλο στο O1, στο Ντάκι Χατζή, του λέει ποια είναι η κατώτατη σύνταξη. Κόλλησε το μοτεράκι, δεν απάντησε γιατί είναι λεπτά 4, δεν μπορούσε να απαντήσει. Μα του λένε ποια είναι η κατώτερη σύνταξη, φίλε μου, πες μας εσύ που ξέρεις τα νούμερα και λες ότι θα κάνουμε. Τίποτα, νάδα, μηδέν. Αυτή την εικόνα λοιπόν θα επιδιώξουν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και στο εξής. Θα τους ρωτάνε επί του πρακτέου. Πόσο είναι τα νούμερα, πόσο είναι η κοστολόγηση, πώς θα το κάνετε αυτό, πώς θα το κάνετε εκείνο. Και όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή τη συζήτηση των εισιτηρίων. Μέχρι 24 τσάμπα τα εισιτήρια στους νέους ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τσάμπα ο Αλέξης Τσίπρας. Μήπως να πάρουν τη μοιραράκι εκεί να κάνουν αυτό το πληστηριασμό, μπας και καταφέρουν να δείξουν τουλάχιστον ποιος θα βγει δεύτερος από τους δύο. Λοιπόν, υπάρχει ένα έντυπο φυλάδιο το οποίο θα έχει κωδικοποιηθεί εκεί όλο το κυβερνητικό έργο που έχει υλοποιηθεί ως σήμερα, ώστε να γίνεται ένα καθημερινό επιχείρημα των μελών, των στελεχών και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στελέχη από το Μαξιμού, λένε λοιπόν ότι ο λόγος που προχώρησε η δίκτυο του φυλαδίου είναι γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια υπενθύμηση, όχι μόνο για το εύρος του έργου το οποίο έχει επιτευχθεί, αλλά και για τη συνέπεια μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων. Δηλαδή, σας είπαμε να κάνουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, το κάναμε. Σας είπαμε θα φτιάξουμε την πύργο Πατρών, την κάναμε. Σας είπαμε να ξεκινήσουμε τα έργα στο ΒΟΑ, το κάναμε. Δηλαδή, μπροστά σε αυτά, όταν έχεις δηλαδή την εικόνα, ο άλλος θα σου πει. Δηλαδή θυμάστε τότε με τον Τσίπρα που έκανε τα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη του μετρό, είχε από πίσω μουσαμάδες. Μπήκανε μέσα σε ένα τρόνο και το κουνάγανε απ' έξω άλλοι για να δείξουν ότι κουνιέται. Μιλάμε για τέτοια τραγελαφικά. Αυτά λοιπόν τα τραγελαφικά δεν θα τα κάνει η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται και θα πάει ευθεία στην κόντρα με όλα τα στελέχη στα πάνελ τα τηλεοπτικά με νούμερα. Γι' αυτό καλό θα είναι όλοι οι Πασόξοι, οι Ζέοι, οι Ελασίτες και όλοι οι υπόλοιποι να καθίσετε να διαβάσετε. Γιατί χωρίς διάβασμα, απέναντι σε αυτό το σκηνικό, δεν σας βλέπω καλά. Πιο πολύ τσακωμούς θα βλέπω.

Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο που σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή εδώ από την εκπομπή για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μπήκε ως νέος υφυπουργός οικονομίας και μάλιστα ήταν μια επιλογή του Κυριάκου Περακάκη. Γιατί από την κυβέρνηση θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε πολύ έτσι, μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία το οικονομικό έργο. Δεν μπορούσαν να δώσουν στο κοινό, στον κόσμο, το τι γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας. Λοιπόν, όχι γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο κ. Περακάκης, αλλά οι ανηλυμένες υποχρεώσεις Eurogroup και αυτά δεν του άφηναν το περιθώριο να κάτσει να αναλύσει περισσότερο στα τηλεοπτικά πάνελ και γενικά το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν βάλανε το παιδί του λαού, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όπως το λέω εγώ, γιατί πραγματικά είναι παιδί του λαού. Άμα δεις εκεί στην Κοκκινιά και στη Νίκαια πόσο τον αγαπάνε, θα πάτε πλάκα. Το έχω δει δηλαδή με τα μάτια μου. Και θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει πιο απλά τη γλώσσα της οικονομίας σε πιο απλά ελληνικά και να τους το δώσει. Γι' αυτό διαλέχθηκε αυτός. Όχι γιατί ήταν παραπονούμενος γιατί δεν είχε μπει στην κυβέρνηση τόσο καιρό. Άσε και το άλλο. Ότι είναι δεξιά, κεντροδεξιά ψυχή και ότι στα πάνελ δεν μασάει και λιγάκι. Δηλαδή στην κόντρα είναι καλός, πολύ καλός. Κοντράρεται. Δεν είναι ξέρεις σαν τον Ζήκο που έλεγε μαλώνεις, μαλώνω και τον κατάγανε πίσω. Αυτός μαλώνει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, σαν τον όμως σαν τον Δημήτρη Μαρκόπουλο είναι και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος μπορεί να μην πήρε υπουργείο τώρα, αλλά έχει πολύ ισχυρή επιρροή στη γαλάζια βάση και θα τον δείτε τώρα πολύ μπροστά σε κάποια κομμάτια και θα τον δείτε πολύ προχωρημένη, σε πολύ προχωρημένες έτσι καταστάσεις. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι είναι ο Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος όταν βγαίνει να μιλήσει με νούμερα, εντάξει, τους κάνει νούμερο όλους, ξέρει τα νούμερα απ' έξω, δηλαδή το μυαλό του δεν υπάρχει. Μπορεί να σου πει όλα τα στοιχεία, τα οικονομικά μέσα σε χρόνο τετέ και να είναι και τα σωστά, έτσι. Όχι να είναι άτσι μπούτσι και λουλάς όπως κάνουν κάποιοι. Γι' αυτό και αυτό θα βγει πολύ μπροστά τώρα. Όλο αυτό το διάστημα που οι άλλοι το κάνουν προεκλογικό, αλλά η κυβέρνηση το κάνει κάτι άλλο. Θα μου πεις τι άλλο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τι κάνει. Τους αφήνει όλους να παίζουν ένα προεκλογικό παιχνίδι. Θα τους αφήσει όλους να εκτεθούν, να τάζουν, να τάσουν. Θα πούνε ακόμα και στα τρίκαλα να πάει θάλασσα. Αν δεν το ακούσεις εμένα να με πεις αυτό. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα μήνυμα και μου λέει είναι ένας συνάδελφος και είχαμε μια συζήτηση πριν από λίγο καιρό και μου λέει η Γερμανία παίζει μπαλάρα και αυτά έχει παιχταράδες. Σου λέω ότι συχαίνω με τη Γερμανία. Τη συχαίνομαι. Δηλαδή είναι η πιο μισητή ομάδα για μένα στον κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή έχω πάει σε 3 Euro. Έτσι. Εκεί να τα καλύψω δημοσιογραφικά. Δηλαδή έχω πάει στο Πορτογαλία, Αυστρία μετά και μετά Πολωνία. Και στα 3. Λοιπόν, στην Πολωνία ειδικά. Όταν παίξαμε με τους Γερμανούς, νεύρα, τρελά νεύρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα από λίγο. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα και μου λέει, είδες εχθές το παιχνίδι Γερμανία Κουρασάο. Λέω, το είδα. Το απαντάω. Και μου λέει, δεν είναι ίδιο το παιχνίδι αυτό Νέα Δημοκρατία με την Αντιπολίτευση. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω την ψυχολογία τώρα. Δηλαδή, η Αντιπολίτευση είναι η Κουρασάο και έφαγε 7 γκολ από το Μητσοτάκι. Ή. Μισούνε τόσο πολύ το Μητσοτάκι σαν τη Γερμανία, αλλά πάντα η Γερμανία θα κερδίσει. Δηλαδή, πάντα το Μητσοτάκι θα κερδίσει. Δεν ξέρω τι από τα δύο.

Λοιπόν, και μου λέει, στέλνει ο ίδιος ο φίλος μήνυμα τώρα επειδή μας ακούει και μου λέει, το πες τελικά ρε κέρατα, ε, το πα. Πες λέει και το άλλο που είπαμε χθες. Αυτός δεν είναι φανταστικός ο φίλος αυτός, είναι κανονικός. Δεν είναι ξέρω όπως τα παιδάκια που έχουν ένα φανταστικό φίλο. Είναι πραγματικός φίλος, δημοσιογράφος, πολύ καλό παιδί. Δεν λέω το όνομά του, γιατί δουλεύει σε άλλο ραδιόφωνο, οπότε δεν μπορώ να το πω. Αλλά μου λέει, πες και την άλλη κουβέντα που είχαμε. Η άλλη κουβέντα που είχαμε ποια ήταν? Ότι πλέον κοιτάνε στις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα κερδίσει ποιον πού. Στην Αττική. Πάνε για δήμαρχη μάλλον. Δεν το έχουν καταλάβει ότι θα είναι πανελλαδικές οι εκλογές και ότι θα βγάλουν ξέρω εγώ πρωθυπουργό. Αλλά η κόντρα του η μεγάλη λέει παίζει τώρα στην Αττική. Μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη υπάρχει τρομερό μπιφ εκεί πέρα για το ποιους θα βάλουν, ποιους δεν θα βάλουν, ποιους αυτό. Και από ό,τι ακούω τώρα μαζεύονται κάποια άτομα για να πάνε στον Πασόκ, το οποίο θα. Δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, το μικρόφωνο ήταν. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα ρίξουμε τρελό γέλιο. Δηλαδή θα δεις την κυρία Νοτοπούλου στο Πασόκ. Θα πέσει γέλιο. Δηλαδή έχουμε καταντήσει από το Μητσοτάκη και κάτω να είναι όλοι γυρολόγοι. Δηλαδή έχουν αλλάξει 5-6 κόμματα. Είναι ξέρω τις ομάδες που προσπαθούν να κερδίσουν, ξέρω εγώ, τον πρωταθλητή Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τι κάνουν, παίρνουν παίκτες δεξιά και αριστερά από άλλες ομάδες, μπας και δυναμώσουν και πάρουν το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν έχει άλλη εξήγηση. Μεταξύ τους τώρα, δηλαδή.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, να σας πω τι μου είπε ο φίλος μου, όχι ο φανταστικός, αλλά ο δημοσιογράφος, ότι θα δεις, λέει, από εδώ και πέρα το Πασόκ σε όλες τις λαϊκές γειτονίες. Δηλαδή, θα έρθει η Ηράκλειο Ανδρουλάκης, δεν θα πάει στο κέντρο, θα πάει κάπου σε μια γειτονιά. Θα πάει στο Μαστάμπα, ξέρω εγώ. Ή θα πάει στο Γάζι, ή θα πάει, ξέρω εγώ. Δεν θα πηγαίνει στο κέντρο των πόλεων, ή ξέρεις εκεί. Αλλά θα πηγαίνει πιο δεξιά. Πού κακά, είπα κακή λέξη δεξιά για το Πασόκ. Πω, πω, Παναγία μου. Λοιπόν, και θα σας πω και ένα μυστικό τώρα. Έχει αρχίσει η αξιολόγηση στελεχών εκεί στο Πασόκ για το ποιο θα βγαίνει να μιλάει και ποιο όχι. Έχουν βγει κάποιοι τις τελευταίες ημέρες και τους έχουν κάνει ρόμπα. Όταν λέμε ρόμπα, ρόμπα, κοινό ρόμπα. Δηλαδή, πιάνουμε με το Σπυρόπουλο γιατί είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα. Το ρωτάγανε πια είναι η κατώτατη σύνταξη και δεν ήξερε να την πει. Λοιπόν, δεν πα πουθενά μεγάλη, έτσι. Άκουμα δει. Άμα θε να κερδίσει εκλογέ, να κερδίσει ψηφοφόρου, δεν φτάνει μόνο να βγαίνει να καταγγείλει την κυβέρνηση. Πρέπει να βγαίνει και να λε πράγματα. Δηλαδή, πράγματα που θα ακούσει ο άλλο και θα πει. Α, αυτό θα κάνει καλό στην τσέπη μου. Α, αυτό θα κάνει καλό στην υγεία μου. Α, αυτό θα κάνει καλό στην παιδεία. Δεν στέκουν πια αυτά που κάνετε. Και ειδικά όταν σας ξεμπροστιάζουνε που δεν ξέρετε πώς είναι η σύνταξη, πόσο κάνει το αγκούρι. Ειδικά το αγκούρι πρέπει να μάθετε πόσο κάνει κάποιοι. Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, θα σας τα πω στα γρήγορα γιατί δεν είναι και πολλά αυτά που θα κάνει. Έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο για το πώς θα κινηθεί. Ξέρει τι θα κάνει, ξέρει πού θα κινηθεί και πότε. Έχει αρχίσει και αυτό στις περιοδίες, αλλά προέχει κάτι άλλο πρώτα. Πρώτα προέχει κάτι άλλο.

Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε λίγο διάλειμμα, γιατί τα πήρε σε ρί και με τα πολιτικά και. Εντάξει, έχει χαβαλέ πάντως η φάση. Δηλαδή, θα δούμε κοντρίτσες καλές. Ακούστε τώρα κάτι όμως, το οποίο είναι μια ανατροπή στην όλη κατάσταση. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε αποφυλακιστεί για λίγο, επιστρέφει στη φυλακή. Το ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου συνεδρίασε και στο Συμβούλιο έκανε δεκτή την ανέρεση του σχετικού βουλεύματος, δηλαδή μια εξέλιξη που δείχνει την επιστροφή του στη φυλακή και την επανεξέταση της υπόθεσης από νέα δικαστική σύνθεση. Go back. Να θυμίσουμε ότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια ο Γιωτόπουλος και επιπλέον ποινή 25 ετών. Είχε αποφυλακιστεί πριν από περίπου 2 εβδομάδες, καθώς έτσι είχε κρίνει το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ωστόσο, η εισαγγελική παρέμβαση ανέτρεψε τα δεδομένα με τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου Σοφοκλή λογοθέτη να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν εναρμονίζεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την εισαγγελική προεξέγγιση, ο νόμος 4855 του 2021 προβλέπει ότι για όσους εκτείνουν περισσότερες από μία ποινές ισόβαρης κάθεξης, απαιτείται πραγματική παραμονή 25 ετών στη φυλακή, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα υφόρων απόλυσης. Τώρα γυρνάει πίσω, θα τα ξαναδούμε. Λοιπόν, βάζεις ένα τραγούδι, πάμε διάλειμμα, παίρνω μια ανάσα, πίνεις νερό, πίνω νερό, κάνεις τσιγάρο, δεν κάνω τσιγάρο και διαβάζω κάτι, μιλάω στο φίλο μου τον δημοσιογράφο, που δεν είναι φανταστικός φίλος, και επιστρέφουμε σε λίγο με πιο πολλά.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 20 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπιλελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έχω σχόλια για πολιτικούς. Όπου μιλάμε τι γίνεται. Έχω και μηνύματα από κάποιους φίλους εδώ πέρα, εδώ από το Ηράκλειο, που μου λένε ότι πρέπει να μάθεις κάτι, μου λέει, επειδή έχεις έρθει τον τελευταίο χρόνο. Παλιά, λέει, στο πάρκο παίζανε μπουγέλα τα παιδιά μετά τη λήξη του σχολείου. Και τώρα, λέει, δεν παίζουν μπουγέλο, κάνουν κάτι και σκατεδαφίσεις. Θέλω, μου λέει, να το σχολιάσεις. Και του λέω μισό λεπτό.

0: Μιλάμε τώρα για τον Πάρκο Γεωργιάδη, έτσι. Γιατί μου έστειλε ο φίλος. Τι έγινε, παιδιά. Οχ, δεν φτελάβεται φως έχουμε εδώ πέρα. Πάμε. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος ότι τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς, λέει, πάντα παροδοσιακά υπήρχε ένα μπουγέλο στο Πάρκο Γεωργιάδη. Φέτος όμως οι μαθητές και οι γονείς που πήγανε, λέει, εκεί πέρα έβλεπαν κάτι άλλο. Καθώς ο χώρο, λέει, βρισκόντουσαν κάποιες μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν ένα παρακείμενο ετοιμόρο από κτίριο. Και έτσι δεν μπόρεσαν τα παιδιά να κάνουν αυτό το παραδοσιακό μπουγέλο. Ωραία φάση θα ήταν. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, ακούστε λίγο τα παιδάκια και κάντε ένα κάλεσμα. Αύριο να πάνε όλα τα παιδάκια να κάνουν μπουγέλο. Όλα με τα μπαλονάκια, με αυτό που το κάνουμε και εμείς στο σχολείο. Καλά, εμείς τελευταία μέρα στο σχολείο, μπουγέλο. Μπα, πηγαίνουμε στο σπίτι, μπουέλο. Λοιπόν, πραγματικά είναι αυτό το θέμα. Μάλιστα, μάγκηξε το έτσι όπως μου το στείλε ο φίλος. Γιατί έβλεπαν τα παιδιά, λέει, εκεί κάτι κόκκινες κορδέλες που είχαν βάλει για τον κρύβο που θα γινόταν στο κτίριο και δεν μπορούσαν να πάνε να παίξουν μπουγέλο. Ενώ αυτό γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο. Κάντε κάτι. Κάντε. Δηλαδή, είναι κακό, ρε παιδί μου. Είναι πολύ κακό να μην κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή να κάνουμε μια καμπάνια, κάτι εμπρός στο μπουγέλο. Μην βγαίνετε μόνο μέσα έξω εκεί πέρα για τους Free Palestine και τέτοια και, και κάτι άπλητους που παίρνουν και κάνουν για ό,τι νομίζουν συλλαλητήρια και πορείες. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Τα παιδάκια πρέπει να παίξουν μπουγέλο. Τι θέλετε? Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε με το Δήμο, δεν γίνεται. Πρέπει να το οργανώσουμε αυτό. Πρέπει να βγούμε όλοι μπροστά εδώ πέρα να κάνουμε μια καμπάνια. Να βγουν να παίξουν μπουγέλο τα παιδιά. Θα μου πεις, υπάρχει λειψιδρία. Εντάξει, κάτι έγινε τώρα με το νερό, μαζεύτηκε. Αλλά μπροστά στο χαμόγελο των παιδιών να παίζουν όλο αυτό, βρες μου κάτι που να συγκρίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί λοιπόν που διάβαζα για τα παιδάκια, ξαφνικά μου έρχεται το μήνυμα από κάτω. Πες και αυτό που είπε ο Κυριανάκης, λέει, για το Πασόκ. Πώς να το πω αυτό, ρε παιδιά, και μπες. Θα πέσει, μιλάμε κατραπακιά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, από εκεί που είναι ο άνθρωπος, καλά να είναι. Θα πέσει να με φάει. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν λέγεται αυτό. Εντάξει, μου το στείλαν το βιντεάκι. Ο κύριος Χιρενάκης είπε ότι η εμφάνιση του Τσίπρα, λέει, θα συρρυκνώσει περισσότερο το Πασόκ. Και θα έχουμε τζέρτζελ όλοι με αυτό. Θα βρεθεί, λέει, σε ένα πολύ σημαντικό δίλημα μπροστά. Ή θα πάρει μια κατεύθυνση που η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, που δεν το θέλουν αυτό από το συνεδριό τους. Αλλά για να το ακούσουμε να το λέει, γιατί.
1: Ο Τσίπρα σήμερα να λέει ότι ο ίδιος επιστρέφει, διότι υπήρχε ένα κενό από μια μη κουνημένη βελόνα ή μη κουνημένες βελόνες. Και ότι αν οι βελόνες είχαν κουνηθεί, ο ίδιος δεν θα είχε χώρο να επιστρέψει.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και είναι η απόδειξη ότι όλοι οι διαδοχοί του απέτυχαν να κάνουν πραγματική αντιπολίτευση.
1: Τα πειρά όμως παίρνουν και το Πασόκ. Θεωρείτε ότι τελικά, το είπατε και πριν, η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο χώρο που διεκδικούσε το Πασόκ θα κάνει πιο ζωντανή την αντιπαράθεση μαζί του από ό,τι θα την έκανε η Νέα Δημοκρατία αν ήταν το Πασόκ ο κύριος αντιπαλός της?
2: Θεωρώ ότι η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα συρρυκνώνει περισσότερο το Πασόκ. Το Πασόκ τώρα θα βρεθεί.
0: Τόπ, τελικά είναι αλήθεια. Καλά το λέγει ο φίλος μου. Μια αναστρέψιμη, λέει, η συρρύκνωση του Πασόκ, λέει, λίγο πιο καλό, μην ακούσουμε όλο. Αυτό έγινε στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου στο Άξιον. Αχ, τι τραβάνε εκεί στο Πασόκ, ρε φίλε. Πήγα στο Παρίσι στο γιο μου και το μόνο που ήθελε να δει τι ήταν? Την Τζοκόντα. Φοβερή, ξέρεις, και ο πίνακας. Δεν σε αφήνω να πλησιάσεις κοντά, δηλαδή είσαι στα 10 μέτρα, ξέρω εγώ. Ό,τι βγάζεις με το κινητό σου. Τι σχέση έχει η Τζοκόντα με την πολιτική, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα? Γιατί γελάς, ρε? Δεν τον μπορώ πια αυτό, λέει. Πάρτε τον από εδώ πέρα. Του λέω κάτι πολύ σοβαρό πολιτικό και γελάει. Δεν ξέρεις ότι η Τζοκόντα έχει σχέση με την πολιτική στην Ελλάδα? Δεν το ξέρεις? Είσαι σίγουρος? Άκου.
3: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε εσένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέρα της
0: σου κόβει και το γέλιο. Όταν το λέει ο Εμίλιο Σκυλάκης, φίλε, είναι πολιτισμός. Αν το είχε πει οποιοδήποτε άλλος, θα τον είχαν πάρει τώρα αυτοί, ξέρεις, οι κύριοι αυτοί με τα άσπρα, θα του είχαν βάλει αυτή την ωραία μπλούζα που διπλώνει προς τα πίσω τα μανίκια και τον είχαν πάει βόλτα. Δεν θα τον ξαναβλέπαμε. Οποιοδήποτε άλλος και να το έλεγε αυτό. Έτσι. Το είπε ο Μίλος Σκυλάκης, όμως και είναι Δευτέρα.

0: Μα είναι δυνατόν να μην με πιστεύεις τώρα? Δηλαδή είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι δεν έχει σχέση η Τζοκόντα με την ελληνική πολιτική σκηνή και ειδικά με τον κύριο Τσίπρα? Είπαμε, είναι ζωγραφισμένος ο Τσίπρας. Το είπε ο Μίλος Κυριάκης. Αλλά άμα θες τώρα μπορώ να σε φτιάξω κι αλλιώς. Πάμε να σε φτιάξω, σε φτιάξω. Κάτι λέγαμε για αυτούς με τα άσπρα, θυμάσαι? Άκου. Θες να ακούσεις?
1: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Πρώτο κόμμα.
1: Βεβαίως πρώτο κόμμα.
0: Μου φύγε και ο καφές τώρα που έπινε. Όσες φορές για το δω αυτό το βίντεο, πρέπει να το συνηθίσω. Δεν πρέπει να πίνω νερό, να πίνω καφέ, να πίνω κάτι. Δε, κάνω τα πάντα γύρω μου άνω κάτω. Και το στομάχι μου. Είδες, εμείς έχουμε πάρει τηλέφωνο την κυρία Καστιανού, της έχουμε ζητήσει συνέντευξη. Ο συνεργάτης της ακόμα της το λέει που έπιασε το τηλέφωνο της. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και πάμε σε κάποιον άλλο τώρα που παλιά. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που παλιά λέγανε άλλα πράγματα και τώρα λένε άλλα. Δεν είναι όπως πάει το όπου φυσάει ο άνεμος πάω. Είναι, ρε παιδί μου, ότι αλλάζουν οι εποχές μας, αλλάζουν οι καταστάσεις και γίνονται πράγματα, ρε παιδί μου, στη χώρα. Δηλαδή, εκεί που πριν έλεγες ότι όλοι είναι πουλημένοι, ξαφνικά τώρα φοράς μια γραβάτα και γίνεσαι αλλιώς. Δεν το πιστεύεις? Άκου. Γελάνε, κατάλαβες. Γελάνε, όλος ο κόσμος γελάει πια.

Λοιπόν, για να σα το κάνω πιο λιανά. Υπήρχε ένα κύριο τέλο πάντων που βγήκε και είπε, παιδί μου, στην τηλεόραση ότι από 1500 αφημί και μόνο μπορεί να πάρει 4 δις από φορολογία. Το είπε. Δεν τον δέσανε με αυτή την μπλούζα. Δεν του κάνανε δώρο αυτό που κάμισε, ρε παιδί μου, τα μανίκια πάνε γύρω-γύρω. Δεν του το κάνανε δώρο, ακόμα περιμένουνε.

0: Και έχει τώρα και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία πάει στο κανάλι εκεί στην ΕΡΤ, τέλος πάντων. Και εκεί που αρχίζει και μιλάει, ξέρω εγώ, τη λένε για τον Τσίπρα. Μην τη λέτε τη Αλεξάνδρα Σδούκου για τον Τσίπρα, παιδιά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Θα πετάξει ατάκα που θα την παίζουμε μια εβδομάδα. Οπότε αφήστε την. Θα την πει μόνη της.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα έμαθα και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε. Δεν το λες και...
0: Μιλάμε για επική σφαλιάρα. Εγώ από πότε πήγε στο ΚΑΤ, πότε έφτιαξε το χέρι της στο γύψο, πότε γύρισε, δεν το ξέρω. Είναι γρήγορη και σε αυτό. Γιατί ξεσπονάει το χέρι, ρε παιδί μου. Όταν ρίχνεις τέτοιες φαλιάρες, πονάει.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε σε αυτό να σας παίξω έτσι μερικά βιντεάκια, γιατί πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα στην πολιτική που λέγονται και υπάρχουν και κάποια πράγματα που γίνονται. Η διαφορά μας ποια είναι εδώ πέρα? Εμείς θα παίζουμε στον αέρα του πολιτικά 89,8 και αυτά που λέγονται και αυτά που δεν γίνονται. Τώρα, ποιος έχει πιο πολύ δίκιο από όλους αυτούς που λένε, θα το κρίνετε εσείς. Εγώ τα παίζω. Εσείς τα ακούτε και βλέπουμε. Και μου στέλνει ο φίλος μου φανταστικός την εξής ατάκα από τον κύριο Φάμελο και πέφτω κάτω ξέρω στα πατώματα και σας βάζω το τραγούδι μετά. Βγήκε λέει στο κόκκινο ο κύριος Φάμελος και είπε ότι η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν και είναι η ταυτότητά μας. Μόνος το έχει μείνει αυτός και το κηλικείο. Δηλαδή δεν του το έχουν πει του ανθρώπου. Εκεί στην Κουμουνδούρου, παιδιά το... Και κοίτα, για να μην λέμε και ψέματα, επειδή δεν το έχω δει, το κηλικείο δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτό.

0: Λοιπόν, θυμάστε αυτή την άσπα τσίνα που ήταν παλιά στο Big Brother, στο Fame Story, που στο λίγο ήταν, θυμάστε. Μία που τσακώνονταν με όλους, παιδί μου, τρελή. Μία αυτή που ήταν λίγο του γιατρού, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βγήκε και είπε κάτι σε ένα. Δεν το έκανε συνέντευξη, δεν τη κάνει συνέντευξη, δεν τη κάνει κανένα συνέντευξη πια. Απλά βγαίνουν στο TikTok και νομίζουν ότι μιλάνε σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις, υπάρχουν αυτοί. Κάνουν κάτι βιντεάκια στο TikTok, τα ανεβάζουν και νομίζουν ότι του βλέπει όλο τον κόσμο. Νομίζουν ότι μιλάνε στην τηλεόραση, δεν του κάνω πλάκα. Αυτό είναι μια άλλη μορφή ψυχοπάθειας που υπάρχει, αλλά δεν την αναλύσουμε τώρα. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Βγήκε λοιπόν αυτή η κυρία και είπε: πώς θα ήταν η Βανδύ σήμερα, λέει, αν δεν της είχε γράψει τραγούδια ο Φίβος και δεν είχε γίνει πρώτο όνομα. Πού κολλάει αυτό με την πολιτική? Πού θα ήταν ο Κασελάκης σήμερα, αν δεν είχε πάει ο Τσίπρας να αφήσει το κόμμα στην ησυχία του, να φύγει και ξαφνικά να πάει ο Κασελάκης εκεί να γίνει πρώτο όνομα, να πάνε μετά να τον δίνουν εκεί κάτι αντώναρι, γιατί αυτή είναι σαν μπουζούκι εκεί που έγινε χαμός στην είσοδο. Ποιοι θα ήταν όλοι αυτοί? Ποιοι θα ήταν κάποιοι βουλευτές χωρίς τον Τσίπρα? Δηλαδή αυτό το αναγνωρίζει τον Τσίπρα, ότι τους έκανε μούρι κάποιους. Τους έκανε, ρε παιδί μου, υπακτά πρόσωπα. Τους έβαλε και γραβατούλα, τους έβαλε σακάκια, γιατί πριν ήταν με κάτι γυλαίκα, ξέρεις, αυτά τα παλαιστικά, κάτι μαντήλες παλαιστινιακές. Τους έβαλε σακάκια, γραβάτα, πουκάμισα, τους έπλυνε, τους έβαλε aftershave και τους έκανε μούρες. Κάποιους, δεν λέω για όλους, κάποιους. Οπότε μου έρχεται ο συνειρμός με αυτό που είπε η Άσπα Τσίνα. Ότι αν δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Φίβος να γράψει τραγούδια στη Βανδύ, δεν θα είχε γίνει Βανδύ πρώτο όνομα. Το ίδιο δεν είχε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πω. Γιατί είναι φίλοι τώρα που το κάνεις αυτό? Δηλαδή, περίμενε. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Άντε, να τα ακούσεις, ορίστε. Το είπε η Άσπα Τσίνα, δεν το λέω ψέματα, άκου.
1: Δεν θα μου πουν οι άλλοι ποιος είναι και τι είναι. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Κανείς δεν είναι σε θέση να αποφασίσει για μένα το ποιος είναι very important person για τη δική μου τη ζωή ή το τι είναι επιτυχία γενικώς στη ζωή. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Προσέξτε, γιατί η προσπάθεια που γίνεται να χειραγωγηθεί ο κόσμος προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, και εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια βέβαια, αλλά έχει ενταθεί και τελευταίο κι άλλο αυτό. Διότι τρίζει ψηφέμελα όλο το πράγμα παγκοσμίως. Ναι, έχει αρχίσει εδώ και καιρό και δεν ανεπιθύνεται όπως σας είπα, αλλά οι άνθρωποι ξέρετε και δεν ξέρετε και αυτό. Και πάρα πολύ. Ναι. Δεν θα πω. Εντάξει, δεν θα το πω. Να έχετε τις κεραίες
0: σας είπατε. Καταλάβατε? Μιλάμε για βαθιά πολιτική ανάλυση τώρα. Είναι η Άσπα Τσίνα αυτή που είπε ότι η Βανδύ δεν θα γίνει πρώτο όνομα, δεν της είχε πιστεύει ο Φίβος. Γι' αυτό έκανα εγώ το συνειδημό με τον Τσίπρα, ότι αν δεν ήταν ο Τσίπρας εγώ δεν θα είχαν γίνει όλοι αυτοί με aftershave και τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά προς το πάνω. Πάμε.

Σας έχω έκπληξη αύριο το μεσημέρι. Θα πάθετε πλάκα. Γιατί τόσο το σκέφτηκα και θα το υλοποιήσουμε. Πάμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Νεκτάριε, περιμένω τις προτάσεις σου.

Λοιπόν, μου στέλνουν πολλά μηνύματα σχετικά με την πρωτασάρα που έκανε ο Ανδρουλάκης και έχει αρχίσει ένα παραμύθι τώρα στο διαδίκτυο σχετικά με το ποιος κατασκοπεύει ποιον. Ο Ανδρουλάκης κατασκοπεύει τον Τσίπρα και κάνουν τις ίδιες προτάσεις ή ο Τσίπρας κατασκοπεύει τον Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκης απλά τον προλαβαίνει στη στροφή και βγάζει πρώτο στην πρόταση.

0: Και σας είχα πει ότι υπήρχε πρόταση, δηλαδή ότι μέσα από 1500 αφημί θα εισπράξει στο κράτος 4 δισεκατομμύρια. Ποιος θα φορολογήσει, ρε φίλε? Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι 1500 που κάνουν άρθισμα της φορολογίας 4 δις? Για να ακούσουμε ποιος το λέει και πού το λέει και πώς το λέει.
1: Τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα, θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
2: Άρα, τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
1: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυριακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Ε, 1500. Λοιπόν, αρχίζουμε και μαζεύουμε τα ονόματα ένα-ένα για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 1500. 4 δισεκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή είναι κάπου και μας περιμένουν, καταλαβές. Δηλαδή θα έχει σωθεί η χώρα. Τι να. Σαουλίδης, Ελλάς. Είναι ο τύπος που λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, που έλεγε ότι δεν συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουν όλες αυτές οι αντικοινωνικές πολιτικές, να γυρίσουμε στη δραχμή. Ήταν δραχμιστής. Και ξαφνικά σήμερα μας βγαίνει κυνηγός φαντασμάτων. Συγγνώμη, όχι, δεν είναι φαντασμάτων. Είναι κυνηγός εκατομμυρίων.

0: από την άλλη, σου λέει ο άλλος, τσάμπα λεωφορεία. Θα μπούμε μέσα να πάμε στον προορισμό μας, τσάμπα. Γινόταν, λέει, και στη Σοβιετική Ένωση. Ποτέ δεν έγινε. Κάπου γίνεται τώρα, που γίνεται στη Σερβία, γίνεται τώρα αυτό. Αλλά μιλάμε για άλλο πληθυσμό τώρα, και έτσι και άλλη χώρα. Λοιπόν, τώρα, το πώς θα πας δωρεάν, θα μέσα μαζική μεταφοράς, ξέρω μόνο έναν τρόπο. Τζαμπατζής. Αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Ρωμανός για αυτή την εξαγγελία Μητσοτάκη. Όχι, συγγνώμη, δεν ήταν εξαγγελία Μητσοτάκη. Ήταν εξαγγελία Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η εξαγγελία που είχε κάνει ο Μητσοτάκης δεν είναι για τσάμπα. Αλλά δεν είναι και για το φεβιό, έτσι. Δηλαδή να τα ακούς και να λες τι λέει, ρε φίλε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Γιατί αντιδράτε?
2: Καταρχάς, με αυτή τη λογική του πληστηριασμού, γιατί όχι και μέχρι 30.
1: Προφανώς, ο Τσίπρας είπε
2: ναι,
1: για όλους.
2: Το λέω, είμαι σίγουρος.
1: Πλην τουριστών.
2: Άρα λοιπόν, αυτό δεν έχει τέλος. Ξέρετε, αν μπεις
1: αλλά
2: αυτή
1: γίνεται
2: λογική,
1: σε ευρωπαϊκές χώρες.
2: Αν μπεις σε αυτή τη λογική, χωρίς να λες πού θα βρεις τα χρήματα, χωρίς να εντάσεις την οποιαδήποτε τέτοια υπόσχεση εντός εισαγωγικών σε ένα ευρύτερο συνεκτικό πλαίσιο πραγμάτων που αθροίζονται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τότε ξαναλέω προφανώς, οτιδήποτε τέτοιο είναι ευχάριστο. Προσωπικά εμένα μου θυμίζει βέβαια την περίοδο 12-15 που ξαναζούσαμε τέτοιες λογικές, το δεν πληρώνω καθιονδήποτε μάλλον μορφή.
0: Λοιπόν, εδώ το σταματάω γιατί το κίνημα δεν πληρώνω, ακόμα πηγαίνει σε δικαστήρια, το ξέρεις, είναι αυτοί που ανοίγαν τις μπάρες και περνάγανε και τους γράφανε με κάμερες ή οι άλλοι που δεν πληρώνανε οι μάγκες, ξέρεις και καλά μαγκιά, τσα, τον τη φορά αριστερά και πουφουά και τέτοια. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν πάει σε δικαστήρια. Κάποιοι από αυτούς έχουν φάει βαριές ποινές. Δεν υπήρχε πουθενά κανένας Τσίπρας, κανένα ΣΥΡΙΖΑ να τους υποστηρίξει σαν δικαστήρια. Τους έβαλε, κάνανε δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, το κίνημα δεν πληρώνω. Και ξαφνικά μετά μόνο τους σαν δικαστήρια τύποι. Παιδιά, θελέστα και μπαθέστα. Άντε μπες τσάμπα στο λεωφορείο τώρα. Πήγαινε μπες τσάμπα, όχι εδώ στην Κρήτη. Που είναι καλά και αυτό το... Και αυτό το πράγμα πρέπει να το στυλιτεύσουμε λιγάκι, έτσι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, στην Κρήτη να μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και να δίνεις το εισιτήριο στον οδικό και να στο σκίζει. Έτσι. Το έχουμε πληρώσει το εισιτήριο, φίλε, δεν είναι τσάμπα. Άντε μπες τσάμπα στην Αθήνα, στα μέτρο και σε αυτά. Έχει κάτι τύπους με κάτι στολές και κυνηγάνε σε πιάνουν. Ακόμα και ξέρεις κάτι παιδάκια που μπαίνουν μέσα και κάνουν διάφορες αρπαγές εκεί, τσαντών και τέτοια μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη. Ακόμα και αυτούς τους πιάνουν στο τρέξιμο. Ήθελα να ρωτήσω μια φορά τον Κυρανάκη, μαραθωνοδρόμους είχε βάλει τότε? Γιατί αυτό το σύστημα, ξέρεις, μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά στους αστυνομικούς, το έκανε ο Κυρανάκης. Και ήθελα να ξέρω, όταν προκήρυξε τον διαγωνισμό, μαραθωνοδρόμους έβαλε. Πραγματικά, άμα τους δεις πως το έχουν, έχω δει βίντεο. Πως το πιάνουν ένα πιτσιρικά που πήγε και άρπαξε μια τσάντα 18χρονο, άρπαξε μια τσάντα από μια γυναίκα και άρχισε να φεύγει, να τρέχει. Πότε βγήκε από το τρένο η άλλη, τον κυνήγησε, χλαπ, τον πιάνει από την μπλούζα, τον ρίχνει κάτω, του παίρνει την τσάντα και είχε βάλει το χέρι της πάνω και παίρνει την κυρία να πάρει την τσάντα. Μαραθωνοδρόμοι.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει τώρα ένα βίντεο με τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί δεν λένε Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα και λένε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος? Δηλαδή ανήκουν κάπου αλλού αυτοί? Μάλλον γιατί παίζε το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα ΕΛΚΚΟΥ, πώς το λένε, Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, ΕΛΚΚΟΥ. Δεν ακούγεται ωραία, το ΚΚΕ ακούγεται καλύτερο. Τέλος, πάμε στα πεπραγμένα αυτό του φίλου μου. Αυτός ο φανταστικός μου φίλος λοιπόν μου στείλε ένα βίντεο τώρα με το βαρύ ζεμπέκικο που χόρεψε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα Τρίκαλα. Μάλιστα χόρεψε το τραγούδι που λέει «Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί». Και τώρα λέω εγώ, ποιο πουλί? Της Καριστιανού αυτό που έφυγε με τον κλάδο Ηλέας? Μάλλον, ε. Μόνο που, παιδιά, θα το ανεβάσω σε λίγο στο TikTok, στο Instagram, γιατί έχει γέλιο. Τι μου λέει? Μου έχουν στείλει το ζεμπέκι που χόρεψε ο κύριος Κουτσούμπας εκεί στη Τρίκαλα, αλλά με AI έχουν αλλάξει το κεφάλι του. Ποιανού πιστεύεις ότι έχουν βάλει? Α, του Εμίλου Χιλάκη. Β, της Λιάνας Κανέλη. Γ, του Μπισμπίκη. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, στείλτε μας μηνύματα ποιο πιστεύετε από τα τρία ότι έχουν βάλει ως το κεφάλι του Κουτσούμπα να χορεύει ζεμπέκι στα Τρίκαλα. Και από κάτω να γράφει: ας είναι καλά αυτοί οι κομμουνιστές που με ψηφίζουν και πουλάω εργατιά και ανθρωπιά.

0: Εντάξει, ο φίλος μου Νεκτάριος είναι τρελός. Μου στείλε ένα βίντεο, το φωτιστήριο που έμαθα αγγλικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, έχουμε αποκλειστικό βίντεο. Έχουμε, αλλά θα σας βάλω το ηχητικό να το ακούσετε για να καταλάβετε ότι αυτός ο φίλος μου δεν παίζει ο Νεκτάριος. Είναι, πραγματικά είναι φοβερός, ακούστε.
1: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Τα αρχικά ήταν η Google που ακούσατε. Google. Κάτι μας έχει πιάσει σήμερα με την πολιτική, έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας πω και μια σοβαρή είδηση τώρα.

Λοιπόν, πριν από λίγο αποφασίστηκε ότι 83χρονος για την αναστροφή που έκανε και στήχησε τη ζωή στο Γιάννη Στιακιάκη, πάει στη φυλακή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Λοιπόν, πάμε να σας πω και για τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος θα έρθει αύριο, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Θα επισκεφθεί τη δομή φιλοξενής μεταναστών στην Αγία, όπως σας είπα και πριν. Και στη συνέχεια θα πάει στην αντιπεριφέρεια εκεί Χανίων, όπου θα γίνει μια σύσκεψη με όλους. Δεν ξέρω, θα έρθει Ηράκλειο, δεν θα έρθει. Ακόμα δεν το έχω θέσει. Λοιπόν, αυτό το γρίφο σχετικά με το αν θα γίνει η δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο ή όχι, μπορεί να τα απαντήσει αύριο, εκεί από τα Χανιά. Ξέρετε, μακριά, έχει μια απόσταση, ρε παιδί μου, με του Ηρακλειώτε, γιατί μπορεί, ξέρει, κάποιοι να μην θέλουν.

Πάντως αύριο στα Χανιά θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη δηλώση του για να δούμε τι θα πει. Όχι μόνο για το Καρά, σίγουρα θα εκθιάσει όλους αυτούς εκεί στα Χανιά, στην Αγιά, που έχουν κάνει τρομερή δουλειά στην δομή των μεταναστών. Και στο λιμενικό και στην αστυνομία, σε όλους. Λοιπόν, αυτό που μάλλον εγώ καταλαβαίνω είναι το εξής. Ότι θα πάει στα Χανιά να δείξει πόσο καλό έργο γίνεται στην δομή μεταναστών, για να το δούμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο και να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει. Όχι, ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σκεπτικό του. Πάω Χανιά να σας δείξω τι έχει γίνει, για να καταλάβετε εσείς που αντιδράτε στο Ηράκλειο τι θα γίνει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Θα δούμε. Λοιπόν, μαζί του θα είναι και η Σέμι Μπολουδάκη, υφυπουργός και βουλευτής Χανίων, έτσι. Πρώτα θα επιθεωρήσει, είπαμε, τη δομή φιλοξενίας των μεταναστών στην Αγία και μετά θα ακολουθήσει μια σύσκεψη. Λοιπόν, για να καταλάβετε κάτι. Ο Πλεύρης δεν παίζει. Ο Πλεύρης δεν είναι ο Τσακ Νόρις, εγώ που θα πει αυτό κάνω και τελείωσε, γεια σας. Έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά τι πρόκειται να γίνει. Ακούστε και την πρόταση των πέντε χωρών οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν και τη δομή αυτή στην Αφρική κάπου, όπου να έρχονται να τους παίρνουμε, τους πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί. Είναι ωραία σκέψη. Είναι φοβερή, γιατί θα αποσυμφορεί στο νησί. Και μπορεί αυτοί και αυτοί που βρίσκονται στη Λιέρο, στη Σάμο, στην Κόκκι, σε Τσάλα νησιά, να φάνε και αυτοί από εκεί κάπου αλλού. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τους διώχνουμε. Αν είναι αυτό το σκεπτικό, εγώ είμαι μαζί του. Μαζί του. Άλλο οι μετανάστες και άλλο αυτοί που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας. Έτσι. Η δική μας η παλιά γενιά που πήγε στο Βέλγιο, που ήθελε εργάτες στο Βέλγιο, στα δακορυχεία, δεν πήγανε, μπαπ, άνοιξαν την πόρτα και πήγανε μέσα σε μια χώρα, κάναν τα χαρτιά τους και πήγανε. Και πολλοί από αυτούς διαπρέψαν εκεί πέρα. Ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Παράνομος μετανάστης Έλληνας δεν υπήρξε πουθενά. Πήγαν όλοι με τα χαρτιά τους, με τα καράβια τους, με όλα. Λοιπόν, να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Και άλλο να προστατεύουμε κάποιες ευπαθείς ομάδες και άλλο να μην να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην ανομία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν θα δείτε το καλοκαίρι τώρα πάνω από 20-30 χιλιάδες σε κάθε νομό, ακούστε τι σας είπα, το νούμερο και κρατήστε το, πάνω από 20-30 χιλιάδες παράνομους μετανάστες σε κάθε νομό. Κρατήστε το νούμερο. Γιατί υπάρχουν φόβοι ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μικρό που σας λέω. Καραβιές έρχονται από απέναντι. Γι' αυτό και έγινε και η συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη Χαφτάρ. Σίγουρα συζητήθηκε αυτό το θέμα και βλέπετε ότι υπάρχει μια διεργασία, ρε παιδί, που υπάρχουν διεργασίες γύρω-γύρω από όλο αυτό το σκηνικό. Ο Πλεύρης, παιδιά, δεν παίζει. Ήρθε να φτιάξει ένα πράγμα. Θα το φτιάξει. Ή θα είμαστε μαζί του, ή θα είστε απέναντί του. Εγώ είμαι μαζί του σε αυτό. Να το ξέρετε καθαρά. Δεν γίνεται να είμαστε ανοργάνωτοι τώρα που θα έρχονται οι καραβιές. Και το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Παρακολούθησα τη συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είδα εκεί πέρα και τον άλλον το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, τον κύριο Σμπόκο, να λέει φασίστα τον Πλεύρη και τσαντίστηκα. Δηλαδή, ποιος είναι φασίστας, ο Πλεύρης, και όχι εσύ που υποστηρίζεις ό,τι υποστηρίζεις χωρίς να δέχεσαι το όχι ή τη συζήτηση από κάποιους άλλους. Για μένα, φασίστας είναι αυτός που δεν ακούει και θέλει να επιβάλλει στον άλλον την άποψή του. Χωρίς συζήτηση, χωρίς επιχειρήματα. Τσαντίστηκαν πάρα πολύ, να ξέρεις. Γιατί αυτό δεν το είπε μόνο για τον κύριο Πλεύρη, το είπε και για τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη στα Ανόγια. Γενικά έχει μια στάση περίεργη. Λοιπόν, εμένα δεν μου άρεσε αυτό και άμα τον δω ξανά θα το πω κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν λες φασίστα κάποιον όταν εσύ δείχνεις μια άλλη συμπεριφορά. Δεν θα την πω φασίζουσα. Θα την πω λίγο αυταρχική. Έτσι, αν είμαι πιο ευγενικός. Λοιπόν, με μεγάλη αγωνία περιμένουμε τι θα πει αύριο ο κύριος Πλεύρης στα Χανιά για το Ηράκλειο. Και μην το δέσετε κορδόνι ότι θα μείνει μόνο στα Χανιά. Οι ώρες είναι. Μια μισό.

0: Διαβάζω μια είδη τώρα εδώ πέρα στο αγαπημένο μου δικαστικό. Ηγουμενίτσα. Κατασχέθηκαν 96 κιλά κάναβης από αυτοκίνητο γυναίκας. Δικογραφία για κούλγημα. Θόρο τα κάνει, παιδιά. Καταλάβαμε τώρα από που βγαίνουν κάποιες δηλώσεις. Καταλάβατε από που βγαίνουν. 96 κιλά λέει χασίσει. Ε? Λοιπόν, θέλετε να δείτε, να ακούσετε. Να ακούσετε κάτι. Πάμε να ακούσετε κάτι.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε η κυρία Μεγαλοοικονόμου για τον Αλέξη Τσίπρα. Κλεμμένο. Ακούστε γιατί.

Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.

0: λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
1: Βαδιά, με λένε Αλέξη, σε λένε.
2: Μπορούμε το Βαγγέλη να το κάνουμε όλο το απόγευμα αυτό, έτσι. Δηλαδή έχουμε λιώξει το χέλιο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα. Λοιπόν, στην Ιγουμενίτσα κατασχέθηκε 96 κιλά κάναβης από το αυτοκίνητο της γυναίκας. Τη γυναίκα δεν ξέρουμε πώς τη λένε. Δεν ξέρουμε πώς λένε τη γυναίκα. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Αυτή που τραγούδαγε πάντως το Αλέξη ηγέτης είναι μεγάλο εικόνο μου. Είναι ελεύθερη. Δεν είναι αυτή με τα 96 κιλά. Άλλος τα έχει πιει. Άλλος τα σπρώχνει, άλλος τα πίνει, άλλος τα τραγουδάει. Έτσι δεν υπάρχει.

σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης. Πάει.

0: Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε εσένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε κοιλάκι, τον ξέρεις. Εγώ δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
1: Σίγουρα δεν έχει χαθεί πουθενά αλλού κάναβη. Κάπου, εκεί στο δρόμο. Έχουν βρει μόνο αυτά τα 96 κιλά. Μήπως έχει πέσει στο δρόμο κανένα πακέτο άλλο με 3-4 κιλά. Γιατί πολύ τραγούδι, πολύ Τζοκόντα. Δεν ξέρω. Ξέρεις, μετά από χασίσει λένε κάποιοι, θέλεις γλυκό. Το γλυκό της Τζοκόντα, την ξέρεις το σοκολατάκι. Φοβερό, ε. Καμία σχέση.

0: Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, φίλοι μου, ή τραγουδάκι έτσι, γιατί τώρα έχουμε τραγουδάκι και διαφημίσεις, έτσι. Σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο έτσι. Δεν μπορώ.
1: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξη ηγέτης και ομόνια καταπέλτης. Πάει.
2: Θέλω να πάμε κλείνω.
3: Με λένε Αλέξη.
0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι πάμε και εμείς να βρούμε τα πακέτα εκεί που πέσανε στον δρόμο. Και μπορεί κάπου θα έχει πέσει. Θα βρούμε και εμείς κάπου στον δρόμο ένα πακέτο. Δεν πειράζει. Κρατά.

0: Τι κάνετε, καλά? Χαίρετε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: The light. Take a deep breath and relax.

Επιστρέψαμε λοιπόν και διαβάζω τώρα εδώ τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μεταρρυθμιστική και πολιτική άπνοια. Ρε φίλε, στο ChatGPT τα βάζουν και

Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μεταρρυθμιστική και πολιτική άπνοια και είναι αδύναμη να λύσει τα προβλήματα των πολιτών και να απαντήσει στις νέες προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Να βάλουμε ακούσουμε και τραγουδάκι ξανά. Μου το ζητάνε όλοι. Άκου τι μου είπανε. Θα κάνεις μια ολόκληρη εκπομπή με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Θα την καλέσεις στο στούντιο, θα της κάνεις τα εισιτήρια, θα τη φέρουμε εδώ πέρα και τη βάλουμε στο στούντιο να τραγουδάει. Και αν μέχρι τότε έρθει, όποτε το κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου, θα μπορεί να μας βγάλει και ένα δύο τραγουδάκι άλλα. Δηλαδή για τον Αλέξη, για την Κουφό Νικολάκου. Τι να πει για την Κουφό Νικολάκου. Κύρα προσέχει όμως, γιατί εγώ τις έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, να σας πω και κάτι πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό. Λοιπόν, όταν είχαμε καλεσμένη εδώ την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου στην εκπομπή μας, μας είχε πει ότι οι αστυνομικοί συντάκτες θα τρέχετε και δεν φτάνετε. Λοιπόν, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Εντάξει, γενικώς κάνει πολλά θέματα αστυνομικά. Καλό είναι αυτό. Και το καλύτερο ποιο είναι, ότι τους πιάνει η αστυνομία. Έτσι, σε όλη την Κρήτη. Αλλά ας μείνουμε εδώ στο Ηράκλειο, λοιπόν, που έχουμε ένα ποσοστό συγκλονιστικό. 100% στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Αν μπείτε μέσα στο. Στο πολιτικά, στο politica.gr θα δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με το τι γίνεται τώρα εδώ πέρα με τους δικηγόρους στην Κρήτη. Γενικά, αλλά και στο Ηράκλειο, γιατί δεν ξέρω πώς να το. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, το συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου για το πώς θα το ξεκινήσω. Αλλά πραγματικά, ώρες-ώρες απορώ. Πώς γίνεται, δηλαδή, θυμάμαι τον κύριο Κοκοσάλη που έλεγε για το ελληνικό FBI ότι έκανε επιχείρηση, λέει, εντυπωσιασμού εδώ στο Ηράκλειο και δεν τους έπιασε. Τώρα ακούω ότι για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη διάφορες έτσι θέσεις οι οποίες, ρε παιδί μου, δεν δείχνουν ότι, πώς να σου το πω απλά, δεν δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης κάποιοι. Δεν μπορείς να στυλιτεύεις τη δράση κάποιων ανθρώπων, έτσι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, ρε παιδί μου, με τα νερά κάποιον μόνο και μόνο όποτε σου γουστάρει ή όποτε σου αρέσει. Δηλαδή δεν γίνεται να διαλέγεις πλευρές. Δεν γίνεται. Θα σας το πω αναλυτικά λοιπόν, γιατί το σκέφτομαι πραγματικά όλη την ημέρα σήμερα, από την ώρα που διάβασα κάποιες δηλώσεις δικηγόρων σχετικά με το πώς λειτουργεί η αστυνομία εδώ. Και πραγματικά ένιωσα περίεργα, γιατί από τη μία ταχώνουν στην αστυνομία, από την άλλη ταχώνουν στη δικαιοσύνη, όποτε του συμφέρει, κάποιοι. Έτσι. Αλλά αυτό γίνεται πάντα, θα μου πει, αλλά όχι ρε παιδί μου σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Δεν είναι. Πώς να σου το πω. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα το οποίο δεν μου έκανε εμένα. Ωραία, θα το πω στα ίσια. Εντάξει, έτσι γιατί δεν μπορώ να τα μασάω τα λίγα μου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μυστική απολογία. Χθες την Κυριακή είχαμε μια μυστική απολογία και δημόσιες αντιδράσεις. Έτσι. Λοιπόν, πού σταματά λοιπόν η υπεράσπιση και πού αρχίζει η αφισβήτηση της δικαιοσύνης, φίλοι μου. Είχαμε την Κυριακή το βράδυ με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και υποσυνθήκες που στόχο είχαν να αποτρέψουν, ρε παιδί μου, τις εντάσεις που παρέχουν να δημιουργηθούν μεταξύ των φίλων και συγγενών και υποστηρικτών των τριών συλληφθέντων και της οικογένειας Δασκαλάκη. Ήμουνα στα δικαστήρια την Παρασκευή και είδα πώς συμπεριφέρθηκαν κάποιοι και πώς συμπεριφέρθηκαν κάποιοι άλλοι. Πάμε από την άλλη όμως. Όταν λοιπόν δεν σε βολεύει η έρευνα της αστυνομίας, να το πω έτσι απλά και καθαρά, όταν δεν σε βολεύει η έρευνα της αστυνομίας όπως γίνεται και όταν στην αρχή σου δίνει λίγα στοιχεία προς τα έξω για να μην γίνει τζέρτζελο, να μην γίνει σούσουρο και μετά εσύ πας, α, εντάξει, ευκολά και θα τους βγάλω έξω και δεν τους βγάζεις, εκεί έρχεται να είναι ρήξη. Έτσι. Λοιπόν, από τη μία υπάρχουν κάποια συμφέροντα, από την άλλη δεν υπάρχουν. Από τη μία υπάρχει η δουλειά της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών και από την άλλη υπάρχουν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι καλά κάνουν και υπερασπίζονται τους πελάτες τους με όποιο τρόπο αυτοί κρίνουν. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις, επειδή δεν μπορείς να υποστηρίξεις τον πελάτη όπως θέλεις, να ταχώνεις στην αστυνομία ή στους εισαγγελείς ή στους δικαστικούς λειτουργούς και να λες ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή, όποτε σε συμφέρει, κάνουν καλά τη δουλειά τους, όποτε δεν σε συμφέρει, δεν την κάνουν. Μου στείλει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, ρε φίλε, να αυξήσουν την τιμή θέλουν. Και του λέω, ποια τιμή? Μου λέει, κοίτα να δεις, όταν πας να κάνεις μια συζήτηση με κάποιον πελάτη σου, δικηγόρος, σου λέει, δεν θέλω να πω φυλακή, δεν θέλω να πω φυλακή. Και σου λέει ο άλλος, 100 άμα δεν πεις φυλακή. Λέω εγώ ένα νούμερο, 100 δραχμές, έτσι, δεν σου λέω ευρώ. Άμα δεν πω, 100, πάρτα. Άμα πει όμως, 30 επειδή ασχολήθηκα. Καταλαβες. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δικογραφίες που σχηματίζονται από τις έρευνες των αστυνομικών, από τους εισαγγελείς, από τους δικαστικούς, τότε πάει εκεί το έργο. Και δεν μπορείς να το δεις αλλιώς. Γιατί δεν μπορεί τη μία να λες, α, ο εισαγγελέας τον έκλεισε μέσα, μια χαρά είμαστε, και από την άλλη να λες, α, ο εισαγγελέας είπε να πει μέσα, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό.
Αυτό σας το λέω λίγο ανακατεμένο, γιατί δεν θέλω να το πω ευθέως. Άλυξη. Και άμα το πω ευθέως θα στεναχωρήσω πολύ κόσμο. Αλλά δεν με νοιάζει. Γιατί όταν ήμουν την Παρασκευή στα δικαστήρια, είδα την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Τους μίλησα. Και στη σύζυγό του και στην αδερφή του και στον ανιψιό του, ένα εξαιρετικό παλικάρι, το οποίο, ξέρεις, θα μπορούσε σε κάποια άλλη φάση να μου πει «Ου, θα τους φάω, θα κάνω, θα δει». Καμία σχέση. Ήταν ήρεμος, περίμενε τι θα πει η δικαιοσύνη. Αυτό είναι η κανονικότητα. Έτσι, η μη κανονικότητα είναι να υποστηρίζεις κάποιον που κατηγορείται για ένα πολύ σοβαρό έγκλημα χωρίς να ξέρεις αν το έχει κάνει ή όχι. Περίμενε, λε φίλε, να αποφανθεί η δικαιοσύνη και μετά κάνε τον τζαμπουκά σου, κάνε τον καμπό σου, κάνε τον μάγκα, κάνε ό,τι θες. Καλά έκανε η ελληνική αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο και έκανε κρυφά την απολογία των τριών. Και άμα θέλουν να σας λέγανε τίποτα οι δικηγόροι που στα έξω. Ότι ξέρεις, πάμε τώρα να κάνουμε τις απολογίες. Δεν βγήκε προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στεγανά. Και πού, πότε άλλοτε υπάρχουν στεγανά. Θα σας το πω και το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί πραγματικά τσαντίζομαι, στεναχωριέμαι και νευριάζω. Όταν λοιπόν μας συμφέρει κάποιους δικηγόρους, σε εμάς λέω τώρα έτσι, ένα-δύο δικηγόρους, δίνουμε φόρα παρτίδα τις δικογραφίες. Για να παρουσιάσουμε την υπόθεση. Όταν όμως δεν μας συμφέρει ό,τι γράφει η δικογραφία μέσα, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Τότε τι γίνεται? Λειτουργούν καλά οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης? Δεν λειτουργούν καλά. Δεν έχουμε ενημέρωση εμείς στη δημοσιογράφη. Τι μεγάλο κακό πάθαμε. Να μην έχουμε τη δικογραφία, να μην έχουμε τους διαλόγους, να πούμε είπε αυτό, είπε εκείνο, έκανε τον, έκανε τ' άλλο. Όταν όμως του συμφέρει, φέει βολάν οι δικογραφίες. Και ας έρθουν να μου πούνε ότι δεν γίνεται αυτό. Έτσι, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Και ήθελα να πω ότι, όπως είπε και η κυρία Δημοκλείδου εδώ στην εκπομπή μας, 100% εξιχνίαση στο Ηράκλειο, πώς το λένε, τα εγκλήματα, αυτού του τύπου τα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και τέτοια. Όταν έχεις 100% εξιχνίαση, κάτι γίνεται καλό. Λοιπόν, όταν λοιπόν σκούζεις γιατί η δικογραφία δεν σου αρέσει όπως έχει δομηθεί, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Εντάξει. Και επειδή κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε. Και εγώ έχω φάει ήττα στη ζωή μου. Έχουν βγει δημοσιογράφοι, συνάδελφοι και έχουν βγάλει θεματάρες που δεν την είχα εγώ. Όπως εγώ έχω βγάλει θεματάρες που δεν τις είχαν οι άλλοι. Αυτό είναι ανταγωνισμός. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των αστυνομικών και των δικηγόρων ή των εισαγγελικών αρχών με τους δικηγόρους. Τον βάλαμε μέσα τον αντίπαλο, τον αντίδικο, καλή δικαιοσύνη. Έβαλε μέσα τον δικό μας, δεν είναι καλή δικαιοσύνη. Έτσι. Σου λέει μετά η αστυνομία, τον πιάσαν λέει. Α, και διαβάζουν από κάτω, έχει σχόλια. Λέει, τον πιάσαν λέει, τον κλείφει αυτό το ντάντε που έκανε αυτό που έκανε. Και μετά από κάτω, ναι, θα αφαιθεί ελεύθερο σε λίγο. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, δες με τι πράγματα έχουμε να παλέψουμε γενικά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν να το πούμε στα ράτα και εντόμπρα, ότι να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, γιατί άμα σου τύχει κάτι μεγάλο και σένα που το παίζει μάγκα και ου και α, την αστυνομία φωνάζει. Έτσι, λοιπόν, έχει ενισχυθεί η αστυνομία στο Ηράκλειο. Έχουν έρθει από την Αθήνα άνδρες οι οποίοι είναι και στην ασφάλεια και σε διάφορες έτσι άλλες υπηρεσίες εδώ πέρα. Ενισχύεται σιγά σιγά, γίνεται δηλαδή αυτό που έλεγε ο κ. Χρυσοχοίδης. Οπότε ας τους αφήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το να παρεμβαίνουν τώρα και να απλά κάποιοι για να αυξήσουν την τιμή τους δεν είναι καλό. Και δεν είναι και ωραίο. Δηλαδή, έψαχνα εγώ τώρα να βρω τη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Πουθένα. Τίποτα. Ρε, δείξε μου κάτι έτσι να έχω να λέω. Τίποτα. Γιατί ρε μεγάλε δεν μου δείχνει. Άστο, δεν είναι. Δεν είναι καλή δικογραφία. Δεν είναι, την έχουν γράψει καλά. Δεν είναι καλή. Μέσα όλοι. Από τις 11 γενιά μέσα. Γι' αυτό δεν είναι καλή. Δεμένη. Κατάλαβες. Γιατί ο εισαγγελέας δεν μπορεί να σου βάλει κάποιον μέσα που δεν είναι δεμένη δικογραφία. Και στην αρχή, όταν έσκασε αυτή η ιστορία με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη που πιάσαν τους τρεις, λέγαμε με τα στοιχεία που είχαμε ακούσει από το διαβαστικό της αστυνομίας, γιατί δεν το έχουμε δει, έλεγε ξέρω εγώ μέσα κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, μπαμ, το έκανε αυτός γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Και λέγαμε, όχι, θα γίνει καμιά μούφα εδώ πέρα. Τελικά δεν είναι έτσι. Άλλα τα στοιχεία αυτά και άλλα τα στοιχεία που πήραν οι εισαγγελείς. Γιατί οι εισαγγελείς πήραν στοιχεία. Έχουν πάρει, εντάξει, ξέρεις, ακούω, θα το πω αυτό και κλείνουμε. Έτσι. Λέει, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση κάποιος δικηγόρος ότι ο τάδε, ξέρω εγώ, κατηγορούμενος δεν ήταν στο σημείο της δολοφονίας όταν έγινε η δολοφονία, γιατί το κινητό του ήταν, αυτός και το κινητό του ήταν κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέρος.
Θα τους θυμίσω κάτι. Μπορείς να αφήσεις το κινητό σου στο Ρέθυμνο και να πας στο Ηράκλειο και να κλέψεις ένα πρόβατο. Η κεραία της κινητής τηλεφωνίας δεν σε πιάνει να κλέψεις το πρόβατο, γιατί δεν έχεις μαζί σου κινητό. Πας για ζωοκλοπή, δεν έχεις μαζί σου κινητό. Αλλά στο Ρέθυμνο που έχεις αφήσει το κινητό, η κεραία το πιάνει. Γιατί το πιάνει κάποιος και αρχίζει και παίζει μηνύματα. Άρα εκεί η κεραία το πιάνει. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, έτσι. Είναι ένα κολπάκι ωραίο αυτό. Να το λες. Γιατί όταν η κεραία σε πιάνει, δεν μπορείς να πεις μεγάλη τι έγινε. Γιατί η κεραία πιάνει και την ομιλία, πιάνει και τα μηνύματα, πιάνει διάφορα. Λοιπόν, γι' αυτό ας μείνουμε στις τιμές που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει πληθωρισμός και δεν θα βγαίνουν οι άνθρωποι, και μένουμε σε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό, γιατί πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα να βλέπω να σχολιάζουν άσχημα οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης στη δικαιοσύνη. Ή να σχολιάζουν άσχημα το πώς ενεργεί η αστυνομία για να πιάσει κακούς. Δηλαδή, είχα ένα φίλο αστυνομικό παλιά στην Αθήνα και του λέγανε τι έγινε, πιάνεις κακούς, του λέω κοιμάσαι. Όχι, μου λέει πιάνω κακούς. Έτσι, χαλάρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτοί πιάνουν κακούς. Εσείς υπερασπίζεστε κακούς ή υπερασπίζεστε τους καλούς που έκαναν κακό ή κακοί. Έτσι. Οπότε, μην τα μπερδεύετε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ωραίο. Μείνετε σε αυτό που κάνει ο καθένας και ας το κάνει καλά. Και οι δικηγόροι και οι εισαγγελείς και η αστυνομία. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στον κόσμο. Βάλε μου τον Αλέξη. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Έχω λιώσει σήμερα με αυτό. Λοιπόν, κυρία Μεγάλη Οικονόμου, σας παρακαλώ, αν μας ακούτε, σας παρακαλώ, δεχτείτε τίποτα σήμερα αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Δεν θα σας πω τίποτα για τους δικηγόρους και την αστυνομία. Θα σας πω μόνο για το τραγούδι του Αλέξη. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Ήταν όμορφο, ήταν ξεκούραστο? Ελπίζω η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα να είναι θετική. Να είναι ναι. Να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε την εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς καλά περάσαμε, ξεκουραστήκαμε, αναζωογονηθήκαμε. Οπότε σήμερα επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Πολίτικα για να μοιραστούμε με όλους εσάς τι άλλο ειδήσεις, νέα επικαιρότητα. Η αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, φάγαμε το μισό Ιούνιο κιόλας, έτσι, 15 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8:50. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, τι ωραίο όνομα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Η 15η ημέρα του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Η Παγκόσμια μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την απαρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για την φροντίδα τους, είτε πρόκειται για συνοδούς, είτε για σύντροφους, είτε για μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Η 15η Ιουνίου όμως έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας με πρωτοβουλία της ACT, της Assisted Conception Task Force και αποτελεί ουσιαστικά μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχει την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Αυτά τα επιδημιολογικά στοιχεία που μόλις τώρα ακούσατε, τα οποία αναδεικνύουν έτσι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, οδήγησαν ειδικούς σε θέματα αναπαραγωγής από όλο τον κόσμο να συνασπιστούν και να αναλάβουν δράση, στοχεύοντας τη σωστή ενημέρωση των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Η ανεξάρτητη αυτή διεθνής πρωτοβουλία ονομάστηκε ACT και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο με την ίδρυση κατά τόπους παραρτημάτων. Στην Ελλάδα, καταξιωμένοι επιστήμονες, γνωρίζοντας ότι τα περίπου 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός τους περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης, προχώρησαν στην λειτουργία της ACT Ελλάς. Η Ελλάδα είναι η 20η χώρα στον κόσμο που συμμετέχει στην δράση της ACT International.test. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία το πρώτο παιδί του Σολίνα, η Λουίζα Μπράουν. Από εκείνη την στιγμή έως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο, χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η Εθνική ημέρα αστακού, γαστριμαργική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Να προχωρήσουμε και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1215, όπου σαν σήμερα ουσιαστικά υφίσταται η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 και σαν σήμερα ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1878 και σαν σήμερα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά την συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885 και σαν σήμερα ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στη χώρα. 1954 και σαν σήμερα ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1994 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. Θα ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Η ηλιοφάνεια λέει με άνοδο της θερμοκρασίας για σήμερα στη χώρα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Από ό,τι βλέπω, έως τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Γενικά έθριος λέει θα είναι σήμερα ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και βαθμία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Γάρι 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Πολίτικα θυμηθείτε πως μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Λοιπόν, αρχικά θα περάσουμε σε κάποιους από τους τίτλους του έτσι και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Τουριστικοί φορείς ζητούν προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Θάνατος Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προσωρινά κρατούμενη γιος και βοσκός, διαφωνία για τον πατέρα. Την Παρασκευή οι υπογραφές και το άνοιγμα του Ορμούς, τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Αντιδράσεις μετά τις φήμες ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για την δημιουργία δομής μεταναστών. Τιμούν όσους εχμαλωτίστηκαν στην στο Αμακάσι. Drone της Frontex εντόπισε 29 μετανάστες. Ηράκλειο, ξεκινά αύριο Τρίτη η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή απορριμμάτων. Εξοδικαστικός μηχανισμός, νέα ευκαιρία, Αιγαίος 1 εκατομμύριο οφειλέτες σώζουν το σπίτι τους και ρυθμίζουν χρέη σε έως 420 δόσεις. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται μαθητές στο Νεπάλ.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και περνάμε κάπου εδώ στην πρώτη μας διακοπή. Θα είναι σύντομη, το υπόσχομαι. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, να περάσουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Τουριστικοί φορείς λοιπόν ζητούν προσωρινή αναστολή ή απόσυρση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο όπου φιλοξενούνται μετανάστες. Παρέμβαση των τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την προστασία της εικόνας της Κρήτης, όπως αναφέρουν. Κοινή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΗ, ΑΕ, κ. Μινά Παπαδάκη, απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με την διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Με αφορμή πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η ΟΛΗ, ΑΕ, έχει ζητήσει την εκένωση του ακινήτου που σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, οι φορείς καλούν την διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα 30 ημέρων.

Αλλάζουμε θέμα. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να σας πω πως προφυλάκηση αποφασίστηκε για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύστηκε και ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί το Μάρτιο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε υποστεί σοβαρό κάταγμα κρανίου, τραυματισμό που οδήγησε τους γιατρούς στην πραγματοποίηση κρανιεκτομής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την νοσηλεία του επί εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Εν τω μεταξύ, διεγράφει δημοτικός σύμβουλος από το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα, λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στην υπόθεση δολοφονίας Δασκαλάκη. Η εξέλιξη δεν θέτει ερωτήματα μόνο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει, αξιολογεί και αναδεικνύει τα στελέχη της, αναφέρει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, Αθανάσιος Παπανικολάου.

Εκδηλώσεις μνήμης για όσους εχμαλωτίστηκαν στο Άμα Κάση πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και το Δήμο Ηρακλείου, με τελετή μνήμης στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας.

ακόμη Λέμβο εντόπισε τον ντρόουν της Frontex με 29 μετανάστες στα Χανιά. Ακολούθησε η διάσωση 29 λοιπόν μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο από τις αρμόδιες αρχές στην θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Αντιδράσεις βεβαίως προκαλεί η φημολογία ότι η Ένωση Πεζών εξετάζεται ως χώρος για την δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και τις πληροφορίες που διαραίονται ότι μάλιστα πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο συγκεκριμένο χώρο. Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Δήμος για Όλους με επικεφαλή στην κυρία Χρυσούλα Γενιδάκη κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη για μυστικές διαβουλεύσεις. Όπως τονίζει, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο τόπος μας σε αποθήκη ψυχών, σε κέντρο κράτησης ανθρώπων και συνείδησης, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς καμία συνένεση. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Δήμαρχος αντί να στέκεται δίπλα στους πολίτες και να διεκδικεί λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου μας, φαίνεται να επιλέγει τον ρόλο του διαχειριστή εντολών τρίτων, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τις συνέπειες που θα υποστεί η κοινωνία, η ασφάλεια και η καθημερινότητα των δημοτών μας. Κατηγορούμε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφάνεια, για έλλειψη σχεδίου, για επικίνδυνο αυτοσχεδιασμό και για απόπειρα επιβολής τετελεσμένων γεγονότων. Δεν την νομιμοποιεί κανείς να αποφασίσει πίσω από κλειστές πόρτες για το μέλλον του τόπου μας. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, κάθε θρησκεία, κάθε πολιτισμό, όμως δεν θα επιτρέψουμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων να γίνει θύμα πολιτικών που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Απαιτούμε από τον Δήμαρχο να σταματήσει άμεσα κάθε σχεδιασμό που αφορά την περιοχή μας, να ενημερώσει δημόσια, ξεκάθαρα και υπεύθυνα τους πολίτες και να ζητήσει επιτέλους τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ο Δήμος ανήκει στους πολίτες. Η δημοτική μας παράταξη θα σταθεί απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια. Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα υποχωρήσουμε, θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας, την αξιοπρέπειά μας, το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας.

ολοκληρώνεται όμως σήμερα Δευτέρα για να περάσουμε σε άλλο θέμα. Η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου 2026. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι τα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ δηλαδή, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πρακτικές δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Ξεκινά λοιπόν αύριο Τρίτη η λειτουργία του νέου μεικτού συστήματος στην αποκομιδή απορριμμάτων. Για να δούμε τι θα δούμε. Το περιμέναμε τόσο καιρό όλο αυτό. Θα λειτουργήσει άραγε. Ξεκινά λοιπόν αυτό το νέο μεικτό σύστημα. Οι δημότες βεβαίως όλοι εμείς περιμένουμε να αλλάξει αυτή η άσχημη και επικίνδυνη για την αδημόσια υγεία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μας, έτσι. Ίσως λιγότερο στο κέντρο και περισσότερο στις γειτονιές. Το δικό τους ευχαριστώ στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας που κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες έβαλαν πλάτη, απίθυνε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από το αμαξοστάσιο του Δήμου, έτσι, αλλά και οι δικοί του άνθρωποι επίσης, τα στελέχη του, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Ο κύριος Καλοκαιρινός συνομίλησε για μία ακόμη φορά με εργαζομένους στο δύσκολο πεδίο της αποκομιδής και αναφέρθηκε στον κυρίαρχο ρόλο της υπηρεσίας στο νέο σύστημα, στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα ισχύσουν, καθώς και στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η υπηρεσία καθαριότητας από την Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι η υπηρεσία θα έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, είπε: «Σας ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει και σε βάθος χρόνου και την τελευταία περίοδο. Έχουμε περάσει από δύσκολες καταστάσεις, εσείς το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έγινε χάρη σε όλους και ιδιαίτερα χάρη σε εσάς. Περνάμε τώρα σε μια καινούργια φάση, σε ένα νέο σχήμα, όπου η υπηρεσία έχει τον πρώτο λόγο, το πάνω χέρι και τον τελευταίο λόγο. Δεν δίνουμε σε κάποιον κάτι να κάνει και αν θέλει το κάνει. Αναλαμβάνονται από άλλους πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και εμείς ελέγχουμε, εμείς κατευθύνουμε και εμείς, η Δημοτική Υπηρεσία, είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Είμαστε το τιμόνι». Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας που θα ισχύσουν με το μεικτό σύστημα, επισημένοντας πως οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Πιστεύω και θέλω και το ήθελα εξ αρχής να λειτουργήσουμε πιο ανθρώπινα, να λειτουργήσουμε ανασένοντας καλύτερα, να πάψουμε να περνάμε τόσο δύσκολα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται διαρκώς σε όλο το μήκος της εργασιακής μας ζωής αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθούμε τόσο να κάνουμε ακροβατικά για να έχουμε ένα επίπεδο καθαριότητας για το οποίο λογικό είναι ο δημότης να μην είναι ευχαριστημένος όσο θα μπορούσε να είναι». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η υπηρεσία, στην ανάγκη αλλαγής των μισθολογικών δεδομένων του δημοσίου, ώστε να μπορεί να προσελκύσει νέους εργαζομένους και να μην βγαίνουν άγονες προσκλήσεις όπως συμβαίνει τώρα, τονίζοντας πως την υπηρεσία τη στηρίζουμε, θα τη στηρίζουμε και θα την ενισχύουμε. Το ξέρετε από τις διαρκείς προσπάθειες για στελέχωση και προφανώς δεν τίθεται κανένα θέμα για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας που είναι διασφαλισμένες. Έχουμε τις προϋποθέσεις τώρα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να έχουμε για να αποδώσουμε καλύτερα και πιο επιτελικά, έχοντας τον έλεγχο και την κατεύθυνση, όντας το τιμόνι. Όλοι μας έχουμε την εμπειρία, η οποία είναι πολύτιμη, από όσα έχει καταφέρει η υπηρεσία καθαριότητας υπό αντίξωες συνθήκες. Και αυτά κανείς δεν μπορεί να τα μηδενίσει. Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα, κάνοντας αυτή την κατανομή του έργου να βγούμε καλύτεροι, να δώσουμε ένα αποτέλεσμα στην πόλη για την οποία όλοι εμείς είμαστε περήφανοι, να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, μαζί σας, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κατέληξε. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε κατά πόσο θα αλλάξει η εικόνα της πόλης μας και πόσο σύντομα θα συμβεί όλο αυτό. Η αλήθεια είναι πως το έχουμε όλοι ανάγκη, έτσι, κυρίως εμείς οι δημότες, όπου σε καθημερινή βάση ζούμε σε αυτήν την πόλη, αλλά κακά τα ψέματα ανάγκη το έχουν και όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι τουρίστες που θα βρεθούν στο Ηράκλειο αυτές εδώ τις ημέρες και που θα αντικρίσουν μια πόλη καθαρή, μια αξιοπρεπή εικόνα στους δρόμους μας.

Απολογείται όμως για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα Δευτέρα, ο 83χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 45χρονο πατέρα δύο ανήλικων αγοριών, τον Γιάννη Στιακάκη. Ο ηλικιωμένος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στο οδικό δίκτυο Ηρακλείου Βιάνου, στο ύψος των πεζών, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, ηλικιωμένος άνδρας, ο 83χρονος, οδηγός του αυτοκινήτου, επιχείρησε να κάνει αναστροφή. Όμως σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτελήθηκε το Σάββατο σε ξενοδοχείο περιοχής των Χανίων. Μία 39χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι καυγάδισε με την μητέρα του συντρόφου της, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε την 39χρονη, ενώ φέρεται να της επιτέθηκε και ο άνδρας. Η 39χρονη τραυματίστηκε την στιγμή μάλιστα που στο ξενοδοχείο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο η 39χρονη δεν επιθυμούσε την δίωξη των δύο προσώπων.

κλείσουμε με μια διεθνή είδηση. Από ό,τι φαίνεται την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές και θα γίνει και το άνοιγμα του Ορμούς, για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και σε αυτήν την πραγματικά απίστευτη ιστορία που ζούμε όλους αυτούς τους μήνες.

0: την υπογραφή της συμφωνίας λοιπόν, την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται να έρθει ο αποκλεισμός. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα στενά του Ορμούς, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει το CNNI, την ώρα που στο φως έρχονται και περισσότερες λεπτομέρειες για το έγγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ιράν. Ειδικότερα, ο Αμερικανικός στρατός έλαβε οδηγία να άρει τον αποκλεισμό στο Ορμούς την Παρασκευή, εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στα λιμάνια του Ιράν ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εχθές Κυριακή. Με το άνοιγμα των ασθενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, το πετρέλαιο θα ρέει, λέει, ξανά και από τις δύο άκρες για την περιοχή και τον κόσμο. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνησε στο CNNI ότι αυτή είναι η τρέχουσα κατανόηση και τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι την Παρασκευή. Ρευστά, πολύ ρευστά τα πράγματα, επιφοβή κατάσταση. Εδώ θα είμαστε για να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η εξέλιξή της. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερό μας σημείωρο για σήμερα. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και σε αυτό εδώ το μέρος θα μιλήσουμε για εξοδικαστικό μηχανισμό, θα μιλήσουμε για επιδομαδίας, θα μιλήσουμε για θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νουπο έρχονται. Θα μιλήσουμε όμως και για τον παράζ 55.000 τηλεφωνημάτων και το κυνήγι της εφορίας για χρέη και απλήρωτους φόρους. Έτσι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τηλεφωνικές λοιπόν οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει την νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο έγκαιρης παρέμβασης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν διωγγωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα. Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, αλλά και μικροφυλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει το μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το My Data, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μάλιστα, από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους μέσα στο 2026. Σε επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόποι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρης φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνιακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από φόρους και πρόστιμα. Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα φέσια ύψους περίπου 3 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δις αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχτεί στα 4,79 εκατομμύρια, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Σήμερα τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Από αυτά, περίπου 35.264 δις χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79.252 δις ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε παράθυρο καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Επίδομα αδείας 2026. Πόσα χρήματα δικαιούνται φέτος οι εργαζόμενοι? Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας. Φέτος μάλιστα οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει άμεσα και το ύψος του επιδόματος. Την ίδια ώρα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο χορήγηση της άδειας, επιτρέποντας υπό προϋποθέσεις τον καταμερισμό της σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ που ίσχυαν έως τα τέλη Μαρτίου ανεβάζει αντίστοιχα και τις αποδοχές που συνδέονται με την ετήσια άδεια. Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος με ενεργή σύμβαση εργασίας δικαιούται ετήσια άδεια με πλήρεις αποδοχές. Παράλληλα, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το επίδομα αδείας καταβάλλεται είτε ολόκληρο κατά την έναρξη της άδειας είτε τμηματικά μαζί με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο διάστημα απουσίας του εργαζομένου. Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και υπόκειται σε συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με το καθεστώς αμοιβής. Για όσους αμοιβώνται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Για όσους εργαζομένους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν αποκλειστικά όσοι διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Αντίθετα, δεν καταβάλλεται σε ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ενεργείας από τη ΔΥΠΑ. Για την διευκόλυνση των εργαζομένων, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕΕ διαθέτει ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το αντίστοιχο επίδομα αδείας μπορεί να καταβληθεί είτε εξ ολοκλήρου με την έναρξη της άδειας, είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές του εργαζομένου. Μέχρι σήμερα η βασική αρχή ήταν ότι η ετήσια άδεια χορηγείται ενιαία, εκτός εάν ο εργαζόμενος ζητούσε εγγράφως την κατάτμησή της. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, μέρος της άδειας έπρεπε υποχρεωτικά να χορηγείται συνεχόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επιχειρεί να νομοθετήσει μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται άτυπα σε πολλές επιχειρήσεις. Με την νέα ρύθμιση, ο εργαζόμενος θα μπορεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Για παράδειγμα, αντί να λαμβάνει ολόκληρη την άδεια σε μία ή δύο περιόδους, θα μπορεί να τη μοιράζει σε 4 διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζοντάς την στις προσωπικές ή οικογενειακές του ανάγκες.

διαδικασία θα γίνεται κατόπιν αίτησης του εργαζομένου και συνεννόησης με τον εργοδότη, αποκτώντας πλέον σαφή νομοθετική βάση. Οι άδειες τώρα έχουν να κάνουν με την προϋπηρεσία. Έτσι, για όσους εργάζονται με πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, η ετήσια άδεια διαμορφώνεται ως εξής. Κατά το πρώτο έτος εργασίας προβλέπονται 20 ημέρες άδειας. Με τη συμπλήρωση 12 μήνου, κατά το δεύτερο έτος οι ημέρες αυξάνονται σε 21. Από το τρίτο έτος και μετά χορηγούνται 22 ημέρες άδειας. Εργαζόμενοι με 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας δικαιούνται 25 ημέρες άδειας. Με προϋπηρεσία 25 ετών η άδεια αυξάνεται στις 26 ημέρες. Για όσους εργάζονται με εξαήμερο σύστημα προβλέπονται 24 ημέρες άδειας κατά το πρώτο έτος, 25 κατά το δεύτερο και 26 από το τρίτο έτος και μετά. Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας οι ημέρες άδειας φτάνουν τις 30, ενώ με 25 χρόνια προϋπηρεσίας αυξάνονται στις 31. Σήμερα η κατάτμιση της άδειας επιτρέπεται κατά εξαίρεση σε δύο χρονικές περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι η μία περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας ή 10 εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερο, από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου. Στην απράξη πάντως η πλειονότητα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να χορηγεί τη βασική άδεια κατά την διάρκεια του Αυγούστου, έτσι, μήνα που παραδοσιακά συνδέεται με τις θερινές διακοπές. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εμφανίζονται σε επιχειρήσεις όπου η καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί ταυτόχρονα και περίοδο αιχμής. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ποτοποιίες, ηθοποιίες, εταιρείες εμφιαλωμένου νερού, σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές και νησιά, μεταφορικές επιχειρήσεις και γενικότερα κλάδοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν αυξημένη ζήτηση τους θερινούς μήνες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις 2026, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για αρκετές εβδομάδες προσφορών αλλά και μειωμένων τιμών. Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου, δίνοντας δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές, σε ένδυση, υπόδηση αλλά και σε άλλα αγαθά. Εντάξει, επίσημα ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, όμως να θυμάστε πως από τις αρχές του Ιούλη και όλα τα περισσότερα καταστήματα, έτσι για να δελεάσουν τους καταναλωτές, μπαίνουν στη διαδικασία των προσφορών, οπότε και πάλι μπορείτε να επωφεληθείτε. Όπως προβλέπετε, κάθε χρόνο τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη ημέρα από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώνουν το όφελος από την έκπτωση. Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως μείον 30% ή μείον 50%, δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι σαφές ότι αφορά έκπτωση και όχι κάποια άλλη προθετική ενέργεια. Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Εάν τα ποσοστά διαφέρουν ανακατηγορία προϊόντων, τότε πρέπει να εμφανίζεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως από 15 έως 45%. Για τα καταστήματα τύπου stock και outlet προβλέπονται ειδικοί κανόνες με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται εάν επιτρέπονται... μισό λεπτάκι, γιατί έχασα το κείμενο.

Οι πολίτες λοιπόν έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά. Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται αν επιτρέπονται αλλαγές κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πολίτης υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση, εκτός εάν το ελάττωμα είχε γνωστοποιηθεί εξ αρχής και υπήρχε σχετική ένδειξη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης οι καταναλωτές να ζητούν και να διατηρούν την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος ή επιστροφής προϊόντος. Για τα καταστήματα τύπου stock, αυτό που έλεγα λίγο πριν, και outlet, προβλέπονται ειδικοί κανόνες με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή. Η περίοδοι των εκπτώσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για αγορές, αλλά σίγουρα κρύβουν και αρκετές παγίδες με παραπλανητικές προσφορές. Οπότε, για να κάνετε έξυπνες αγορές, πρέπει να προσέξετε συγκεκριμένα πραγματάκια. Έτσι, πολλοί έμποροι ανεβάζουν τις τιμές λίγες ημέρες πριν από τις εκπτώσεις, ώστε την ημέρα των προσφορών να δείξουν ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, π.χ. μείον 50%. Τι να κάνετε τώρα εσείς, Να κάνετε μία έρευνα αγοράς τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, να σημειώσετε την πραγματική τιμή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν για να ξέρετε αν η έκπτωση είναι τελικά αληθινή. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, πάνω στο προϊόν πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα δύο τιμές, η παλιά τιμή, διαγραμμένη, και η νέα μειωμένη τιμή. Προαιρετικά θα μπορούσε να υπάρχει και το ποσοστό της έκπτωσης. Μην αγοράζετε από το πρώτο κατάστημα που θα βρείτε μπροστά σας. Εγώ τουλάχιστον έτσι πάντα λειτουργώ. Κάνω μια έρευνα αγοράς, συγκρίνω τις τιμές και στο τέλος επιλέγω τι θα αγοράσω. Για ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιήστε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και βεβαίως δείτε το ιστορικό τιμής του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα τιμή είναι όντως η χαμηλότερη των τελευταίων μηνών. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις θερινές εκπτώσεις, έτσι έρχονται ως ον ούπο, οπότε να μάθαμε πότε ξεκινούν, τι να αποφύγουμε, ποιες παγίδες να αποφύγουμε, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, έτσι ούτως ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Βάζουμε όμως μια ανωτελεία κάπου εδώ, ολοκληρώνουμε το τρίτο μας κατά σειρά ημίωρο, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Πολίτικα τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, είσαι ξεκούραστος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τελειότατα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για 2-3 θεματάκια τα οποία σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Mm-hmm. Σας πω λοιπόν ότι σήμερα καλεσμένη του Νίκου ήταν η κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με την οποία μιλήσατε, Νίκο, για την σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας με αφορμή την σημερινή ημέρα εθελοντών αιμοδοτών, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα βελτιώνεται, όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη τακτικών και σταθερών αιμοδοτών, μας είπε η κυρία
0: Οπότε
1: Γεριανάκη.
0: Θέλει ανθρώπους που σταθερά, ας πούμε, μια φορά το μήνα παράδειγμα, θα δίνουν αίμα.
1: Και αυτό για να υπάρχουν σταθερά αποθέματα αίματος.
0: Εντάξει, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Παράλληλα, αυτά μας είπε ότι είναι πολύ πιο βελτιωμένη η εικόνα. Μας είπε μάλιστα ότι είναι ευχάριστο γεγονός ότι προσέρχονται τώρα περισσότερα νέα παιδιά.
0: Ναι, οι άνθρωποι.
1: Και, ναι, οι άνθρωποι.
0: Οπότε αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο και ενθαρρυντικό.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι από τώρα και έπειτα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Οπότε... και αυτό λόγω τουρισμού και αυξημένης δραστηριότητας. Ενώ ταυτόχρονα όμως μας είπε μειώνεται η προσφορά εξαιτίας των διακοπών και της αναστολής σχολικών και πανεπιστημιακών αιμοδοσιών που γίνονται. Είπε επίσης ότι εθαρρυντικό, είπε μάλλον ότι το αίμα πρέπει να αποτελέσει, να αποτελεί πάντα διαθέσιμο δημόσιο αγαθό και όχι να αναζητείται από συγγενείς και ασθενείς σε στιγμές ανάγκης.
0: Που συνήθως έτσι συμβαίνει, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν ένα συγγενής μας πρόκειται να κάνει, παράδειγμα, ένα χειρουργείο ή προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη, τότε ψαχνόμαστε όλοι μέσα στην οικογένεια να δούμε τι ομάδα αίματος είσαι εσύ. Μπορείς να δώσεις μία φιάλη, μπορείς δύο φιάλες, μπορείς τρεις φιάλες και ούτω καθεξής. Αλλά καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε με βάση την πρόληψη, έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
1: Ακριβώς. Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσουμε και το μεγάλο ρόλο που παίζει σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ίδιος ο αιματοκρίτης. Είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε, είναι εθελοντικό σωματείο και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, σπουδαία δουλειά στο θέμα της αιμοδοσίας και στη δωρεά οργάνων σώματος, που ελπίζουμε να συνεχιστεί και έτσι να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέει η κυρία Γεριανάκη, ότι θα πρέπει να καλύψουμε τα αποθέματα αίματος για όλο το χρόνο. Είναι θαρρυντικά πάντως τα στοιχεία.
0: Ωραία. Ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο.
1: Ακριβώς.
0: Καλεσμένος σου, Νίκο, ήταν όμως σήμερα και ο κύριος Τάσος Τσατσάκης, ο αντιδήμαρχος οικονομικών και αναπτυξιακού προγραμματισμού. Μιλήσατε για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ακριβώς. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται στην επικαιρότητα μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης. Θα περάσει μάλιστα το θέμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσατσάκης. Είπε όμως ότι δεν αποτελεί, κατά τον κύριο Τσατσάκη, ουσιαστική μεταρρύθμιση, αλλά κυρίως μια τακτοποίηση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εδώ πρέπει να πούμε πράγματι ότι βάζει ένα νοικοκύρεμα στις αρμοδιότητες. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε, αγάπη, πάρα πολλές φορές ότι συμβαίνει κάτι στην πόλη, στο Δήμο, οπουδήποτε. Μπορεί να μην είναι μόνο στην πόλη, μπορεί να είναι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δήμου, του κάθε Δήμου. Και εκεί, όταν ζητάει ο πολίτης βοήθεια, το πετάνε από αρμοδιότητα σε αρμοδιότητα. Όχι, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Όχι, να θυμίσω, ας πούμε, το παράδειγμα των ρεμάτων. Έτσι, που μια από την περιφέρεια, όχι, δεν είναι η περιφέρεια αρμόδια, όχι, είναι ο Δήμος αρμόδιος και κάτι τέτοια μπαλάκια
0: απίστευτη
1: τα σχετικά.
0: Απίστευτη γραφειοκρατία, ναι, από τον ένα υπάλληλο στον άλλο και ψάχνεις να βρεις κάποιον φιλότιμο ενδεχομένως, ο οποίος θα θελήσει να σε εξυπηρετήσει τελικά για να βρεις άκρη.
1: Έτσι, λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όντως βάζει μια τάξη σε αυτό ο νέος κώδικας. Mm-hmm. Τόνισε επίσης ο κ. Τσατσάκης ότι τα βασικά προβλήματα των Δήμων παραμένουν η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και ο αυξημένος έλεγχος από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο κατ' όνομα στην Ελλάδα, δυστυχώς, διότι εξαρτάται οικονομικά από την κεντρική διοίκηση. Δεν ξέρω σε πόσα κράτη συμβαίνει αυτό. Πάντως, σε ορισμένα κράτη που έχω εγώ ταξιδέψει μέσα στην Ευρώπη, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και έχει τον πρώτο κεντρική λόγο.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι αυτοσυντήρητη. Έχει τα δικά της έσοδα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: οπότε εκείνη μπορεί να ελέγχει τα πράγματα.
1: Εδώ τα χρήματα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση και μετά τα μοιράζει στους Δήμους. Εξέφρασε επιφυλάξεις για τις αλλαγές στο εκλογικό νόμο, ιδιαίτερα για την εκλογή δημάρχου με 42% από τον πρώτο γύρο και το σύστημα δεύτερης προτίμησης, και υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική και στη λήψη αποφάσεων, ώστε να μετατρέπονται από απλούς κατοίκους σε ενεργούς πολίτες. Και σε αυτό έχει δίκιο. Δεν είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι σε τόσο βαθμό όσο, επαναλαμβάνω, γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό έχει ένα μέρος ευθύνης και η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι δεν προβαίνει σε πράξεις που να ενεργοποιούν και τους πολίτες. Έφερε ένα παράδειγμα που βίωσα εγώ στην Ολλανδία, αγάπη, που εκεί εμφανίστηκε μία δημοτική σύμβουλος στη γειτονιά όπου έμενα και γινόταν κάποιες εργασίες, ένα πλακόστρο το έφτιαχναν, και ρωτούσε τον κόσμο, ανεξάρτητα αν ήταν δημότης ή όχι της πόλης, για αν τα έργα αυτά είναι ευχαριστημένοι από αυτά τα έργα, αν τους ενοχλούν, εάν θα πιστεύουν ότι θα είναι αποτελεσματικά. Και όλα αυτά τα ρωτούσε, όπως εξήγησε, επειδή ήθελε να καταθέσει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Να, λοιπόν, οπότε ήθελε να έχει σαφή εικόνα για το πώς αντιλαμβάνονται την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα των έργων. Έτσι, όπως μας περιγράφεις, οι πολίτες, οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά στη συγκεκριμένη πόλη, ας πούμε.
1: Όταν λοιπόν κατεβαίνει ο δημοτικός σύμβουλος στους πολίτες, ενεργοποιείται.
0: Και τόσο άμεσος.
1: Ακριβώς. Και
0: τόσο επικοινωνιακός.
1: Ενεργοποιείται και ο πολίτης. Έτσι λέει τις ερωτήσεις του, λέει τις απαντήσεις του, τον προκαλεί δηλαδή να
0: ενεργοποιηθεί. Αισθάνεται ότι έχει ενεργή συμμετοχή ο πολίτης. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Να αισθάνεσαι ότι και η δική σου άποψη μετράει, βρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι, επαναλαμβάνω, ένα βήμα αυτός ο νέος κώδικας. Θα δούμε πώς θα πάει όταν αρχίσει να εφαρμόζεται, και φαντάζομαι ότι αναλόγως θα υπάρχουν και οι ενδεχόμενες αλλαγές. Εξάλλου έχουν να μελετήσουν τώρα από την κυβέρνηση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τις 4 του μήνα ήταν σε δημόσια διαβούλευση, ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αυτές πάντως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ωραία. Καλεσμένος σου επίσης ήταν ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, του
1: Ελληνικού
0: Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ναι. Οπότε συζητήσατε για το όραμά του, έτσι,
1: ακριβώς,
0: για
1: βέβαια,
0: τα σχέδιά του.
1: Ακριβώς. Μας είπε λοιπόν ότι βασικό στόχο έχει την ποιοτική υπέρβαση του Ιδρύματος σε εκπαίδευση, έρευνα, διεθνοποίηση και υποδομές. Είναι μεγάλο το όραμα του κυρίου Παπαδογιάννη, όχι άδικα, διότι έχει διαγράψει μια πολύ καλή πορεία έως τώρα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό αυτό, και μάλιστα μια πορεία εξωστρέφειας, μια πορεία η οποία απευθύνεται και στην κοινωνία, απευθύνεται στην αγορά εργασίας.
0: Πραγματικά,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Και προανήγγειλε τη δημιουργία σχολής διεθνών σπουδών και την προσέλκυση ξένων φοιτητών μέσω αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Α, καλό αυτό.
1: Βεβαίως, πάρα
0: ωραία
1: πολύ
0: σχολή.
1: Καλό. Πάρα πολύ καλή σχολή.
0: Ναι.
1: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φοιτητική μέρημνα και στέγαση, με επέκταση εστιών στο Ηράκλειο και νέες λύσεις στέγασης σε Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Σιτία. Mm-hmm. Είπε μάλιστα ότι εκεί μπορούν να εφαρμοστούν και συμφωνίες με ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που θα παραχωρούν το οίκημα το οποίο έχουν, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, σε φοιτητές, μετά από συμφωνία που θα γίνεται με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι και αυτή μια μέθοδος που εφαρμόζεται στο εξωτερικό πάρα πολύ και μπορεί να εφαρμοστεί, νομίζω, και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Φτάνει να υπάρχει η δυνατότητα. Δηλαδή, συμφωνείς με μια εταιρεία που έχει ένα κτίριο που έχει μέσα 100 δωμάτια, λέω εγώ τώρα, έτσι, και τη λες: θέλω αυτό να γίνει φοιτητική εστία. Έρχεται στη συμφωνία με το πανεπιστήμιο, πληρώνει τα μισθώματα το πανεπιστήμιο και πάνε και μένουν οι φοιτητές εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη στέγης. Έτσι. Αυτό, επαναλαμβάνω, αυτό συνηθίζεται στην Ευρώπη. Στόχος του είναι ακόμη η στενότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία που λέγαμε προηγουμένως και την οικονομία, μέσω spin-off startups και συμβολιακής έρευνας που θα δίνει πρακτικές λύσεις σε φορείς και επιχειρήσεις. Είναι μεγάλο
0: ωραία
1: το όραμα του κυρίου Παπαδογιάννη. Το ευχήθηκα εγώ να γίνει πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι στην τετραετία αυτή η θητεία του.
0: Μακάρι. Νίκο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή επίσης συνέχεια. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε αυτό εδώ, γιατί ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Για ακούστε τι έχει ετοιμάσει για όλους εσάς η Win Masters. Στην Win Masters, λοιπόν, μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε λοιπόν over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, ε! Πώς σας ακούγεται αυτό? Νομίζω πως είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Έτσι, έχετε το πάντα κατά νου αυτό.

τώρα να μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μιας που σας το έχω τάξει, έτσι. Από τον Σεπτέμβριο ανοίγει πλατφόρμα για μικροφυλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας με επιλογή ρευστοποίησης άλλων ακινήτων. Δεύτερη ευκαιρία θα έχουν και όσοι έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις του εξοδικαστικού. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές φέρνει από τον Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερες ρυθμίσεις χρεών, μεγαλύτερα κουρέματα και καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμάται ότι θα δώσουν λύση σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός της διαδικασίας. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες αδυναμίες του συστήματος, οι οποίες εμπόδιζαν πολλούς οφειλέτες να αξιοποιήσουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με το νέο πλαίσιο, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ παράλληλα θα αποκτούν περισσότερες δυνατότητες για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά τα μικρά χρέη. Μέχρι σήμερα όσοι είχαν μια έτσι βασική οφειλή κάτω από 10.000 ευρώ δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Από τον Σεπτέμβριο το όριο αυτό καταργείται και η διαδικασία ανοίγει για οφειλέτες με χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ, αλλά και χρέη προς την ΑΔΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να δώσει πρόσβαση στη ρύθμιση σε έως και 1 εκατομμύριο πολίτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η δεύτερη τώρα μεγάλη παρέμβαση αφορά όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και να επιλέξει ποια άλλα ακίνητα θα αξιοποιηθούν ή θα ρευστοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μέχρι σήμερα ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού υπολόγιζε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ως ένα ενιαίο πακέτο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να μην μπορούν να προστατεύσουν το σπίτι τους, ακόμη και όταν διέθεταν άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή των οφειλών. Με το νέο σύστημα η κύρια κατοικία αποκτά ειδική μεταχείριση και ο πολίτης θα έχει περισσότερες επιλογές για να τη διατηρήσει. Η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα επιτρέψει στον αλγόριθμο να παρουσιάζει δύο διαφορετικά σενάρια ρύθμισης. Το πρώτο θα βασίζεται στο σημερινό μοντέλο, όπου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Το δεύτερο θα αφορά την περίπτωση κατά την οποία ο πολίτης επιλέγει να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του και να προχωρήσει σε διαφορετική διαχείριση της υπόλοιπης περιουσίας του. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συγκρίνει τις δύο προτάσεις και να επιλέγει εκείνη που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Η τρίτη αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία της κύριας κατοικίας. Καθώς ο αλγόριθμος θα υπολογίζει μικρότερη διαθέσιμη περιουσία, οι προτάσεις ρύθμισης αναμένεται να περιλαμβάνουν μεγαλύτερες διαγραφές οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί οφειλέτες θα αποκτούν βιώσιμες λύσεις αποπληρωμής, χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε βάθος έως και 35 ετών για ορισμένες κατηγορίες οφειλών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει και μια σημαντική διευκόλυνση για όσους είχαν ενταχθεί στο παρελθόν στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν την ρύθμιση επειδή δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις απαιτούμενες δόσεις. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7.000 οφειλέτες βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη θέση. Από τον Σεπτέμβριο και για διάστημα 6 μηνών θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση και να επανεξεταστούν με βάση τους νέους κανόνες, αποκτώντας μια δεύτερη ευκαιρία για ευνοϊκότερη ρύθμιση. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης χρωστά 150.000 ευρώ και διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 100.000 ευρώ και δύο οικόπεδα αξίας 50.000 ευρώ το καθένα. Με το σημερινό καθεστώς, το σύνολο της περιουσίας του θεωρείται διαθέσιμο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Με το νέο πλαίσιο θα μπορεί να επιλέξει να ρευστοποιηθούν τα δύο οικόπεδα, να μειώσει το χρέος του κατά 100.000 ευρώ και να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, εξοφλώντας το υπόλοιπο ποσό με μακροχρόνια ρύθμιση και χαμηλή μηνιαία δόση.
Ακόμη και αν επιλέξει να αξιοποιήσει μόνο το ένα οικόπεδο, θα μπορεί να μειώσει σημαντικά την οφειλή του και να διαμορφώσει ένα πιο διαχειρίσιμο πλάνο αποπληρωμής. Οι αλλαγές, όπως είπαμε, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το Σεπτέμβριο, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι θα δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος ήδη καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα ρυθμίσεων χρέων.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.